0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

η διαμόρφωση των συνδικαλιστικών παρατάξεων. Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν όσους κοινωνικούς επιστήμονες επέλεξαν ως αντικείμενο μελέτης το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα ήταν η σχέση του συνδικαλισμού με την πολιτική σκηνή. Ποιες δηλαδή σχέσεις αναπτύσσονται ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στα πολιτικά κόμματα και πώς αυτές επηρεάζουν τα αιτήματα, τις μορφές δράσης και γενικότερα τον προσανατολισμό των συνδικάτων. Οι επιμέρους εθνικές παραδόσεις στην Ευρώπη για το ζήτημα αυτό δύσκολα θα έλεγε κανείς ότι συγκλίνουν μεταξύ τους. Στη Γερμανία και την Αγγλία, για παράδειγμα, τα συνδικάτα ανέπτυξαν προνομιακές σχέσεις με ένα μόνο κόμμα. Το σοσιαλδημοκρατικό, ΑΣΠΕΝΤΕ στη Γερμανία και το εργατικό, Labour Party στην Αγγλία. Αλλά ενώ στην περίπτωση της Γερμανίας το κόμμα έλεγχε τα συνδικάτα, στην Αγγλία συνέβαινε μάλλον το αντίστροφο, ως τη δεκαετία του 1980 τουλάχιστον. Στην Νότια Ευρώπη, αντιθέτως, στην Ιταλία κυρίως και την Ελλάδα, όλα σχεδόν τα κόμματα επιχείρησαν και απέκτησαν προσβάσιτα συνδικάτα. Αλλά ενώ στην Ιταλία η κατεύθυνση αυτή κατέληξε στη συγκρότηση διαφορετικών συνομοσπονδιών, στην Ελλάδα αναπτύχθηκε η πρακτική των διακριτών παρατάξεων, οι οποίες όμως συνυπάρχουν στην ίδια συνδικαλιστική οργάνωση.

Μία από τις μεθόδους που μπορεί να αξιοποιήσει κανείς για να ερμηνεύσει αυτές τις διαφορές είναι και η ιστορική διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οικοδομήθηκαν οι σχέσεις συνδικάτων και κομμάτων σε κάθε χώρα. Πώς μορφοποιήθηκαν οι παρατάξεις στον ελληνικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, θα ανατρέξουμε στις δεκαετίες του 1920 και 1930, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πρώτες διακριτές ομάδες συνδικαλιστών με διαφορετικούς ιδεολογικούς προσανατολισμούς μορφοποιήθηκαν οριστικά σε παρατάξεις. Οι κομμουνιστές. Η πρώτη διακριτή ομάδα συνδικαλιστών ήταν οι κομμουνιστές, οι οποίοι επέδειξαν ευθύς εξ αρχής ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον έλεγχο των εργατικών συνδικάτων. Πράγμα απολύτως εξηγήσιμο, εφόσον η εργατική τάξη ήταν για αυτούς το βασικό υποκείμενο της ιστορίας. Σύμφωνα με το μοντέλο της Τρίτης Διεθνούς, την οποία ίδρυσε ο Λένιν στα 1919, η εργατική τάξη συγκροτείται οργανωτικά στο πολιτικό επίπεδο με το Κομμουνιστικό Κόμμα και στο οικονομικό επίπεδο με τα συνδικάτα. Την συλλογική και συνολική ματιά στα πράγματα και άρα την πρωτοκαθεδρία την έχει το κόμμα, το οποίο οφείλει να καθοδηγεί τα συνδικάτα ώστε αυτά να συντονίζουν τη δράση τους με τον ευρύτερο πολιτικό αγώνα και την ανατροπή του καπιταλισμού. Οι αντιλήψεις αυτές εμφανίζονται στο ελληνικό εργατικό κίνημα ήδη από το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΓΕΣΕΕ στα 1918, όταν οι κομμουνιστές, που τότε ακόμα δεν είχαν διαφοροποιηθεί από τους σοσιαλιστές, επιδίωξαν και κατάφεραν να εισαγάγουν στο καταστατικό τις δύο διατάξεις. Η πρώτη υποδείκνυε πως η δράση της ΓΕΣΕΕ οφείλει να έχει ως κατευθυντήριο άξονα την αρχή της πάλης των τάξεων. Η δεύτερη επέβαλε την οργανική σύνδεση της ΓΕΣΕΕ με το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, το ΣΕΚΕ. Στην ίδια και πιο καθαρή της μορφή, η αντίληψη των κομμουνιστών για τη σχέση κόμματος συνδικάτων εκφράστηκε μετά το 1924, όταν το ΣΕΚΕ μεταξελίχθηκε σε ΚΚΕ και κυρίως ανάμεσα στα 1928 και 1933, όταν στην Τρίτη Διεθνή επικράτησε η γραμμή του λεγόμενου σοσιαλφασισμού, η οποία σε αδρές γραμμές θεωρούσε όλους τους μη κομμουνιστές αντικειμενικά συμμάχους του ανερχόμενου τότε φασισμού. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, η κατάρρευση του καπιταλισμού ήταν επικείμενη και οι κομμουνιστές έπρεπε να εκτείνουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να προσανατολίσουν τη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε επαναστατική κατεύθυνση με αποκορύφωμα την κρίσιμη στιγμή, τη γενική πολιτική απεργία. Αν και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 φάνηκε να ενισχύει την ανάλυση της Τρίτης Διεθνούς και παρόλο που οι κοινωνικές συγκρούσεις πράγματι εντάθηκαν, οι προβλέψεις και το τέλος του καπιταλισμού δεν επαληθεύθηκαν. Έτσι το μόνο που επέφερε η προσπάθεια των Ελλήνων κομμουνιστών να εφαρμόσουν τη γραμμή της Τρίτης Διεθνούς ήταν η διάσπαση της ΓΕΣΕΕ και η συγκρότηση μιας δεύτερης ανεπίσημης οργάνωσης, η οποία είχε ως κορμό την Ομοσπονδία των Καπνεργατών και ονομάστηκε Ενωτική ΓΕΣΕΕ. Οι σοσιαλιστές. Μια δεύτερη διακριτή ομάδα ήταν οι σοσιαλιστές. Αρχικά από το 1918 ως το 1924 συνυπήρχαν με τους κομμουνιστές στο πλαίσιο του ΣΕΚΕ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος. Αποδέχονταν άλλωστε και αυτοί πως η δράση των συνδικάτων θα πρέπει να αποβλέπει στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Διαφοροποιήθηκαν όμως όταν το ΣΕΚΕ μεταξελίχθηκε σε ΚΚΕ, θεωρώντας ότι ο μετασχηματισμός του καπιταλιστικού συστήματος μπορούσε να επιτευχθεί με διαρκή ειρηνικό αγώνα για φιλεργατικές μεταρρυθμίσεις. Ακολούθησαν δηλαδή στο στρατηγικό αυτό ζήτημα τις αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Εφόσον όμως στην Ελλάδα δεν υπήρχε κάποιο ισχυρό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, τα συνδικάτα έπρεπε να αναλάβουν μόνα τους την ευθύνη του αγώνα για τη βελτίωση των μισθών, των συνθήκων εργασίας και της εργασιακής ασφάλειας. Ως πρότυπο κλάδου και συνδικαλιστικής δράσης, οι σοσιαλιστές πρότασαν τους σιδηροδρομικούς, στους οποίους άλλωστε είχαν τις πιο ισχυρές προσβάσεις. Πράγματι,
Οι σιδηροδρομικοί αποτελούσαν για τα δεδομένα της εποχής ένα είδος εργατικής αριστοκρατίας. Είχαν αξιοπρεπείς αποδοχές, καλές συνθήκες εργασίας, πέτυχαν την εφαρμογή των νόμων για το οκτάωρο και την αργία της Κυριακής, πράγμα σπάνιο για τους άλλους κλάδους. Είχαν συντάξεις, είχαν ακόμα και αυτόματη τη μαριθμική προσαρμογή των μισθών τους. Με επικεφαλής τον Δημήτρη Στρατή, οι σοσιαλιστές συνδικαλιστές κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο της ΓΕΣΕΕ στο διάστημα 1926-1929. Στο διάστημα αυτό βρίσκονταν σε αντιπαράθεση με τους κομμουνιστές, αλλά είχαν εξασφαλίσει την υποστήριξη των Βενιζελικών. Η συμμαχία τους όμως με τους Βενιζελικούς έληξε στα 1929, όταν ψηφίστηκε το περιβόητο ιδιώνυμο, το οποίο, αν και επισήμως στόχευε μόνο τους εχθρούς του αστικού καθεστώτος, δηλαδή τους κομμουνιστές, στην πράξη αξιοποιήθηκε για να καταστήλει κάθε εργατική κινητοποίηση. Λίγο αργότερα, στα 1931, οι σοσιαλιστές αποχώρησαν οριστικά από τη ΓΕΣΕΕ, συγκροτώντας τα λεγόμενα ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα. Οι φιλελεύθεροι Βενιζελικοί. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Βενιζέλος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκρότηση της ΓΕΣΕΕ. Η συγκρότηση εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν στοιχείο του εξυγχρονιστικού του σχεδίου, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι η δράση τους δεν θα ξεπερνούσε τα όρια του αστικού καθεστώτος. Ο Βενιζέλος επιχείρησε να αποτρέψει τον κίνδυνο αυτό, θέτοντας τις συνδικαλιστικές οργανώσεις υπό την εποπτεία του κράτους, ρυθμίζοντας νομοθετικά την εσωτερική τους λειτουργία και κυρίως κινητοποιώντας τους κρατικούς μηχανισμούς ώστε να ελέγξει το συσχετισμό δυνάμεων στο εσωτερικό τους. Πράγματι, στο ιδρυτικό συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, οι βενιζελικοί συνδικαλιστές, με επικεφαλής τον Ευάγγελο Μαχαίρα, κατάφεραν να κερδίσουν την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6-5 σοσιαλιστών. Αλλά θα την χάσουν ένα μόλις χρόνο αργότερα και δεν θα την ξαναποκτήσουν παρά μόνο μετά το 1929. Στη δεύτερη αυτή περίοδο θα συνεργαστούν με την ομάδα ενός ισχυρού ανεξάρτητου συνδικαλιστή, του Ιωάννη Καλομήρη. Για τον Καλομήρη, οι συνδικαλιστικοί αγώνες έπρεπε να είναι αποκλειστικά οικονομικοί, χωρίς άλλες πολιτικές ή ιδεολογικές προεκτάσεις. Αυτό βεβαίως σήμαινε αποδοχή και προάσπιση του υπάρχοντος αστικού καθεστώτος. Ή, αν διαβαστεί ανάποδα, σήμαινε εναντίωση στην προσπάθεια ανατροπής του. Ακριβώς γι' αυτό, μετά το 1929, στο πνεύμα του ιδιώνυμου, με την ομάδα του Καλομήρη συνεργάστηκαν και οι λιγοστοί τότε αντιβενιζελικοί συνδικαλιστές, όπως και ο Αριστίδης Δημητράτος, μια προσωπικότητα αμφιλεγόμενη, ο οποίος ξεκίνησε από τον κομμουνιστικό χώρο στα 1918 και διατρέχοντας όλο το πολιτικό φάσμα έφτασε να γίνει υφυπουργός εργασίας του Μεταξά 20 χρόνια αργότερα. Συμπερασματικά, στη δεκαετία του 1930 υπήρχαν συνεπώς 3 τριτοβάθμιες οργανώσεις. Η επίσημη ΓΕΣΕΕ ελέγχεται από τους φιλελεύθερους Βενιζελικούς με την υποστήριξη και των λιγοστών συντηρητικών αντιβενιζελικών. Τα ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα, δημιούργημα των σοσιαλιστών, και η ενωτική ΓΕΣΕΕ, καθοδηγούμενη από τους κομμουνιστές. Μια εικόνα που θα προσυδίαζε στο ιταλικό μοντέλο, αν δεν υπήρχαν οι διαρκείς διαβουλεύσεις ανάμεσα στις 3 οργανώσεις με στόχο την επανένωση, διότι όλοι συνέχιζαν να ομνίουν στο όνομα της ενότητας και να ενδιαφέρονται για την νομιμοποίηση της ίδρυσής τους, την οποία μόνο η επίσημη ΓΕΣΕΕ παρήχε. Οι προσπάθειες αυτές φάνηκε να φέρουν αποτέλεσμα γύρω στα 1936, όταν ο φόβος που δημιούργησε η άνοδος των φασιστικών κινημάτων σε όλη την Ευρώπη όθησε τις ανταγωνιστικές οργανώσεις να επιχειρήσουν τη συγκρότηση ενός ενιαίου αντιφασιστικού μετώπου. Οι διεργασίες αυτές, ωστόσο, ανακόπηκαν με την επιβολή του μεταξικού καθεστώτος, το οποίο θα επιβάλλει στη συνέχεια από την πάνω την ενότητα του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος προς τα κάτω, αλλά βεβαίως με τους δικούς του όρους και για τους δικούς του σκοπούς. Η ενδοσυνδικαλιστική πραγματικότητα σήμερα, στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι οπωσδήποτε σημαντικά διαφορετική από αυτές του Μεσοπολέμου. Οι διακριτές όμως παρατάξεις εντός της ίδιας συνομοσπονδίας, η συχνή διαφοροποίηση των επιμέρους παρατάξεων σε συγκεκριμένα ζητήματα
οι εκλεκτικές συγγένειές τους με ορισμένα πολιτικά κόμματα, όλα αυτά αντλούν καταφανώς από την παράδοση της αρχικής μεσοπολεμικής περίοδου την ύπαρξή τους. Πρόκειται για μία από εκείνες τις διαπιστώσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η έγκυρη γνώση του κοινωνικού παρελθόντος συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση του κοινωνικού παρόντος και ενδεχομένως σε μία περισσότερη ορθολογική οργάνωση του μέλλοντος. Χάρης Αθανασιάδης.

Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

μάτια κάθε βράδυ. Σας τραγουδάω στο σκοτάδι. Αφήνω πίσω τη ζωή μου και φεύγει η σκέψη σας μαζί μου.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: ειδικών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντα Sports. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννενα και του Πανετολικού, Μάριος Οικονόμου, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί στις 23 Μαΐου. Συλληπιτηρίες σε ανακοινώσεις εξέδωσαν μεταξύ άλλων ο ΠΑΣ Γιάννενα, ο Πανετολικός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, η ΕΠΟ, η Super League και η Κοπενχάγη. Αύριο σήμερα στις 5 στα Ιωάννινα θα τελεστεί η κηδεία του. Η ΑΕΚ έκλεισε τον 29χρονο διεθνή Ουκρανό εξτρέμ Ζουμπκόφ από την Τρανζοσπόρο, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο Ουκρανός εξτρέμ. Μετά το Μουντιάλ, αναμένεται να γίνουν νέες συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολέου του Ρομπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός αποτελούν τις μεταγραφικές προτεραιότητες. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση, πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Ολυμπιακού. Ο γκάρ των Ερυθρόλευκων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξιπόδι και η παρουσία του στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό κρίνεται αμφίβολη. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα αποφασίσει αν θα κάνει αλλαγές στην οκτάδα ξένων που έχει το δικαίωμα για δύο ακόμα, εκτός είναι αυτή τη στιγμή η Τζόζεφ Μακίσικ Κεφάλ. Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε έντονο ύφος στους παίκτες, απαιτώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στις προπονήσεις του Τριφυλλίου επέστρεψαν οι Καλαϊτζάκης και Φαρίντ, ατομικό εις Λούκας και Ρογκαβόπουλος. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Κώστας Φορτούνης. Για τον Ουνάι Λόπεθ ενδιαφέρεται και η Αθλέτικ Βιλμπάο, όπως αναφέρουν μέσα από την Ισπανία. Στην αναζήτηση τεχνικού διευθυντή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Εκτός των επόμενων αγώνων με την Εθνική Σερβία θα μείνει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που τραυματίστηκε στο φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Ο Στέφαν Ντεφράι, που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ίντερ σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Με βαριές κυρώσεις από την UEFA κινδυνεύει η Μαρσέη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία αναμένεται να εξετάσει το φάκελό της όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του συλλόγου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
7: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
8: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

9.43 Ιντερνετ Sports, η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά σήμερα, 2 Ιουνίου 2026, μέρα Τρίτη. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα. Πριν προχωρήσουμε, να σας πούμε ότι μπορείτε να ανακαλύψετε την γεύση του πιο παραδοσιακού και αυθεντικού αλαντικού που υπάρχει σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστρουμάδες, όπως τα έφτιαχνε από το 1880 ο περίφημος παστρουματζής Ευστράτιος Σαρί Μπογιάς στο Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σήμερα στη Δράμα, σε μια υπερσύγχρονη μονάδα, η πέμπτη γενιά της οικογένειας Αρίμπογια συνεχίζει αυτή την εκπληκτική παράδοση των αυθεντικών αλαντικών της Ανατολίας με το όνομα Σάρι. 17 κατηγορίες αλαντικών σε 120 διαφορετικές γεύσεις, ακόμα και στις πιο εξεζητημένες για γκουρμέ μερακλίδες, όπως η γαλοπούλα με μαύρη τρούφα και το κοτόπουλο με πορτσίνι. Αλλά και 10 μοναδικές σαλάτες, όπως η σαλάτα του Κέσσερα με φιλέτο γαλοπούλας και η ρώσικη σαλάτα του Τσάρου. Σάρι, με σχεδόν 1,5 αιώνα στην παρασκευή αλαντικών, η γεύση συναντάει την παράδοση Σάρι. Κάντε λοιπόν τώρα όλοι εσείς που μας ακούτε κάτι πολύ απλό. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γραμματάκια. Σάρι. Δεν θα χορταίνετε να βλέπετε μια τέλειωτη ποικιλία αλαντικών με φοβερές γεύσεις, αλλά και την συναρπαστική ιστορία της οικογένειας Σαρίμπογια, που παράγει τα αυθεντικά αλαντικά της Ανατολίας στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Σαρί λοιπόν, για επιλεγμένα, σε επιλεγμένα μάλλον καταστήματα ντελικατέσεν και παντοπολία. Σάρι, με 4 γράμματα μπείτε σε ένα μαγικό κόσμο γεύσεων που δεν φαντάζεστε. Στον κόσμο των αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια.

0: καθώς η συζήτηση για την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς άναψε από την παρέμβαση του Χάρη Δούκα εδώ στο Μέγκα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων τάχθηκε υπέρ διαλόγου με το κόμμα Τσίπρα, προκαλώντας αντιδράσεις στο εσωτερικό του Πασόκ. Την ίδια στιγμή, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ζητεί καθαρές απαντήσεις από τη Χάρη Λαοτρικούπη για τις μετεκλογικές συνεργασίες.
1: Φωτιές άναψε στην κεντροαριστερά η πρόταση του Χάρη Δούκα από το Μέγκα για διάλογο και συνεννόηση με το κόμμα Τσίπρα, ιδιαίτερα μάλιστα στο πιθανό σενάριο Πασόκ και Ελλάς να μπορούν όπως είπε να σχηματίσουν κυβέρνηση για να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
2: Θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα σε 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Να είμαστε εμείς καταλήτης. Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
3: Δεν μπορούμε να μιλάμε για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός όταν το Πασόκ έχει πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Γι' αυτό και στέκομαι στο ότι κανένας τέλεχος του Πασόκ δεν πρέπει να ανοίγει μια συζήτηση ένα χρόνο πριν τις εκλογές, η οποία δεν πρέπει να υπάρχει. Καταντάει αιμονικό το να ασχολήσει με πράγματα τα οποία δεν αξίζει να ασχολήσει.
4: Για να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να υπάρξει ψήφο στο Πασόκ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ο Χάρης Δούκας επανήλθε δηλώνοντας ότι συνεχίζει να υποστηρίζει την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ για απόρριψη κάθε μορφής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Ας τα κάνουμε πράξη, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το Πασόκ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την πολιτική αλλαγή.
1: Στον κύριο Δούκα απάντησε με ανάρτησή της η Άννα Διαμαντοπούλου, κάνοντας λόγο για αντιμέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον λαϊκισμό.
6: Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει τον δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
1: Η Αμαλία σχολιάζει δεικτικά τη στάση της ηγεσίας του Πασόκ, γιατί δεν αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, όπως σημειώνει εκπρόσωπος της Ελλάς.
7: Τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο και η πολιτική ηγεσία του Πασόκ, με κάθε τρόπο απορρίπτουν συνεργασία με την αριστερά και με κάθε τρόπο αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μια δημιουργική ασάφεια, αν μου επιτρέπετε, συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
8: Από τις ιδρυτικές διακήρυξεις φαίνεται ότι είναι κοντά στις δικές μας πολιτικές κατευθύνσεις.
1: Η Αμαλία έδωσε στη δημοσιότητα το σύνολο των 300 υπογραφών στην ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς και ανάμεσα στις προσωπικότητες που υπογράφουν ξεχωρίζουν από το χώρο της δικαιοσύνης η Μαρία Λεπενιώτη, η πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρόεδρος του δικαστηρίου που καταδίκασε ως εγκληματική οργάνωση στη Χρυσή Αυγή, από τον χώρο της παιδείας ο καθηγητής και γνωστός μετεωρολόγος Κώστας Λαγκουβάρδος και από το χώρο της υγείας η βιολόγος Εύη Πανοτοπούλου Φλαμπουράρη, σύζυγος του αείμνηστου Αλέκου Φλαμπουράρη, μέντορα του Αλέξη Τσίπρα.

και η σύζυγος του αείμνηστου Κυραλέκου και αυτή στα ψηφοδέλτια ή εν πάση περιπτώσει στις προσωπικότητες που στηρίζουν τον Αλέξη. Μήλος μάλλον το Πασόκ, μεγάλη ανακατοσούρα, αφού ξαφνικά ο Δούκας θυμήθηκε παραμονή του Αγίου Πνεύματος να βγει στο Μέγκα και να πει αυτά που μόλις ακούσατε, δηλαδή παιδιά να συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού και οι δυο μαζί μπορούμε να έχουμε ποσοστό μεγαλύτερο από το ποσοστό του Μητσοτάκη. Ωραία προσέγγιση, αισιόδοξη. Εν πάση περιπτώσει, και να μπορέσουμε να κάνουμε εμείς κυβέρνηση, μα ωραία να κάνετε εσείς. Πρωθυπουργός ποιος θα είναι, αυτός θα βγει πρώτος. Απλά πράγματα σας λέω. Βγήκε λοιπόν και τα είπε, φόρα παρτίδα ο Δούκας. Ακούσατε το αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο μεταδόθηκε χθες από το δελτίο ειδήσεων του Mega Channel, του εκλεκτού συναδέλφου, του κυρίου Μπολάκη.

0: Το θέμα κυριάρχησε στη χθεσινή ειδησιογραφία.
1: Τόσο εξελίξεων λοιπόν και διεργασιών στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχουμε κοντά μας την Κάτια Φωτιάδου, την Έφη Κουτσοκώστα στη σύνδεσή μας και ο Χρήστος Τσίγουρης. Κάτια, να ξεκινήσουμε λοιπόν από εσένα. Βλέπουμε να υπάρχει, να εκδηλώνεται ήδη η πρώτη αντιπαράθεση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με το που εμφανίστηκε ουσιαστικά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά με το που εμφανίστηκε και η πρώτη δημοσκόπηση.
2: Φαίνεται πως επικρατούν δύο τάσεις αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Τη μία την εξέφρασε χθες και σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος στην ουσία εισηγείται την επιδίωξη συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα και προτείνει να αρχίσει από τώρα διάλογος, ώστε αν είναι δυνατόν μετά τις εκλογές να σχηματιστεί κυβέρνηση από αυτά τα δύο κόμματα και πρωθυπουργός να είναι ο αρχηγός όποιου από τα δύο κόμματα προηγείται σε ψήφους. Τον ακούσαμε ξεκάθαρα χθες να διατυπώνει σαφέστατα αυτή την άποψη ο Δήμαρχος Αθηναίων. Και από την άλλη, σήμερα τι είδαμε? Ναι. Είδαμε ένα άλλο κορυφαίο στέλεχος του κόμματος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, την Άννα Διαμαντοπούλου, να απαντά στην ουσία με καρφιά στον Δήμαρχο Αθηναίων και να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί, συγκεκριμένα αυτό το ρήμα χρησιμοποίησε, κανέναν για συνεργασίες. Πολύ περισσότερο όσους προσβάλλουν το ΠΑΣΟΚ. Όλη αυτή η συζήτηση για συμπόρευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα γίνεται την ώρα που από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού απορρίπτουν με τρόπο εκοφαντικό κάθε συζήτηση για συμπόρευση με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Αυτά από την καλή συνάδελφο, την Κάτια, την κυρία Φωτιάδου, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open με την κυρία Ματίνα Παπαδέα. Σε γειτονικό κανάλι, στο Sky, ο Πάνος ο Λάμψιας, παλιά καραβάνα, είπε αυτά.
3: Ο Παναγιώτης Λάμψιας είναι κοντά μας. Στο ΠΑΣΟΚ η αλήθεια είναι ότι αναζητούν βηματισμό και την ίδια στιγμή τρέχουν να σβήσουν για τη φωτιά. Εκεί κάπου όμως έρχονται οι δημοσκοπήσεις, θα τις δούμε. Έρχεται και ο κύριος Δούκας που από τη μία λέει αυτόνομη πορεία και από την άλλη συνεργασίες. Αυτά μαζί, Παναγιώτη, δεν ξέρω πόσο πηγαίνουν μαζί.
4: Καταρχάς, καλή αρχή.
3: Ευχαριστώ πολύ σε όλους.
4: Νομίζω ότι είναι κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Κοίταξε, αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον εαυτό του και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί ένα βηματισμό σοβαρό και να έχει ένα υψηλό ποσοστό, δεν θα είχαμε τις γκρίνιες Δούκα ή την άλλη γραμμή. Γιατί στην πραγματικότητα ο Δήμαρχος σήμερα έβαλε ένα άλλο πλαίσιο από αυτό που είχε αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ στο συνεδριό του. Επανήλθε βέβαια με διευκρινιστικές δηλώσεις, αλλά όταν ένας πολιτικός χρειάζεται να διευκρινίσει τι είπε, μάλλον κάτι κακό έχει ήδη συμβεί.
3: Τι διαφύγημα ο κύριος Δούκας?
4: Νομίζω ότι ο κύριος Δούκας βλέπει ότι επέρχεται κακή εξέλιξη και σπέβδει να προλάβει τις εξελίξεις. Διευκρίνησε ότι επιμένει ότι πρέπει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ να είναι κτλ. Το απάντησε η κυρία Δηματοπούλου, που σημαίνει ότι ήδη έχουμε μια εσωτερική σύγκρουση στο ΠΑΣΟΚ. Και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, αυτή είναι η εκτίμηση, στο βαθμό που οι δημοσκοπήσεις, τα νέα δημοσκοπήσεις θα είναι καλά για το ΠΑΣΟΚ.
3: Σε περίπτωση λοιπόν που τα νέα αυτά που λες δημοσκοπικά δεν θέλουν το ΠΑΣΟΚ στη θέση εξωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον δημοσκοπικά, και το θέλουν στην τρίτη θέση, αυτό ανοίγει το κεφάλαιο συνεργασιών, τουλάχιστον σε επίπεδο σκέψης για την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, Παναγιώτη?
4: Κοίταξε, ένα κόμμα που θέλει να κάνει τον μπρόκερ, δηλαδή να πάρει τους ψηφοφόρους και να τους διαπραγματευτεί με ένα άλλο κόμμα μετά τις εκλογές, δεν έχει καμία τύχη. Αυτό είναι καταστροφή. Είναι αυτοκαταστροφική επιλογή.
3: Και τι μπορεί να κάνουν για να κλείσουν την ψαλίδα?
4: Φαντάζομαι ότι δεν θα ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή. Αν ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή, θα έχουν κακή τύχη. Κοίταξε, η πρώτη.

0: χθεσινά δελτία ειδήσεων. Σήμερα πρωί-πρωί τη σκυτάλη παίρνουν οι εφημερίδες. Ο Παπαχρήστος, πάντα καλά ενημερωμένος, αφιερώνει ολόκληρη τη σελίδα του στο σχέδιο ανατροπής του Ανδρουλάκη, όπως το αποκαλεί. Και όχι ακριβώς ο ίδιος, επισημαίνει ο Γιώργης κάτι που είναι αλήθεια, πέρασε μάλλον απαρατήρητο λόγω. Τώρα ποιος κάθεται να ακούσει τον Κασελάκη? Να όμως που ο Κασελάκης την περασμένη εβδομάδα ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Open 10 παντού, Στραβελάκης Καραμήτρου. Πάντα από εκεί πέρα κάτι βγαίνει. Λέει λοιπόν ο Στεφάν, ο Ετιέν και αυτό.
1: Λοιπόν, μετά τον... Μετά άρχισαν να γίνονται ενοίξεις προς το γραφείο μου, από το γραφείο του, ότι ναι, ίσως να, μετά τις ευρωεκλογές να φάνε στην ουσία τον Ανδρουλάκη, να μπει άλλος, και εγώ να φέρω το ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστόσα σε ένα κεντροαριστερό φορέα, και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο, να έρθει ως συνιστόσα σε ένα νέο κεντροαριστερό φορέα. Και εγώ τότε όταν τα άκουσα αυτά, λέω τι πράγματα είναι αυτά.
0: Βγαίνει λοιπόν ο Κασελάκης και λέει, κοίτα να δεις, πριν από τις ευρωεκλογές του 24 μου είπε ο Τσίπρας, άκου λέει, μετά τις ευρωεκλογές θα φάμε τον Ανδρουλάκη, θα βγάλουμε τον Ανδρουλάκη από τη μέση στο ΠΑΣΟΚ, θα μπει κάποιος άλλος στη θέση του και θα έρθει το ΠΑΣΟΚ σαν συνιστόσα σε ένα μεγάλο ευρύτερο κεντροαριστερό φορέα. Έχουμε, λέει, σχέδιο να φάμε τον Ανδρουλάκαρο. Και σε αυτόν τον ευρύτερο αριστερό φορέα, όλα αυτά πριν από τις ευρωεκλογές του 24. Και σε αυτόν λοιπόν τον φορέα, φέρε και εσύ το ΣΥΡΙΖΑ σαν μια άλλη συνιστόσα, να ενωθούμε όλοι μαζί, ενώντας βεβαίως με την αφεντιά του επικεφαλής, για να κάνουμε τον μεγάλο κεντροαριστερό πόλο ως εναλλακτική στο Μητσοτάκη, ως κυβερνώσα κεντροαριστερά κλπ. Κλπ. Του λέει ο Κασελάκης, μα τι είναι αυτά που λες? Δηλαδή θα έρθουμε όλοι εμείς συνιστώσεις σε σένα, πώς, τι κλπ. Τα αποκαλύπτει όλα αυτά ο Κασελάκης, βέβαια πέρασε στον Τούκου. Το πιάνει σήμερα ο Παπαχρήστος και λέει, παιδιά, ποιοι ήτανε? Γιατί αυτά, εντάξει, μπορεί ο Τσίπρας, τέτοιος ήταν, τέτοιος είναι, πάντα να συνωμοτεί, να φάει τους άλλους κλπ. Κλπ. Αλλά για να τα κάνει, δεν μπορούσε να τα κάνει μόνος του στο ΠΑΣΟΚ, κάποιος πρέπει να έχει μέσα. Και ποιοι ήταν αυτοί δια των οποίων εξυφαίνεται το σχέδιο «Πάμε να φάμε τον Ανδρουλάκη μετά τις ευρωεκλογές του 24. Γράφει μεταξύ άλλων και με μεσότιτλο «Τα πράσινα πιόνια του Τσίπρα». Ποιος ή ποιοι από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ συνεργάστηκαν στο βρώμικο σχέδιο Τσίπρα να φάνε τον Ανδρουλάκη μετά τις ευρωεκλογές? Ποια κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ λειτουργήσαν σαν δούριος ύπος? Αυτοί που το βράδυ των εκλογών, των ευρωεκλογών, και πριν καν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων, περιφέρονταν από κανάλι σε κανάλι, γυρολόγοι της πολιτικής, ζητώντας αλλαγή ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, το έκαναν από αγωνία για το μέλλον του κινήματος, γιατί ήταν μέρος του σχεδιασμού Τσίπρα. Και μετά ποιες από τις υποψηφιότητες που τέθηκαν όταν ο Ανδρουλάκης αποδέχτηκε την πρόκληση να οδηγηθεί το ΠΑΣΟΚ σε νέα εκλογή ηγεσίας ήταν πραγματικές και ποιες υπηρετούσαν το σχεδιασμό Τσίπρα? Με άλλα λόγια, τι λέει ο Γιώργης, ποιοι ήταν η πέμπτη φάλαγγα του Τσίπρα μέσα στο ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές του 24? Τότε που θυμάστε βγαίναν και λέγαν αλλαγή ηγεσίας, εκείνο το άλλο, το παράλλο. Έγιναν εσωτερικές εκλογές και ξαναβγήκε βεβαίως ο Ανδρουλάκης. Και όλα αυτά με ένα σκίτσο του Δούκα να βγαίνει μέσα από μια τηλεοπτική οθόνη με μαγιό και λένε, μα τι του κατέβηκε τώρα του Δούκα? Παραμονές του Αγίου Πνεύματος, αντί να κοιτάξει πως θα ξεβρωμεί στην Αθήνα, να λέει αυτά που είπε. Με άλλα λόγια, μήλος. Και κοντά σε αυτά που λέει ο Παπαχρήστος, άντε και στην πίσω σελίδα των νέων, ο Μητσός να λέει και αυτός αυτά που θα σας πούμε αμέσως μετά τις 8.30 για τον Δούκα. Αλλά βεβαίως να αναρωτιέται, εδώ είναι και έτσι και αλλιώς. Και τι θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ όμως? Πώς πάει το κόμμα? Εντάξει, καλά αυτά που είπε ο Δούκας, ή μάλλον κακά αυτά που είπε ο Δούκας, το λέμε εμείς με δικά μας λόγια. Άκερα εκείνο το άλλο το παράλλο, αλλά και τα δημοσκοπικά ευρήματα είναι αυτά που είναι. Διαλυματάκι στις 8.30 και ξανά εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Φιλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το ενηχειροδανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάβαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, όπως είπε στο ABC News ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Πράσινο φως δόθηκε στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο εισάγει αυστηρότερους κανόνες για τον έλεγχο των συνόρων και την αντιμετώπιση των παράτυπων αφίξεων. Στην ανάγκη να διαφυλαχθεί η ελληνόκτη ναυτιλία που αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούζ, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Αναταραχή στο Πασόκ μετά την δήλωση του Χάρη Δούκα που δεν απέκλεισε το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ, για υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου και στήριξη της απόφασης για προοδευτική διακυβέρνηση. Το Πασόκ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες, τονίζει η Άννα Διαμαντοπούλου. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι από την Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων σχηματίστηκε σε βάρος του 41χρονου που δολοφόνησε την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Ο δράστης αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα στον ανακριτή. Με μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. 3 νεκροί και 51 τραυματίες είναι ο απολογισμός του Κίεβο μετά από νυχτερινή ρωσική επίθεση. Η νέα επίθεση έρχεται να προστεθεί στη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των ρωσικών πληγμάτων εναντίον ουκρανικών πόλεων. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας, στα ορεινά επιρροτικά, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: 943 Interveten Sports, το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα τα πέραδι στο Σαμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε πανηγυρίζουνε. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Interveten Sports.

0: Ξεκίνησε ήδη η εβδομάδα καταιγιστικών εξελίξεων. Αύριο αναμένεται να πέσουν τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών από τους 11 του κόμματος με το βλέμμα στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκρηκτικό είναι το κλίμα και στον ΣΥΡΙΖΑ με τα δύο στρατόπεδα να ετοιμάζονται για τη μάχη του Σαββάτου στην Κεντρική Επιτροπή με πίδικο τη συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σε διάλυση οδηγεί την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αύριο αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν οι 7 από τους 11 βουλευτές. Ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου, η Θεανό Φωτίου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Μερόπη Τζούφη και ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ είχαν από καιρό διαφοροποιηθεί από την πλειοψηφική άποψη υπό το Γαβρίλ Σακελαρίδη και θα κατευθυνθούν προς την Ελλάς του Τσίπρα με το επιχείρημα της ένταξης σε ένα ενωτικό εγχείρημα με στόχο τη συσπήρωση ευρύτερων δυνάμεων.
2: Μέχρι να λήξει κοινοβουλευτική θητεία, παραμένω βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς. Καταλαβαίνω, κατανοώ τον καθέναν και την καθεμιά να κάνει τις επιλογές του για το που θα πάει. Εκφράζω την προσωπική μου επιθυμία ότι τα κόμματα και ειδικά οι κοινοβουλευτικές ομάδες πρέπει μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας, εκτός και αν υπάρχει μείζον θέμα ηθικής απαξίωσης.
1: Κλειστή κρατάει την πόρτα των συνεργασιών ή της ένταξης εν ενεργεία βουλευτών στην Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος διαμηνύει ότι δεν θα υπάρχει θέση ρεζερβέ στα ψηφοδέλτια για κανένα πολιτικό στέλεχος.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι σε αυτή τη Βουλή η Ελλάς δεν θα έχει κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει να στρατηθεί στην προσπάθειά μας ως απλός στρατιώτης από την κοινωνία, χωρίς να θεωρεί δεδομένο καμία υποψηφιότητα όταν θα έρθουν οι εκλογές.
1: Θέσεις μάχης παίρνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το Σάββατο αναμένεται σφοδρή σύγκρουση στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος ανάμεσα σε αυτούς που υπό το Σοκράτη Φάμελο θέλουν συμπόρευση με τον Τσίπρα και σε αυτούς όπως ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου που ζητούν την αλλαγή της στρατηγικής των συνεργασιών.
4: Εμείς θα πάρουμε τις αποφάσεις μας στις συλλογικές, θα ακούσουμε τον κόσμο, θα δούμε τη μεγάλη εικόνα που λέει ενότητα αλλά και ανασύνθεση με ρόλο του Αλέξη Τσίπρα κρίσιμο, καθοριστικό αλλά και με τις δικές μας επεξεργασίες οι οποίες έχουν να κάνουν και με την κυβερνητική μας εμπειρία. Και από εκεί και πέρα όλοι θα πάρουν τις ευθύνες τους. Εγώ είμαι καθαρός και λέω ότι θα ακολουθήσω τις συλλογικές αποφάσεις.
5: Είμαι βουλεύτρια επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί παραμένω. Εκείνοι που βγάζουν σε πληστηριασμό τις έδρες τους και τις πάνε σε άλλο κόμμα, όπως έγινε πριν λίγους μήνες, δεν με αφορούν. Θα ακολουθήσω τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος όπως θα διαμορφωθούν στην Κεντρική Επιτροπή. Χωρίς λόξες ματιές, χωρίς δεύτερες σκέψεις.
6: Συμβαίνει τώρα, ίσως και να είναι σημαδιακό. Γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά.
7: Ο Τσίπρας είναι ένας χαρισματικός, ταλαντούχος άνθρωπος που αδικεί τον εαυτό του με τον τρόπο που μεθοδεύει την αποσυναρμολόγηση του αριστερού χώρου.
1: Στη διάλυση φαίνεται ότι οδηγείται και το κόμμα Κόσμος Πράσινη Συμφωνία που είχε ιδρύσει ο Πέτρος Κόκαλης, καθώς ο ίδιος παρετήθηκε από γραμματέας του κόμματος και προανήγγειλε την πλήρη αποχώρησή του στις αρχές Ιουλίου.

Αυτό με τις βουλεύτριες. Άντε μην το χαρακτηρίσω τώρα. Παραμένει βουλεύτρια η άλλη, είναι ανεξάρτητη βουλεύτρια η παράλληλη. Βουλεύτριες. Εξαερώνονται. Εν τω μεταξύ ο Τσίπρας τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε να έρθετε σε μένα, παραιτηθείτε από τις έδρες, αλλά πού να τις αφήσουν. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η έδρα, το παραδάκι, η μετακλητή, τα αυτοκίνητα και τα γραφεία. Βεβαίως με λεφτά δικά σας. Και περιμένεις τώρα από όλους αυτούς να κάνουν αντιπολίτευση και να ρίξουν το Μητσοτάκη που αλωνίζει. Και καλά κάνει από τη μεριά του, αν έχει απέναντί του βουλευτές και βουλεύτριες σαν αυτούς. Τώρα οι βουλεύτριες και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που ανεξαρτητοποιούνται, αυτοί εκλεγήκαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Το 23 φύγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάναν τη Νέα Αριστερά συναμεταξύ τους. Και τώρα συναμεταξύ τους διαλύονται και λένε ότι θα είναι ανεξάρτητοι. Λες και σκοτίστηκε κανείς αν θα είναι βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς ή ανεξάρτητοι. Και γιατί το κάνουν αυτό, αφού ο Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν παίρνω κανέναν βουλευτή, είτε ανεξάρτητο είτε εξαρτημένο. Προφανώς πιστεύουν ότι αν ανεξαρτητοποιηθούν και καθώς θα πλησιάζουν εκεί οι εκλογές, τραβήξουν καμιά παρέτηση ή καμιά μεσοβέζικη λύση να τους χώσει στα ψηφοδέλτια ο Τσίπρας για να ξαναβγούν, γιατί το μόνο που τους νοιάζει είναι αυτό.

Τσίπρας εντωμεταξύ τους λέει ότι και να κάνετε και να έρθετε σε μένα θα έρθετε τα ακούσατε ως απλή φαντάρι. Δηλαδή, αν εσύ είσαι βουλεύτρια ή βουλευτής σε μια εκλογική περιφέρεια που κάπως θεωρείται ψιλοσίγουρη η έδρα για την αριστερά γενικότερα, θα έρθει σε μένα χωρίς τη βουλευτική ή την βουλευτριακή ιδιότητα και εγώ θα σε κάνω ό,τι θέλω. Βγαίνεις ας πούμε στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών, εγώ μπορεί να σε στείλω υποψήφια ή υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη. Αντιλαμβάνεστε την νευρική κρίση.

πλήρης εξαέρωση, πλήρης ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού. Τουλάχιστον όσον αφορά την αντιπολίτευση, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, παίρνει μπάλα και το ΠΑΣΟΚ, όπου και εκεί φαγώνονται μεταξύ τους, γιατί βλέπουν και τον Τσίπρα να πηγαίνει καλούτσικα στις δημοσκοπήσεις. Καινούριο προϊόν, καινούριο κοσκινάκι μου, και πού να σε κρεμάσουν.

Όπως σας λέγαμε και λίγο πριν από τις 8.30, ο Κασελάκης, χωρίς να το πολύ καταλάβει, αποκάλυψε ότι υπήρχε σχέδιο να φαγωθεί ο Ανδρουλάκης μετά τις ευρωεκλογές του 24, και αυτό το σχέδιο το εκπονούσε ο Τσίπρας και προφανώς, σύμφωνα με όσα γράφουν σήμερα τα νέα, είχε και κάποιους μια πέμπτη φάλαγγα μέσα στο Πασόκ. Εξού και μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, έγιναν αυτά που έγιναν, τα θυμάστε. Θυμάστε τη Γιαννακοπούλου, είχε βγει πριν καν ανακοινωθεί το τελικό αποτέλεσμα και έλεγε πρέπει να αλλάξουμε αρχηγό. Κατέβηκαν 5-6. Ο Ανδρουλάκης τους πήρε παραμάσχα, αλλά ξαναβγήκε. Αλλά τώρα στις δημοσκοπήσεις παλεύει για την τρίτη θέση με την Καριστιανού, αν και με μικρή απόσταση από τον Τσίπρα. Γράφει και στην πίσω σελίδα σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα με τίτλο «Βλασφημία» για τα καμώματα του Δούκα. Αλλά στο τέλος γράφει και σας διαβάζουμε δίπλα από την προσωπογραφία, το σκίτσο, τη φατσούλα, ας το πούμε έτσι, με την καλή έννοια βεβαίως, του Δούκα. Γράφουν Τα Νέα σήμερα δια του κορυφαίου αρθρογράφου τους: «Μόνο που αν στόχος είναι πράγματι να φύγει η Νέα Δημοκρατία ή έστω Μητσοτάκης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει κάποια στιγμή να συνεργαστούν προτείνοντας για πρωθυπουργό ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Και αυτό δεν μπορούν να το φυλάνε για έκπληξη στους ψηφοφόρους τους. Το Ανδρουλάκιο σύνθημα, πρωτιά έστω και με μια ψήφο, είναι καλό για να φέρει χειροκρότημα και συσπήρωση. Δεν αντέχει όμως σε σοβαρή ανάλυση, όσο στημένες και αν είναι οι δημοσκοπήσεις», γράφει σήμερα στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας. «Αντιθέτως», συμπληρώνει, «μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων, είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος της απώλειας της δεύτερης θέσης». Εμείς συμπληρώνουμε ότι έχουν χάσει και την τρίτη από την Καριστιανού. Και συνεχίζει η εφημερίδα: «Και επειδή το Πασόκ δεν είναι κουκουέ, δεν έχει δηλαδή αποκλειστικό στόχο στις εκλογές να μετρήσει τη δύναμή του, οφείλει να χαράξει μια στρατηγική για όλα τα ενδεχόμενα. Ο στουρθοκαμιλισμός με το συμπάθειο στρατηγική δεν είναι». Ταχώνε λοιπόν σήμερα στον Δούκα, γιατί βιάστηκε να βγει για να πει ότι εμείς πρέπει να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, ταχωνική εφημερίδα με τον Παπαχρήστο και εν μέρη με το editorial της πίσω σελίδας, αλλά λέει και ποια είναι η πραγματικότητα.

Στο Πασόκ είναι αλήθεια, τα έχουν πάρει λίγο, γιατί βλέπουν τα στελέχια του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελλάς, συγγνώμη, μπερδευτήκαμε κι εμείς. Μην μπερδευτούν και οι ψηφοφόροι. Εν πάση περιπτώσει, τη μέρα των εκλογών βλέπουν τα στελέχια του Τσίπρα να παρελάβουν από τα κανάλια, ειδικά τώρα το τριήμερο που και πολλοί ήταν φευγάτοι, και να τους καλούν και να τους έχουν στα πάνελ μόνους τους. Στα πάνελ μόνους τους. Δηλαδή, ρε παιδί μου, βγαίνει αυτή η Κούφο Νικολάκου, συμπαθητική, γλυκομήλητη. Την ακούς και νομίζω ότι έχει καβαλήσει χειρότερο καλάμι από αυτό της Χαριστιανού. Βγήκε και χθες, έλεγε εκεί πέρα αυτά που έλεγε στην ΕΡΤ. Αλλά τσαντίζονται οι Πασόκοι, γιατί βλέπουν τώρα Κούφο Νικολάκου και λοιπούς και λοιπές να βγαίνουν μόνοι τους. Και σου λέει, καλά, δεν τους βγάζετε σε μία αντιπαράθεση?

Δηλαδή θα μιλάνε μόνοι τους, λες και είναι υπουργοί. Τι ακριβώς συμβαίνει? Και αυτό επιτείνει τον εκνευρισμό και επιτείνει

0: Τσίπρας, όπως λένε οι αντιπαλοί του, δεν είναι το παλιό όπως τον κατηγορούν, αλλά αντίθετα, μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος, φαίνεται ότι έχει επιδράσει ως καταλύτης, τουλάχιστον για το άνοιγμα συζητήσεων, αλλά και των διεργασιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και το καταλαβαίνει κανείς από τη συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ, στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο. Κλείνοντας να σου πω ότι πρώτη προτεραιότητα του πρώην Πρωθυπουργού παραμένουν και τα ζητήματα των εθνικών θεμάτων και οι παρεμβάσεις στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Είδαμε την ανακοίνωση χτες για όσα συμβαίνουν στην Αλβανία. Σήμερα είχαμε επίσημη αντίδραση του Έντι Ράμα που απαντάει προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα ενοχλημένος. Πληροφορούμαστε ότι ο κύριος Τσίπρας τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικών συμφερόντων, με δεδομένο ότι έχει ακροατήριο και στο εξωτερικό ως πρώην Πρωθυπουργός, θα τα βάζει πάντα σε πρώτο πλάνο και θα παρεμβαίνει τακτικά. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε την εκδήλωση για τις πρέσβες στην Κύπρο και εκεί θα μιλήσει και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιφέρεια αλλά και για την προοπτική του Κυπριακού.
1: Θα βγει και θα πει τι καλά που τα έκανα και στις πρέσβες. Ακούσατε τον Τσιγουρή, τον Χρήστο, τον καλό φίλο και συνάδελφο, χθες το Open και αυτός. Και την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά στην αριστερά, άκου ποια είναι η πραγματικότης.
2: Οι Έλληνες, κυρίες και κύριοι, παραμένουν από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ένας στους πέντε βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα της φτώχειας.
3: Οι Έλληνες είναι από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους και έτσι με κίνδυνο φτώχειας απειλείται ο ένας στους πέντε πολίτες. Είναι το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.
1: Και πάρετε και μια γεύση γιατί τιμές υπήρχαν το 19 που έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και τι τιμές υπάρχουν τώρα.
3: Η αμόλυβδη βενζίνη από 1,65 ευρώ το 2019 σήμερα έχει μέση τιμή 2,12 ευρώ, αύξηση 28,5%. 25...
1: Και εσείς στην αριστερά φαγωθείτε μεταξύ σας και ο Μητσοτάκης κάνει ό,τι γουστάρει μέχρι στιγμής. Σας ευχαριστούμε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές του 943 Intervention Sports, που για σήμερα ήσασταν μαζί μας στην πρωινή αυτή εκπομπή και σας δίνουμε ραντεβού για αύριο Τετάρτη στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: 50 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: Ανακοινώσεις εξέδωσαν μεταξύ άλλων Πας Γιάννα, ο Πανετολικός, η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, η ΕΠΟ, η Super League και η Κοπενχάγη. Η ΑΕΚ έκλεισε τον 29χρονο διεθνή Ουκρανό εκτρέμ Ζουμπκόφ από την Τραζοσπόρο, όπως απεκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο Ουκρανός εκτρέμ. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται να γίνουν νέες συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολέου του Ρομπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός αποτελούν τις μεταγραφικές προτεραιότητες. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Ολυμπιακού. Ο γκάρ των Ερυθρόλευκων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξιπόδι και η παρουσία του στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό κρίνεται αμφίβολη. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα αποφασίσει αν θα κάνει αλλαγές στην οχτάδα ξένων που έχει το δικαίωμα για δύο ακόμα. Εκτός είναι αυτή τη στιγμή η Τζόζεφ Μακίζικ Κεφάλι. Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε έντονο ύφος στους παίκτες, απαιτώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στις προπονήσεις του Τριφυλιού επέστρεψαν οι Καλαϊτζάκης και Φαρίντα. Ατομικό έκαναν οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Κώστας Φορτούνης. Για τον Ουνάι Λόπεθ ενδιαφέρεται και η Αθλέτικ Μπιλμπάο, όπως αναφέρουν μέσα από την Ισπανία. Στην αναζήτηση τεχνικού διευθυντή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Εκτός των επόμενων αγώνων με την Εθνική Σερβία, θα μείνει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το πράσινο ακροτή. Ο Στέφαν Ντεφράι, που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ίντερ, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Με βαριές κυρώσεις από την UEFA κινδυνεύει η Μαρσέη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία αναμένεται να εξετάσει τον φάκελό της όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του συλλόγου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση τον χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρει.
1: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
0: Αντίστοιχα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλοκαιρινή μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Πουλμέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, αυτή την καλοκαιρινή ημέρα. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Σήμερα ξημέρωσε 2 Ιουνίου. Καλοκαιράκι.
2: Μας μπήκε από χτες. Εντάξει, τώρα μπαίνουμε και στην κανονικότητα.
3: Ποια είναι η κανονικότητα?
2: Η κανονικότητα είναι το ότι μετά τη μεγάλη επιτυχία του Υπουργείου Συγκοινωνιών να μην έχει κίνηση χθες.
3: Ναι, χθες δεν έχει καθόλου κίνηση. Αυτό, αυτό είναι μεγάλη.
2: Μεγάλη επιτυχία. Ναι. Σήμερα είναι.
3: Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
2: Σήμερα αγωνιστικούς
3: χαιρετισμούς. Έχουν επιστρέψει όλοι. Δεν υπήρχε.
2: Όλοι.
3: Όλοι, εντάξει.
2: Φαντάζομαι να γυρίσουν και όλοι.
3: Ναι, όσοι έχουν επιστρέψει. Χθες πάντως υπήρξε έτσι το μεγάλο κύμα της επιστροφής των εκδρομέων του τριημέρου. Δεν παρατηρήθηκαν

0: Ποια ιδιαίτερα προβλήματα, ναι. Από ότι λίγο που παρακολούθησα. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι παραπάνω.
1: Δεν είχαμε πολλά προβλήματα, ναι. Όχι, αλλά ορίστε, λεφτά υπάρχουν. Ο Άργος Σαρανικός γεμάτος.
0: Ναι, και οι Κυκλάδες γεμάτες.
1: Οι Κυκλάδες γεμάτες.
0: Εντάξει, κοίτα, αυτό είναι μια κόντρα, ένα επιχείρημα που από αυτούς που λένε ότι ναι, η οικονομία πάει καλά και από αυτούς που λένε ότι είμαστε, δεν μπορούμε καθόλου, δεν βγαίνουμε. Και είναι αυτή η κόντρα, μα πώς πάτε Σαββατοκύριακο, πώς βγαίνετε.
1: Η οικονομία, okay, η οικονομία πάει εκπληκτικά καλά της Ελλάδας.
0: Σε αριθμούς, σε αριθμούς πάμε καλά.
1: Και φτωχός, παίρνεις το λεωφορείο, πας στο Φάλερο για κάνεις μπάνιο.
0: Ναι, το έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης αυτό, ναι. Που λέει ότι η οικονομία που δεν πάει καλά είναι της Νέας,
0: ναι.
1: Δημοκρατίας.
0: Και λέει ότι έχουμε μύρλα. Ναι, έχουμε μύρλα λέει στην Ελλάδα, γιατί θες νοσοκομείο, τζάμπα. Θες θάλασσα, πάρε πέρα στο φόλιο.
1: Πάρε στο φόλιο.
0: Το ταξίδι είναι τζάμπα το λεωφορείο. Δεν πληρωστήριο.
1: Έλα μου, εντάξει.
0: Εάν είσαι.
1: Εντάξει, φτωχός, 1 και 20.
0: Εντάξει, 1 και 20 πήγε, 1 και 20 έλα.
1: Με 2,5 ευρώ να κάνεις μπάνιο. Οι Σουηδοί λέει για να κάνουν μπάνιο έρχονται στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: αλλά πληρώνουν κάπως ακριβότερα.
0: Και ωραία, μια χαρά λέει, ωραία χώρα η Σουηδία, αλλά ξυπνάνε και είναι μέσα στην κρυζομάρα, μέσα στη μαυρία. Λέει τι ευχαριστούνται εμείς εδώ, χαρά Θεού.
1: Κάτα κάνουν τα λεφτά τους.
0: Κατά καλό καιρό, 2 Ιουνίου, καλό καιράκι.
1: Λοιπόν, μας λέει ότι είμαστε μια χαρά στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν λεφτά στην Δημοκρατία.
1: Αυτό είναι αλλά μεγάλη, αυτό δεν έχουν μεγάλη, λεφτά στην Δημοκρατία.
0: Ναι, δηλαδή, σαν χώρα είμαστε πολύ καλά, αλλά σαν κόμμα, παιδιά, δεν μπορούμε να πληρώσουμε, είμαστε τριμωγμένοι.
1: Παιδιά,
0: αλλά εσείς πάρε το λεωφορείο να πάτε.
1: Σας παρακαλούμε πάρα πολύ στο 6939-943-943 τη συμμετοχή σας, των οβολών σας. Μην πληρώσετε τα δικά σας δάνεια. Χαρίστε τα σπίτια που θα έρθουν να σας πάρουν τα φαντς του Τσίπρα.
0: Όλοι μαζί να πληρώσουμε.
1: Που μεγαλώνουν και ανθίζουν τώρα με τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια. Αφήστε να σας πάρουν τα δικά σας σπίτια και δώστε κάτι να σωθεί το σπίτι του Αντιπρόεδρου. Κάτι.
0: Η Νέα Δημοκρατία ενός στο σπίτι.
1: Κάτι,
0: κάτι. Για να το μεταφράζουμε.
1: Να μου πεις γιατί δεν μιλάω για Πασόκ. Άστο το Πασόκ.
0: Εντάξει, και το Πασόκ μαζί τα έβαλε. Είπε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
1: Καλά, τι θα έλεγε, ότι είμαι μόνος μου.
0: Ναι, εντάξει, πάνε μαζί βέβαια αυτά τα κόμματα.
1: Ναι, δεν βάζω το Πασόκ τώρα, έχει τις στεναχώριες του. Άστο, θα τα πούμε μετά.
0: Ναι, εντάξει, μεγάλη.
1: Προς το παρόν λοιπόν να βοηθήσουμε το σπίτι του Αντιπροέδρου για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Εσείς των οβολών σας, αφήστε τα δικά σας σπίτια. Έρχονται, σας λέω, τα φαντς του Τσίπρα. Που μεγαλουργούν επί Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη. Να σας πάρουν το δικό σας σπίτι, αλλά ό,τι έχετε μην το δώσετε εκεί. Δώστε το για να σώσετε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή για όσους και όσες δεν το έχετε καταλάβει. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ο κύριος Πάνος Πορνεράς είναι στο άλλο μικρόφωνο και είπαμε στο 6939-943-943, παιδιά, περιμένουμε τον οβολόν σας. Δηλαδή, σας παρακαλώ πολύ, καλημέρα Κώστα, δεν μου γράφεις ποσό. Δεν βλέπω.
0: Όχι
1: το ποσό.
0: Το ποσό δεν έχει νόημα να το γράψουν.
1: Και το ποσό.
0: Ναι.
1: Τι βάζει ο καθένας.
0: Άιμπαν κατευθείαν. Να το δούμε. Το θέμα είναι να το δούμε στο λογαριασμό.
1: Να το δούμε.
0: Να το ευθύ, θα το εκτιμήσουμε πρώτα.
1: Θα το εγκρίνουμε, θα το εκτιμήσουμε. Ναι. Θα πάρουμε μετά όλους έναν τηλέφωνο να μιλήσουμε, να τους πούμε ευχαριστή, να τους στείλουμε μια ευχαριστήρια επιστολή που βοήθησαν
0: κτλ.
1: Ναι, εμείς θα τα κάνουμε αυτά δικά μας.
0: Ναι.
1: Και μετά θα τους στείλουμε και τον αριθμό IBAN της του κ.
0: Περίμενε, τα έξοδα των ευχαριστηρίων
1: δικά μας,
0: καρτών και ευχών δεν θα είναι του κόμμα.
1: Όχι, δικά μας ήταν, θα συμβάλλουμε κι εμείς. Και εμείς θα κάνουμε, τίποτα δεν βάλουμε.
0: Μα εμείς κάνουμε το. Έχουμε αναλάβει την επικοινωνία.
1: Όλη την επικοινωνία. Η επικοινωνία περιλαμβάνει κάρτες, ευχαριστήρια.
0: Ναι, αλλά με έσοδα από.
1: Κοκτέιλ πάρτι.
0: Από Πειραιώς. Όχι δικά μας.
1: Κοκτέιλ πάρτι. Όλα αυτά είναι δικά μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι της επικοινωνίας. Και φυσικά καλημέρα Μίλτο. Μίλτο λέει: μα κύριος Γεωργιάδης δεν ήταν που έλεγε ότι όσοι πήραν τα δάνεια πρέπει να τα πληρώσουν. Το έλεγε, το έχει πει.
0: Για τους πολίτες.
1: Ναι.
0: Δεν είπε για τα κόμματα.
1: Α, δεν είπε για τα κόμματα.
0: Όχι, μα ρε παιδιά, μην μπερδεύεστε. Αναφερόταν στους πολίτες.
1: Α,
0: είναι άλλη περίπτωση. Το ένα άλλη
1: πρέπει
0: περίπτωση
1: να τα πληρώσουν.
0: Ναι, οι άλλοι
1: πρέπει.
0: Αυτοί προφανώς να τα πληρώσουν. Τι θα έτσι, θα μείνουν. Θα τα πληρώσουν.
1: Αν δεν τα πληρώσουν, δεν πειράζει. Θα χάσουν το σπιτάκι τους. Δεν πειράζει. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για τη σωτηρία της Ελλάδας.
0: Και ποιος θα την κάνει σωτηρία της Ελλάδας?
1: Ή εγώ ή το χάος.
0: Ή εγώ ή το χάος, ναι.
1: Τώρα βέβαια δεν έχουμε μία σωτηρία της Ελλάδας.
0: Εγώ δεν. Ποια είναι η άλλη?
1: Έχουμε δεύτερη και δεύτερη.
0: Ποια είναι?
1: Τώρα, άμα πεις στην παραγωγή να μας δώσουν τη δεύτερη.
2: και πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα, φέρνοντας δικαιοσύνη παντού, φέρνοντας την πολιτική αλλαγή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας.
0: Αυτό είναι το ρινό από το Θησείο.
1: Δεν έχει σημασία. Το ίδιο είναι.
0: Τι
1: άλλαξε.
0: Ήταν ίδιο ακριβώς.
1: Μα την αλλαγή δεν έφερε και τότε.
0: Όχι, αλλαγή, πολιτική αλλαγή φέρνει ο Ανδρουλάκης. Έχει μπερδέψει τα συνθήματα.
1: Συγγνώμη,
0: για αλλαγή, πολιτική αλλαγή μιλάει ο Ανδρουλάκης.
1: Αλλαγή πρώτη φορά αριστερά. Με τον Καμένο, ποιος την έφερε.
0: Αυτό δεν ήταν από το 15. Τσαπανίδου το 19 νομίζω.
1: Δεν έχει σημασία, επειδή είπαμε ένα ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είπαμε ένα ΕΛΑΣ, επειδή δεν έχουμε την κυρία Τσαπανίδου και έχουμε μια άλλη κυρία, η οποία είναι πάρα πολύ καλή παρεπιπτόντως, απαντάει πολύ γρήγορα. Πολύ διαβασμένη τη βλέπω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι έχει αλλάξει.
0: Από πότε.
1: Από το 15, από το 14, από το 13, από την αλλαγή, από το έλα με φόρα που το είπε και συνάδελφος αγαπημένοι και φίλοι λίγο αργότερα, μέχρι σήμερα που έρχεται με φόρα. Τι έχει αλλάξει.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Α, απλά ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε ΕΛΑΣ.
0: Ναι, εντάξει. Okay, ναι. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού είναι με, άλλη, με άλλα πρόσωπα.
1: Ο ίδιος δεν είναι, ρε παιδιά, κάνω λάθος.
0: Ναι, με άλλα πρόσωπα οι άλλοι λέω. Δεν είναι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ίδιος είναι.
1: Ο ίδιος είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έλα με φόρα. Με φόρα δεν έρχεται, δεν ήρθε. Το κάνει τώρα. Το λέει και η δημοσκοπήση, ήρθε με φόρα.
0: Λοιπόν, είχαμε χθες την δημοσκόπηση, μιας και το ανέφερες.
1: Και έχουμε κι άλλες σε λίγο.
0: Ναι, ναι, είχαμε χθες τη δημοσκόπηση. Το μεγάλο θέμα, εντάξει, δύο είναι τα μεγάλα θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κρατιέται σε ικανοποιητικό ποσοστό και δεν φαίνεται να έχει διαρροές. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι το Πασόκ πέφτει στην τέταρτη θέση κάτω από την.
1: Τρίτο-τέταρτο
0: και κάτω από την Μαρία Καρεστιανού. Γιατί το να κονταροχτυπηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να ήταν φυσιολογικό. Το να περάσει όμως τη Μαρία Καρεστιανού το Πασόκ, εκεί δημιουργεί νομίζω μεγάλη.
1: Μέχρι
0: πιο μεγάλη
1: το Σεπτέμβρη δεν θα έχουμε ενδείξεις, ας είμαστε λίγο σοβαροί.
0: Αυτό που λένε τώρα, να πω, αυτό που λένε από το Πασόκ κάποια στελέχη είναι ότι είναι πρόσκαιρο αυτό. Θα φανεί, γιατί το Πασόκ λέει είναι ακόμα με πρόγραμμα και έχει βάση στην κοινωνία και αυτός είναι ο πρώτος ενθουσιασμός των πρώτων κομμάτων και όπως και παλαιότερα έχει γίνει. Με το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, με το κόμμα Νέα Αριστερά, που πέραν αρχικά αρκετά μεγάλα ποσοστά και μετά συμπιεστήκανε, έτσι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση.
1: Κοίταξε.
0: Αυτό λένε στη Χαρλέα Τουρκού.
1: Κοίταξε, να σου πω. Το έλα με φόρα είναι έλα με φόρα. Είναι ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Έχει
1: ένα εκτόπισμα.
0: Και καλώς ή κακώς έχει και κάποιους οπαδούς δικούς του, ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Καλά, οπαδούς κανονικά έχει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός.
0: Έχει, είναι
1: τώρα,
0: κάποιοι.
1: Έχει πολιτικοί οπαδούς. Είναι το πώς έχουμε φτάσει στην πολιτική.
0: Είναι κάποιοι που θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας και θα πει θα ψηφίσει ο Τσίπρα. Είναι Άξ. Κάποιοι. Και έχει ένα ποσοστό.
1: Και μετά κατηγορούμε γιατί πλακώνεται στο ξύλο στο ποδόσφαιρο. Αν στην πολιτική είμαστε έτσι, δηλαδή χωρίς να κρίνουμε τι είναι ο καθένας, τι λέει, τι δεν λέει, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Και εμείς λέμε ότι είμαστε οπαδοί του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει.
0: Καλά, μωρέ, εδώ τώρα ψηφίζουν παραδοσιακά Πασόκ Νέα Δημοκρατία εδώ και 40 χρόνια άνθρωποι κάποιοι και σου λένε εγώ ψηφίζω μόνο αυτό.
1: Και τι ήρθε.
0: Αυτό ο παδισμός δεν είναι.
1: Καταρχάς, αν ήταν έτσι, δεν θα έβγαινε ο Τσίπρας. Άρα κάποιοι δεν ψήφισαν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
0: Υπάρχει ποσοστό που
1: ψηφίζει. Γιατί δεν θα έβγαινε ποτέ η πρώτη φορά αριστερά. Εκτός αν ήταν εκτός, εδώ έχεις ένα δίκιο.
0: Υπάρχουν Πασόκ
1: αν η κυβέρνηση βγήκε λόγω Καμένου.
0: Δεν βγήκε λόγω Καμένου.
1: Γιατί μπορεί αυτοί που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία να δεν θα ψήφισαν ποτέ Τσίπρα, να ψήφισαν Καμένου. Δεν πειράζει, δικό μας παιδί είναι.
0: Δεν ψήφισαν λόγω Καμένου.
1: Άρα λοιπόν δεν πηγετική ότι ήταν καλός ή κακός. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλή ήταν, αλλά το να φτάσουν το 2026 και να λέει ότι είμαι ο παδός του Τάδε, του Δίνα και του παρακάτω. Εντάξει. Διότι αν πάμε στο κόμμα της κυρίας και στο κόμμα της κυρίας Καρτιανού, γιατί το κόμμα του κ. Τσίπρα, λίγο πολύ το ξέρουμε, το έχουμε δει. Αν πάμε στο κόμμα της κυρίας Καρτιανού, δεν έχει ούτε στελέχη. Ούτε πρόγραμμα. Θα μου πει έχει πρόγραμμα ο κ. Τσίπρας. Όχι. Α, δεν πειράζει. Είναι ο κ. Τσίπρας, όπως το λες εσύ. Κύριε Καρτιανού, δεν έχει καν στελέχη. Να μου πει έχει στελέχη ο κ. Τσίπρας. Όχι. Σήμερα γίνεται η ανακατάταξη στην Νέα Αριστερά, σωστά.
0: Σήμερα γίνεται. Σήμερα, εκτός από πρόοπτου, θα παραιτηθούν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Είναι η κυρία Χτσιόγλου, ο κ. Τζανακόπουλος. Ο κύριος Ηλιόπουλος, η κυρία Φωτίου.
1: Και το Σάββατο έχουμε την ανακατάταξη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, θα ανεξορτοποιηθούν οι 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς και προφανώς ανεξορτοποιούνται για να είναι ανοιχτοί για το αν θα μπουν στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και το Σάββατο έχουμε και τις ανακατατάξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα λοιπόν ούτε ο κ. Τσίπρας έχει ακόμα τα στελέχη. ναι. Ούτε ακόμα έχει πρόγραμμα. Κάτι ευκολότερο.

0: Λόγια είπε η κυρία Χαρτιανού πρώτη, κάτι ευχολόγια μας είπε ο κύριος Τσίπρας μετά. Ναι, ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει ένα εκτόπισμα, είναι χαρισματικός. Μπέλα με φόρα, ήρθε με φόρα. Αλλά αυτή η φόρα, πού τη βλέπουμε? Στο 15%? Στο 14%? Στο 16%? Δηλαδή όταν φεύγω γιατί πήρα 17%, πού έγκυται η επιτυχία? Σε ποιο νούμερο? Πρέπει να μας πει ότι εγώ προσδοκώ στην αυτοδυναμία. Αλλά σαν τον κύριο Καραμαλή που είχαμε τον δούμε χρόνια και τώρα τον βλέπουμε συνέχεια, τώρα βλέπουμε συνέχεια αυτό που είχαμε να δούμε πολλά χρόνια, τον κύριο Κοτζιά. Την άκουσα στη δήλωσή του?
1: Την άκουσα, ναι.
0: Ναι, οι αυτοδυναμίες λένε πιο πολλές από τα κόμματα, λέει σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και... αυτοδυναμία, κύριο Τσίπρα, δηλαδή το πιστεύει? Πρώτο το Πασόκ με μία ψήφο, το πιστεύει?
1: Καλά, εντάξει όμως.
0: Αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία την πιστεύει?
1: Αυτά πρέπει να πούν όμως.
0: Αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία την πιστεύει?
1: Δεν ξέρω, κανένας από τους τρεις νομίζω δεν το πιστεύει. Καλά, οι πιο πολλοί μπορεί να το πιστεύει στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί με τη συσπήρωση μπορεί και να φτάσει σε ένα ψηλό ποσοστό. Αλλά αυτό πρέπει να πούνε. Μιας και μιλήσαμε τώρα για το κομμάτι της κεντροαριστεράς και τα κόμματα που απορροφούνται και διαλύονται, ανεξαρτοποιούνται για χάρη του κόμματος Ελλάς, να σου πω, παρετήθηκε από γραμματέας του κόμματος.
0: Αμπράσινος Κόκαλης παρετήθηκε.
1: Και ο κύριος Κόκαλης, ο Πέτρος Κόκαλης, από το κόμμα Κόσμος παρετήθηκε από γραμματέας.
0: Το
1: αξιοσημείωτο εδώ.
0: Το δικό του κόμμα.
1: Αυτό. Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι ο κύριος Κόκαλης είναι ιδρυτής του κόμματος,
0: ναι,
1: και γραμματέας του κόμματος. Άρα, ναι, παρετήθηκε από ένα κόμμα το οποίο είδε ο ίδιος. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά.
0: Γιατί?
1: Να ιδρύσω ένα κόμμα και να παρετήθηκε και να δηλώσω ότι εγώ παρετούμε από το κόμμα.
0: Εσείς μείνετε εκεί.
1: Για να πάω αλλού.
0: Εσείς μείνετε εκεί. Εγώ θα πάω αλλού. Ναι, εσείς μείνετε εκεί όμως. Μην διαλυθείτε. Εντάξει, γιατί αν διαλυθείτε όλοι, μην πάρει κανέναν άλλον ο Τσίπρας και δεν πάρει εμένα.
1: Ναι, σωστό.
0: Οπότε εσείς μείνετε εκεί για να είμαι εγώ έτοιμος. Αλλά να παραιτηθώ από το μαγαζί μου, όντως έχεις δίκιο, δεν έχει ξαναγίνει.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε και για τα της ημέρας της σημερινής ατζέντας, θα έχουμε την πρόταση για την αναθεώρηση του συντάγματος, την οποία θα καταθέσει στην Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, και νομίζω πως αυτό θα είναι και το αφήγημα, το προεκλογικό, θα είναι το δίλημα που θα θέσει η Νέα Δημοκρατία για τις εκλογές. Θα είναι Ελλάδα 2030, δηλαδή το βλέμμα στο μέλλον, ή απ' την άλλη μια αντιπολίτευση που παράγει τοξικότητα και μένει στις διχόνιες. Νομίζω αυτό θα είναι και το δίλημα των εκλογών.
0: Ναι, τώρα αν αυτό είναι το δίλημα των εκλογών, ο κ. Γεωργιάδης Άδωνης, ναι, όταν μιλάει για τα σπίτια εκεί πέρα και τα μαγαζιά του κ. Ανδρουλάκη, δεν είναι τοξικότητα?
1: Εντάξει, έχει τοξικότητα. Εξαρτάται τώρα πώς
0: εννοείται. Είναι ή δεν είναι τοξικότητα? Δηλαδή το δίλημα ή εμένα ή το χάος. Το δίλημα ή τοξικότητα ή τα προγράμματα. Το 2000 Ελλάδα 2.0 πάει. Το πήγαμε Ελλάδα 2030 τώρα. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε το Ελλάδα 2.0.
1: Με το βλέμμα στο 2030.
0: Ναι, μέχρι τώρα είχαμε το Ελλάδα 2.0. Τουλάχιστον είχαμε νικήσει 2-0. Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρα. Ρε πάλι προπαγάνδα για Νέα Δημοκρατία. Εγώ τα βάζω στην Πασοκάρα και ο Νικόλα να βάλει κανονική άδεια μέχρι εκλογές.
1: Να βάλει κανονική άδεια?
0: Ναι, αυτό τώρα το, ναι, να βάλει ή να πάρει κανονική άδεια.
1: Ναι.
0: Να πάρει ο Νικόλα κανονική άδεια και να μπει κανένας άλλος μέχρι τις εκλογές.
1: Ο Πάμφο το λέει, καλημέρα στην πολιτική φόρα. Δεν το κάνεις λάθος αν δεν ξέρει κανείς τι είναι αυτό που κάνεις. Δυστυχώς το είπε ο Χίτλερ. Δεν το κάνεις λάθος αν δεν ξέρει κανείς τι είναι αυτό που κάνεις. Ωραίο αυτό. Μ' αρέσει. Ο Νικήτας, καλημέρα παιδιά. Αναρωτιέμαι για τους περισσότερους συναδέλφους σας. Δεν φτάνει που καλούν τα στελέχη του Τσίπρα για μονόλογο, αν δεν έχουν και αντίλογο όσον αφορά την ακρίβεια. Υπάρχει φυσικά, αλλά να λες ότι η βενζίνη το 19 είχε 1,7 και σήμερα 2 ευρώ, χωρίς να αναφέρεις ότι ο βασικός μισθός τότε ήταν 650 και τώρα 950. Μία απλή διαίρεση είναι για να καταλάβεις την υποκρισία. Ευχαριστώ, Νικήτας.
0: Χθες μου μίλησα λίγο τηλεφωνικά με την κυρία Ζάκα, την πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Μέχρι το Σάββατο, την τελευταία παραλαβή, το Σάββατο που μας πέρασε, είναι πτωτική η τάση, μου είπε.
1: Στις τιμές.
0: Ναι. Ναι. Δηλαδή, βλέπουμε ήδη σε βενζινάδικα στους δρόμους κάτω από 2 και μέχρι την τελευταία παραλαβή η τάση είναι πτωτική.
1: Ναι.
0: Την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή τέλος αυτής της εβδομάδας που αρχίσει άλλη, από τέλος εβδομάδας αρχίσει άλλη που θα έχουμε νέες παραλαβές, θα πούμε, λέει, και πού πάνε οι τιμές. Πάντως, μέχρι τώρα είναι μια πτωτική τάση. Είδες το Τραμπ που λες εσύ.
1: Ναι,
0: η
1: πτωτική τάση που οφείλεται. Οφείλεται στο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι την επόμενη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ με το Ιράν. Εκεί οφείλεται δηλαδή η αποκλιμάκωση.
0: Πάντως, μέχρι τελευταία παραλαβή επί πρόεδρος εδώ της Αττικής, είχαμε πτωτική τάση και γι' αυτό βλέπετε την
1: έννοια που έχουμε κάτω από το 2. Και εν τω μεταξύ, εσύ που μου λες Νετανιάχου Τραμπ, και εγώ σου λέω Τραμπ Νετανιάχου.
0: Ο Τραμπ κάνει.
1: Ο Τραμπ τάχωσε στον Νετανιάχου. Λέει, εξέφρασε την οργή του στον Νετανιάχου.
0: Πού την εξέφρασε?
1: Κατηδία συνομιλία.
0: Ναι.
1: Για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο. Για την επιθετικότητα δηλαδή στο Λίβανο. Και του τάχωσε, λέει ο Τραμπ. Άρα ποιος κάνει κουμάντο.
0: Και τώρα ο Νετανιάχου σταμάτησε.
1: Δεν ξέρω αν σταμάτησε.
0: Δεν βαράει Χεσμπολάχ, δεν βαράει Λίβανο, γιατί τον τρόμαξε ο Τραμπ.
1: Μπορεί.
0: Ο Τραμπ είναι για να ανακατεβάσει τα χρηματιστήρια.
1: Μπορεί κανένα δύο μέρες
0: να σταματήσει. Να βγάζουν κάποιοι άνθρωποι δισεκατομμύρια με μία ανακοίνωσή του. Αρχίζει ο πόλεμος, σταματάει ο πόλεμος. Τα βρήκαμε εμείς, δεν τα βρήκαμε εμείς. Αν βλέπεις, ανεβαίνουν οι γραμμές μέχρι τίλτ στο πάνω κάτω.
1: Αλήθεια είναι αυτό.

0: Αλλά πού φτάσαμε να έρχεται ο Κώστας, καλημέρα Κώστα, και να μας θυμίζει ότι κάποιος πρέπει στο τέλος αυτής του τουνής της εβδομάδας να πάει στις πέτσες.
1: Ναι.
0: Και μας το θυμίζει ο Κώστας, γιατί ο Πουρναράς έχει το μυαλό του στο έλαμε φόρα.
1: Στο έλαμε φόρα, ναι, και στο Πασόκ. Ναι.
0: Μετά έχει το έχει στο Πασόκ. Εγώ το έχω στη Νέα Δημοκρατία, ρε πάλι προπαγάνδρα από το Γιάννης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα.
1: Λοιπόν, έχουμε δωράκι, όχι δωράκι, έχουμε δωράρα, παιδιά.
0: Δωράκια, δύο έχουμε.
1: Δύο.
0: Ένα
1: θα πω εγώ, το άλλο το λες εσύ. Γιατί εγώ πάω Σπέτσες, εσύ πας Αλεποχώρη.
0: Ναι, εγώ πάω
1: Αλεποχώρη. Εγώ θα πάω πρώτα Σπέτσες όμως και θα πω.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: ότι
0: στο Αλεποχώρη, στο ναι, το ροκ πολύχρωμο διακοψίας.
1: Διακοψίας, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ποιος του μιλάει πρώτος?
0: Δεν καταλαβαίνεις. Είναι σαν να είμαστε στα παράθυρα σε όλες τις τελευταίες συνεντεύξεις και παιδιά. Όποιοι βλέπετε σε όλα τα κανάλια τις τελευταίες αυτή την προεκλογική περίοδο, ό,τι ακούτε τώρα από μένα και τον Πάνο,
1: ναι,
0: ακούτε και στην τηλεόραση.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν αφήνει κανένας κανέναν να μιλήσει.
1: Ταξίδι στις Σπέτσες λοιπόν, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή λοιπόν, σε λίγες μέρες, στην εκπομπή, αυτήν εδώ την εκπομπή, Ελλάδα σήμερα. Η συμμετοχή είναι στο Viber σταθμού 6939-943-943, το λέω άλλη μια φορά, 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Και όσοι λοιπόν δεν έχουμε λεφτά να πάμε στον Αργοσαρονικό,
1: μπορείτε...
0: αφού ήταν γεμάτος ο Αργοσαρονικός, λεφτά υπάρχουνε.
1: Μπορείτε όσοι δεν έχετε λεφτά να πάρετε το λεωφορείο να πάτε στη θάλασσα στον Άλυμο.
0: Στο Φάλιρο.
1: Εντάξει, και στον Άλυμο, να πάτε μια χαρά.
0: Στο Φάλιρο,
1: είναι πιο κοντά.
0: Ο υπουργός είπε στο Φάλιρο.
1: Οκ, εντάξει, στο Φάλιρο.
0: Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, πάρετε τα αυτοκινητάκι σας, πηγαίνετε μέχρι τα Αλεποχώρη. Δίπλα είναι στο γνωστό πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι θάλασσα. Πάνω στη θάλασσα, όνομα και πράγμα δηλαδή. Πάρτε την παρέα σας, 4 άτομα, γεύμα ή δείπνο. Παρασκευή και αυτό. Πάτε, ζέστη κάνει, 34 λέει θα φτάσει σήμερα.
1: Ναι,
0: κάντε το μπανάκι σας, τρώτε το φαγητάκι σας και γυρνάτε πίσω την ίδια μέρα το βράδυ. Οπότε δεν θα σας κατηγορήσουν ότι λεφτά υπάρχουν και πάτε Σπέτσες. Αργοσαρονικό γενικώς. Τώρα για τις Σπέτσες να ευχαριστήσουμε και το Δήμο, τη Δήμαρχο δηλαδή, και τις συνεργάτες της και τους συνεργάτες της που μας δώσαν αυτό το δώρο για να σας το δώσουμε εμείς. Με όλο το άγχος του Πουρναρά που έλεγε «Μα δίνει δώρο η Δήμαρχος της Σπέτσες, φεύγω». Του λέω «Όχι, θα το δώσουμε στους ακροατές». «Όχι, θα πάω εγώ, δώσε κάτι άλλο», λέει στους ακροατές.
1: Καλά, θα πάω εγώ.
0: Μετά μόλις πήρε
1: τη διαβεβαίωση,
0: την υπόσχεση ότι εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μετά τις εκλογές θα τελειώσει η ακρίβεια, θα καταργήσουμε...
1: Μετά τις εκλογές.
0: Μετά τις εκλογές, η άλλη κυβέρνηση. Θα τελειώσει η ακρίβεια, θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου, θα καταργήσουμε τον έμφυα και θα αλλάξουμε τις εξετάσεις στα σχολεία των παιδιών μας. Καλή επιτυχία, δεν με λένε Μητσοτάκη, δόξα τω Θεώ. Γιατί όταν έφυγε την καλή επιτυχία ο Μητσοτάκης, ναι, δίνει ένα άνοδο στα παιδιά να πούνε μπαμπά διάβασα, αλλά αφού είπε καλή επιτυχία δεν πέτυχα.
1: Σήμερα συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάζονται σήμερα στα μαθηματικά, καλή τύχη.
0: Έτσι λοιπόν και ο Πουρναράς μετά τις προεκλογικές για μετακλογικά υποσχέσεις μας,
1: ναι,
0: δέχτηκε και νομίζει κιόλας ότι θα πάει στις Σπέτσες μετά τις εκλογές. Ο ακροατής θα πάει βρε καημένε και σε θα περιμένεις μετά τις εκλογές. Προεκλογικές ήταν οι υποσχέσεις. Οπότε τώρα ξανασκέφτεται τι κόμμα θα ψηφίσει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και την άλλη εκπομπή που του δίνουν άλλο δώρο.
1: Θα το δω ανάλογα ποιος θα μου δώσει τα περισσότερα.
0: Τώρα είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Λοιπόν, είχαμε για την αντίδραση στο Πασόκ και της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία στην ουσία απήντησε, χωρίς να αναφέρει το όνομα Χάρης Δούκας, απήντησε στον κύριο Δούκα και λέει ότι το Πασόκ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες. Θυμίζω ότι ο κύριος Δούκας είπε ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μιας μετεκλογικής συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, τώρα ας κρίνουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Κάτι πολύ απλό. Αλλά δεν νομίζω ότι προλάβαμε να το κρίνουμε.
1: Θέλω να το κρίνεις μετά.
0: Θα το κρίνουμε μετά. Να πούμε ότι έπλα γαλάνε είναι μαζί, ναι, μας. Γαλάνε in house λοιπόν. Μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές. Αλλάξτε το σπίτι και τη διάθεσή σας. Και γλιτώστε και τη μουρμούρα της. Δεν μπορεί να απαντήσει ο Πουρναράς. Πάμε διάλειμμα, δεν προλαβαίνω.
1: Πάμε σε διάλειμμα, δεν προλαβαίνω, ναι.
2: 943 Intervet & Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervet & Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους δρόμους, εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτά μου τα μαθαίνει αυτές τις δύσκολες λέξεις που μαθαίνει ο Πάνος, έτσι.
1: Εργοστασιακές ρυθμίσεις το ήξερες.
0: Υπομονή, από σένα το μάθα. Υπομονή, παιδιά, θα φτάσετε. Κακός χαμός γίνεται. Υπομονή. Ήρεμα για να φτάσουμε όλοι στις δουλειές μας. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα στους δρόμους, το ξέρουμε, το ζούμε, τι να κάνουμε. Όπως υπάρχει και ένα πρόβλημα που μιλούσα με τον πρόεδρο, στο τζίρο της εστίασης. Ο τζίρος της εστίασης, ενώ ο τουρισμός πάει πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, δηλαδή κρατήσει είναι πολύ ικανοποιητικές, και αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα θα γίνει κάτι τρελό, δηλαδή, γιατί τρελός είναι και ο απέναντι, δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Βέβαια, ο απέναντι ο τρελός είναι κάτω από τις διαταγές του Νετανιάχου και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, και ανέβουν πάλι τη μέση στα ουράνια ή οτιδήποτε, ο τουρισμός πάει καλά. Ο τζίρος εστίασης όμως πέφτει επικίνδυνα. Μιλώντας λοιπόν με τους ανθρώπους, λένε τουλάχιστον αισιοδοξούν κάπου να έρθει πάτσι πόστα τώρα το κομμάτι που έρχεται με τον τουρισμό. Παρόλα αυτά, ως χώρα παραμένουμε σε πολύ καλά σημεία επισκεψιμότητας, αλλά έχουμε γίνει, παιδιά, πανάκριβοι. Έχουμε γίνει με τους βασικούς μας ανταγωνιστές όχι μόνο πιο ακριβοί όπως ανέκαθαν ήμασταν, παραδείγματος χάρη με τα παράλια των φίλων μας απέναντι. Έχουμε γίνει πανάκριβοι. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε και να δουν οι επιχειρηματίες του incoming. Γίναμε πανάκριβοι γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αυτό είναι το κοστολόγιο μας και είμαστε εκεί. Ή γίναμε πανάκριβοι γιατί έχουμε αυτή την νοοτροπία, ότι φάμε, ότι πιούμε και βλέπουμε. Και μετά θα τρέχουμε και θα λέμε δεν έρχονται. Επειδή πρέπει να το κοιτάξουμε το θέμα του τουρισμού, το ήλιος, θάλασσα και γκρικ πανάκριβο σουβλάκι των 7 ευρώ και των 8 ευρώ και των 9 ευρώ που υπήρχαν, που υπάρχουν σε νησιά και διαμονές με τιμές οι οποίες τόσο η Τουρκία, όσο η Κροατία, όσο ακόμα και η Αλβανία, όταν τις δούνε, δηλαδή πραγματικά είναι το εν τρίτο χαμηλότερα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό.
1: Ηλία, το μήνυμα το διάβασα, θα το πούμε μετά. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Γρηγόρη. Κώστα, όσες φορές και να στείλεις σπέτσες, μία φορά μπαίνει στην κλήρωση. Έχει στείλει 30 φορές σπέτσες. Έχει μπει το όνομά σου.
0: Εκτός αν γράψει το όνομα Πουρναρά.
1: Ναι, εκτός αν γράψει το όνομά μου.
0: Ο Πουρναρά παίρνει χαρτάκι νικητή, ναι, και μετά εμένα μου το περνάει ψηφιακά. Λοιπόν, πάμε και στην πολιτική μας συζήτηση. Ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Οικονόμου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, κύριε Οικονόμου.
1: Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι: οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε μπροστά μας, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία δεν δείχνει σε καμία των περιπτώσεων αυτοδυναμία. Αλλάζει η δεύτερη θέση με τον πρώην Πρωθυπουργό. Δείχνει, βεβαίως θα μου πείτε είναι πάρα πολύ νωρίς, θα μου πείτε και εσείς ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε κάποια καλύτερα αποτελέσματα, ότι το Πασόκ είναι από τρίτο μέχρι και τέταρτο. Εσείς τι βλέπετε στην πρώτη ανάγνωση?
2: Ότι δεν αλλάζει τίποτα. Λέτε αλλάζει, αλλά η ουσία είναι μία, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη, μάλιστα μακράν τις Δευτέρες. Δηλαδή η χρυσινή δημοσκόπηση που έκανε και εντύπωση, γιατί το τέταρτο βέβαια το Πασόκ, αλλά η διαφορά είναι 30,5 με 15,5. Άρα είναι πολύ μεγάλη διαφορά και με το δεύτερο κόμμα. Άρα εκ των πραγμάτων το διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι ένα για την άποψή μου. Θα δοθεί αυτοδύναμη εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Το οποίο δεν διαφαίνεται δημοσκοπικά. Δεν διαφαίνεται. Αν όμως εκεί είναι το θέμα, αν δεν διαφαίνεται, τι κάνουμε μετά? Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
2: Ή θα μπούμε σε περιπέτειες. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Εντάξει, η εκτίμηση ψήφου λέει 30,5. Θέλει γύρω στις 7 μονάδες απόσταση είναι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση, δεν είναι και κοντινή όμως. Σημαίνει ότι θα είναι ένας δύσκολος αγώνας, μια δύσκολη προσπάθεια να πείσουμε ακόμα με περισσότερους συμπολίτες μας ότι αυτός ο δρόμος είναι ένας δρόμος ωφέλιμος για την πατρίδα μας και τέλος πάντων αυτοί οι πειραματισμοί η διαλυτική κατάσταση που φαίνεται να διαιωνίζεται στην αντιπολίτευση δείχνει και το πώς αυτοί αντιλαμβάνονται και την έννοια της διακυβέρνησης. Φανταστείτε λοιπόν αυτά τα κόμματα, καλώς δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το τωρινό, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε από τις εκλογές του 23 έχει διασπαστεί, έχουν χάσει και εμείς το λογαριασμό, δηλαδή έχει διασπαστεί πάνω από 10 φορές. Δηλαδή τώρα περιμένουν τις αποφάσεις, λέει, περιμένετε, λέει, τις αποφάσεις που θα πάρουμε, οι οποίες τι λένε οι αποφάσεις, να διαλύσουμε τελείως το μαγαζί, να το πω έτσι λαϊκά, και να πάμε σε ένα άλλο κόμμα. Είναι οι καταστάσεις οι οποίες πρωτόγνωρες και για κομματικούς σχηματισμούς στην Ελλάδα, αλλά και για τα πολιτικά έτσι πραγμένα και δεδομένα της χώρας. Δεν γίνονται συνήθως αυτά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι ίδιοι που πρωταγωνιστούσαν με άλλη ονομασία πριν από ένα διάστημα, θα πρωταγωνιστούν τώρα υπό άλλο μανδύα, φιλοδοξούν να έχουν και τη διακυβέρνηση της χώρας. Καταστάσεις δηλαδή σουρεαλιστικές.
1: Μάλιστα. Θα δούμε, κύριε Κονόμου, πώς θα διαμορφωθούν. Πάμε στα δικά σας.
2: Όπως και να διαμορφωθούν όμως.
1: Όπως και να διαμορφωθούν.
2: Ο σουρεαλισμός κυριαρχεί.
1: Έχουμε σήμερα πρόταση από τη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Δέσμη 30 άρθρων.
2: Ναι. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει πάρει εδώ και καιρό η Νέα Δημοκρατία. Και είναι μια πρωτοβουλία η οποία τέλος πάντων εμάς μέσα από αυτήν να θέλουμε να διαβάλουμε καινούργια στοιχεία για το πολιτικό θέμα της χώρας, αλλά και για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μια σειρά σημάτων τα οποία για τη νέα εποχή που έρχεται είναι καθοριστικά, νομίζω. Όπως είναι η τεχνική νοημοσύνη, πώς αυτή η λειτουργία λειτουργεί για τον πολίτη, οι ωφέλειές της και οι κίνδυνοι της.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ο κόσμος λοιπόν από ό,τι βλέπουμε στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις, το πρώτο που τον ενδιαφέρει είναι το κομμάτι που λέγεται ακρίβεια. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με επιδόματα που ο Πρωθυπουργός πριν το 19 κατηγορούσε ότι έκανε ο κύριος Τσίπρας, αλλά τα επιδόματα έχουμε. Δεν αντιμετωπίζεται με κάποιους κωδικούς στο σούπερ μάρκετ που τελικά είδαμε ότι δεν έκαναν και δεν είχαν αποτέλεσμα. Δεν αντιμετωπίζεται με πας. Και η ακρίβεια φτάνει σε σημεία που ο κόσμος πραγματικά ταλαιπωρείται. Ούτε αντιμετωπίζεται με την ομορφιά της χώρας μας ότι παίρνεις το λεωφορείο και πας με Οκτωφάλινο να κάνεις μπάνιο. Δηλαδή, τι θα γίνει με όλο αυτό το κομμάτι, πού θα φτάσει αυτό?
2: Αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί, της ακρίβειας εννοώ, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά με την αύξηση των εισοδημάτων και την αύξηση των μισθών και των βιωτικού επίπεδου. Δεν υπάρχει τρόπος άλλος, δεν υπάρχει...
0: Υπάρχει μείωση φόρων.
2: Δεν υπάρχει δυνατότητα να μειώσει τις τιμές σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Οι τιμές δεν μειώνονται με διατάγματα. Η μείωση των φόρων που είναι η καραμέλα που χρησιμοποιεί από τις εκλογές του 23 έντονα, γιατί το λέω τις εκλογές του 23, γιατί το 22 όταν μεσογραννούσε ο Ουκρανικός πόλεμος και είχαμε τεράστιες πίεσεις πληθωριστικές και μεγάλη κρίση παγκόσμια, αυτή ήταν η μόνη επόδοση της εμβολιτές ως τότε, μειώστε το ΦΠΑ. Το ίδιο κάνουν τώρα και στον πόλεμο με το Μητσανατολέ και πάλι...
0: Καλά, συγγνώμη, η ακρίβεια ήταν προ-πολέμου, έτσι αυτού τώρα. Την ίδια ακρίβεια. Η κωδική που βγάλαμε που ήταν για κατσαροδοκτώνα ήταν πριν τον πόλεμο. Δεν έχει αντιμετωπιστεί.
2: Πριν τον πόλεμο είχαμε το COVID, την εποχή COVID. Ακριβώς μετά την εποχή COVID έπεσε ο πόλεμος. Δεν είχαμε πριν την ακρίβεια, ο πληθωρισμός, θέλω να θυμίσω. Το 10,5 που πιάσαμε και εμείς, όπως και όλες οι δυτικές χώρες, η έκρηξη του πληθωρισμού. Σήμερα το 10,5 το θυμίζω το φτάσαμε 2%. Δηλαδή ο πληθωρισμός της χώρας από το 10% πήγε στο 2. Τώρα ξαναγύρισε λόγω της κρίσης της Μέσης Ανατολής στο 5. Νομίζω είναι και ο τελευταίος μήνας που είχαμε τέτοιου είδους πληθωριστική έκρηξη. Αυτή λοιπόν είναι η σύστηση της ακρίβειας της ισόρρευσης του πληθωρισμού από το 19 μέχρι το 26, το σωστά. Το λέτε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η ισόρρευση λοιπόν εκτιμάται ότι είναι γύρω στο 22%. Η αύξηση των εισοδημάτων είναι πάνω από 32% 33%.
0: Ναι, ναι, το λέμε όλα αυτά. Κύριε Υπουργέ, είστε άνθρωπος που κατεβαίνετε στον δρόμο. Το γνωρίζω γιατί σας έχω δει. Λοιπόν, ο κόσμος δεν κοιτάει τα χαρτιά. Ποιος είναι ο πληθωρισμός και ποιο. Κοιτάει ότι όντως αυτό που λένε, οι συνταξιούχοι δεν βγαίνουν, οι πιστωτοί δεν βγαίνουν. Και όταν μιλάμε για το δημογραφικό, μπορείς να κάνεις παιδί όταν το παιδί κοστίζει. Δεν βγαίνει να ζήσεις εσύ. Τα ενίκια στο Θεό, το ρεύμα στο Θεό, το σούπερ μάρκετ κάνεις στο σταυρό σου. Απλά πράγματα αυτά του δρόμου που περπατάτε και σας τα λένε και εσάς. Η απάντησή σας ποια είναι, η αντίδραση της κυβέρνησης ποια θα είναι?
2: Αύξηση των εισοδημάτων. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Η μείωση του φόρου, γιατί η μείωση του φόρου υπάρχει, και αύξηση των εισοδημάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε. Περιμένετε λοιπόν τις νέες ανακοινώσεις, να περιμένουμε τις νέες δυνατότητες που θα δώσει η οικονομία μας, γιατί η αύξηση των εισοδημάτων δεν γίνεται αχαλήνοντα, ούτε πάρε κόσμο.
0: Εντάξει, άμα περιμένουμε τη ΔΕΘ, είναι προεκλογικές δεσμεύσεις μετά.
2: Πώς θες?
0: Αν περιμένουμε τη ΔΕΘ, είναι προεκλογικές δεσμεύσεις.
2: Προεκλογικές δεσμεύσεις, ναι. Πρόπερση που έδωσαν οι υπόλοιπες κυβέρνησεις, πάλι προεκλογικές δεσμεύσεις, ναι. Πέρσι δώσαμε 2,5 δισεκατομμύρια.
1: Μάλιστα, άρα λέτε κύριε οικονόμου, ότι έρχονται και νέες ανακοινώσεις για αύξηση εισοδημάτων, αυτό λέτε?
2: Καταρχάς έχουμε 1,5 δις στο ταμείο. Αυτή η νοικοκυρεμένη πολιτική δεν είναι ο γκάζρο από το καπέλο το λαγό. Δεν κάνουμε μαγικά εδώ πέρα. Είναι μια νοικοκυρεμένη πολιτική. Κάνεις μια νοικοκυρεμένη πολιτική. Έχεις απόθεμα στο ταμείο. Το ταμείο το μοιράζει στον κόσμο. Δεν το κατάζει για κάτι άλλο. Όταν λοιπόν έχουμε στο ταμείο χρήμα, μέσα από αυτό το νοικοκυρεμένο διαχειριστικό μοντέλο, εκ των πραγμάτων περιμένουμε και τις ανάλογες κινήσεις. Αυτό λοιπόν το 1,5% ήδη υπάρχει. Αν λοιπόν φτάσουμε στο εσωτερικό και αυτό έχει αυξηθεί, θα δώσουμε περισσότερα. Αν δεν έχει αυξηθεί, θα δώσουμε αυτό. Αν συνεχίζεται η κρίση, γιατί θα θυμίζω ότι έγινε παράταση και τον Ιούνιο για το ΠΑΣ στο κομμάτι των αυξήσεων των καυσίμων, παρόλο που βλέπω, γιατί μου λέτε ότι κυκλοφορείτε από το δρόμο και είναι η αλήθεια αυτό, βλέπω ότι το πετρέλαιο ήδη είχε πέσει και κάτω από το 1,60.
0: Καλά, και η βενζίνη κάτω από το 2 είναι αυτή τη στιγμή. Και πτωτικά που μιλήσαμε την πρόεδρο της Αττικής, κυρία Ζάκα, πτωτικά μέχρι την τελευταία προμήθεια που κάνανε το προηγούμενο Σάββατο.
2: Πριν 1,5 μήνα έβαζα πετρέλαιο στο 2.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.
2: Τώρα είμαστε στο 1,60 και εγώ έβαλα 1,55.
1: Εντάξει, υπάρχει μια αποκλιμάκωση, αλήθεια είναι αυτό.
2: Υπάρχει. Δηλαδή τώρα θέλετε, υπάρχει.
0: Όχι, θέλουμε να υπάρχει.
1: Θέλουμε προφανώς να υπάρχει, όχι
2: ναι,
1: θέλουμε. Θέλουμε.
2: Είναι εκ των πραγμάτων αυτή.
1: Λοιπόν, θέλω, κύριε Γκρουμ, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, ναι, αυτή η αποκλιμάκωση, αν συνεχιστεί και λόγω των εξελίξεων των δείχνων, αν ακουφίσει και την οικονομία, θα ανακουφίσει και την τσέπη μας, θα είναι μια κατάσταση η οποία πιθανολογώ ότι το δημόσιο ταμείο θα έχει περισσότερα χρήματα να δώσει.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας πάω λίγο για να ολοκληρώσουμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΓΕΠΕ και στο πόρισμα Τυχεροπούλου, καθώς ήρθε μετά τα αιτήματα για προανακριτικές και άκουσα και ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι δεν θα είχαμε κάνει αίτημα προανακριτικής αν γνωρίζαμε πριν το πόρισμα αυτό.
2: Ναι, ο κύριος Κλαμάνης.
1: Ο κύριος Κλαμάνης, ναι.
2: Όταν είπε αυτό, το είπε ως δικηγόρος, καλός δικηγόρος που είναι, και βέβαια μίλησε λογικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχει μια εκτίμηση της ζημίας, ειδικά σε αυτά τα θέματα τα ποινικά, αυτό είναι κρίσιμο θέμα, γιατί αν δεν υπάρχει ζημία, δεν υπάρχει και αντικείμενο διερεύνησης. Αν είναι λοιπόν τα πράγματα έτσι, και είναι, αφού υπάρχει μια τέτοια εκτίμηση, και μάλιστα από ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι φιλικά προσκύμενο προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Νέας Δημοκρατίας συνολικά, ήταν για τη Χεροπούλου αυτή πάνω στην οποία στήθηκε μια σειρά κατηγοριών.
0: Που δεν έχει δουλειά τώρα, που είχε ντουλάπι με διπλούς φακέλους, αλλά τώρα έτσι όπως μιλάτε, το κόμμα γενικά, δηλαδή η κυβέρνηση, λέει ότι τώρα είναι θέσφατο αυτό που λέει η κυρία Τυχεροπούλου. Όχι, από εκεί που ήταν.
2: Είναι μια εκτίμηση από ένα άτομο το οποίο δεν ήταν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, γιατί μπορεί, δεν ξέρω τώρα για τα διπλά ξαφνικά θυμηθήκαμε την πλάγα βιβλία, αλλά ήταν η αιχμή του δόρατος, η Στιχεροπούλου. Έβγαλε το σκάνδαλο, η Στιχεροπούλου έφερε τα στοιχεία τα συντάκτικα, η Στιχεροπούλου, Στιχεροπούλου. Τώρα, που η Στιχεροπούλου είπε ότι τη ζημία δεν βλέπω, είναι μια εκτίμηση. Δεν είπα ότι είναι η απόφαση ενός δικαστηρίου, αλλά είναι μια εκτίμηση. Αυτή είναι η εκτίμηση, δεν έπρεπε να τη συνυπολογίσουν. Έπρεπε. Είναι καθαρά δικονομικό το ζήτημα και καθαρά ζήτημα διαχείρισης μιας τυπικής ποινικής διαδικασίας. Όταν δεν το κάνεις αυτό, είσαι εκτεθειμένος. Εκ των πραγμάτων μένεις έολος και έολος. Αυτά λοιπόν τα θέματα είναι βασικά αυτοί που προτρέχουν και βάζουν μπροστά το πολιτικό διακύβευμα και το ψηφοθυρικό διακύβευμα και υποτιμούν την ουσία ή όχι, και κάτι χειρότερο, την παραποιούν την ουσία, βρίσκονται εκτεθειμένοι. Και βλέπετε τώρα λοιπόν, όταν βγαίνουν τέτοια θέματα στην επικοινωνία και στην επιφάνεια, βρίσκονται, δεν ξέρουν τι να πούνε. Και ακούνε τώρα πάνε να αποδομήσουν ήδη την Τυχεροπούλου. Και είναι Τυχεροπούλου, Τυχεροπούλου. Δηλαδή πάνε να εμφανίσουν και απαταιώνα. Άρα αυτές οι ακροβασίες, καταλαβαίνετε ότι ψηφίζουν ακόμα περισσότερο. Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν φταίει η παρουσία Τσίπρα, ειδικά για το Πασόκ του λαού, ή η παρουσία Χριστιανού που έχουν έρθει τέταρτη. Είναι αυτές οι ακροβασίες, είναι αυτές οι υπερβολές, είναι αυτοί οι λάθος χειρισμοί, οι οποίοι αφήνουν στο τέλος την πικρή γεύση μιας πολιτικής η οποία δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Βέβαια, όχι η εξουσία δεν μπορεί να του δώσει κάτι. Δεν μπορεί να σε κρατήσει ούτε καν στην διεκδικήση.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
2: Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε τη δικιά μας πορεία. Είναι δύσκολος ο στόχος της τρίτης τετραετίας, αλλά δεν είναι ανέφικτος. Ξεκινάμε την συνταγματική αναθεώρηση. Θα δούμε τώρα εδώ ποιοι είναι σύμφωνοι και ποιοι είναι όχι. Έχουμε άλλες τώρα καινοφανείς θεωρίες. Εντάξει, μπορεί να συμφωνούμε για το άτομο 86 π.χ. Να, δηλαδή που είναι για το θέμα της ευθύνης των υπουργών.
0: Καλά τώρα κύριε Υπουργέ, το άρθρο 86, το οποίο ναι μεν εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε, αλλά τώρα το εκμεταλλευόμαστε γιατί το έχουμε και όταν τα αλλάξουμε δεν θα το εκμεταλλευτούμε ξανά, το κάνει και η κυβέρνηση.
2: Να λέτε, ό,τι
0: τώρα το έχουμε, με αυτό λειτουργούμε, αυτό είναι το Σύνταγμα. Μετά εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε όμως για να μην είναι αυτό.
2: Το έχουμε πει ότι θέλουμε να τα αλλάξουμε, αλλά αυτό δεν θέλω να αλλάξω εγώ ένα άνθρωπο. Δεν θα χρησιμοποιώ το άνθρωπο που υπάρχει. Τι θεωρία είναι αυτή. Σήμερα, άμα λοιπόν υπάρχει αυτή η ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε ένα άνθρωπο του συστήματος, ποιο άνθρωπο θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε μετά από 1,5 χρόνο.
0: Αυτό
2: που έχουμε.
0: Κατανοητό.
2: Δεν στέκουν αυτά. Αυτές είναι δικαιολογίες φτηνού επίπεδου. Το θέμα είναι ένα. Ποιος πιστεύει σε κάποια πράγματα και θέλει να αλλάξουν κάποια πράγματα στη χώρα. Τώρα η θεωρία ότι δεν θα ψηφίσω τώρα και θα ψηφίσω αν είναι μετά τις εκλογές του 27 είναι καινοφανείς θεωρίες. Είναι θεωρίες που θα εξέτουν αυτούς που τα λένε και που θα ψηφίσουν. Δηλαδή δεν θα ψηφίσω να αναθέσω το 86, αλλά αν θα το ψηφίσω μετά, αν και εφόσον και τα λοιπά. Δεν γίνονται τα πράγματα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι πολύ σοβαρή διαδικασία.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό και χρειάζεται αλλαγές, τουλάχιστον αυτό το παραδέχονται όλοι. Κύριε Υπουργέ, την καλημέρα μας και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και εγώ.
0: Ηλία, όταν λέω ότι με τα pass και τους κωδικούς του σούπερ μάρκετ δεν βλέπουμε, εννοείται, αλλά δεν θα απαντήσουν ποτέ. Εσύ την άκουσε, την έκανα την ερώτηση, άκουσες την απάντηση, κάναμε τις ερωτήσεις, άκουσες απαντήσεις. Εννοείται, είχαμε βάλει και του Βέγκου, θυμάσαι, ο Βέγκος δεν ήταν πάνω που έλεγε μα το κοκοράκι και εκεί.
1: Ναι, ο Βέγκος.
0: Όταν λέει μου δίνατε τόσα, το κοκοράκι έκανε τόσα.
1: Μόνο την Ελλάδα επηρεάζει ο πολεοπόλεμος, γράφει ο Ηλίας, και ότι η αύξηση των ισοδύναμων σε σύγκριση με την αύξηση προϊόντων πρώτης ανάγκης είναι ψίχουλα. Ας κάνουν αύξηση των ισοδύναμων μαζί με μείωση του ΦΠΑ. και πάγωμα των αυξήσεων στα αγαθά πρώτης ανάγκης για να καταλάβουμε και εμείς στην τσέπη μας.
0: Τώρα το ότι λες ότι επηρεάζει μόνο την Ελλάδα ο πόλεμος, ο Χρήστος έχει δώσει την απάντηση, αλλά δεν ξέρω αν είναι της κυρίας, γιατί δεν τη θυμάμαι.
1: Νομίζω, κύριε, το σωστά το λέει.
0: Νομίζω ότι σωστά, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Εγώ μόνο τα στενά θυμάμαι. Ναι. Έχουν μείνει τα στενά.
1: Είναι πολύ στενά. Αυτό είναι παλαιότερη δήλωση.
0: Παλαιότερη δήλωση, εννοείται. Πριν τον COVID, είχαμε 8 εξεργέσεις στην Αφρική.
1: Ναι, το έχει πει, το έχει πει. Τώρα που το ξαναδιαβάζω, το έχει πει, κυρία Βούλτεψη.
0: Νομίζω, αλλά δεν ήμουν σίγουρος για την κυρία Βούλτεψη. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, γιατί μου ήμουν τα στενά.
1: Ναι,
0: είναι πολύ στενά.
1: Ότι είναι πολύ στενά, ναι.
0: Λοιπόν,
1: την καλημέρα μας και στον Τάκη. Καλημέρα, κύριε, λέει.
0: Οπότε ο Χρήστος απαντάει ότι ορίστε, είχαμε πόλεμο στην Αφρική 8 φορές. Άρα λοιπόν, τι περιμένετε οικονομικά να κάνουμε. Μετά η Ουκρανία, μετά ο COVID.
1: Καλημέρα και στην Βάνα. Καλημέρα και στον Χρήστο. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα και μόλις στον Διαμαντή. Καλημέρα στην παρέα, λέει. Λοιπόν, να σου πω, Γιώργο, στο Πασόκ. Ναι, ναι. Σου πετάω από και που κάποιε ειδισούλε μικρέ.
0: Με Πασόκ με φόρα.
1: Με Πασόκ θα σου πω τώρα. Σου πετάω μέσα στη συζήτηση, σου πετάω κάποιε ειδισούλε.
0: Μου πετά με φόρα για το Πασόκ. Αυτό δεν είναι δεντολογικό.
1: Την Τετάρτη είχαμε κανονικά συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου στο Πασόκ. Με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδουλάκη αναβλήθηκε. Θα πάει για την Παρασκευή και ο λόγο είναι αυτέ οι αναταραχέ μεταξύ Δούκα Διαμαντοπούλου που προσπαθεί ο πρόεδρο του Πασόκ να αποκλιμακώσει κάπως την κατάσταση για να μην πάμε Τετάρτη, αύριο δηλαδή, να μην πάμε σε αυτό το κλίμα. Και σου λέει το αναβάλω, πάμε Παρασκευή.
0: Ναι, εδώ λοιπόν το θέμα που ήθελα να πω από την αρχή και νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό. Όποιος διαφωνεί ή συμφωνεί, 69-39-943-943 το συζητήσουμε. Την οποία συζήτηση θα την κρατήσουμε και αύριο. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω τον Μπουρναρά. Οκ, το παίρνουμε δεδομένο. Δεν θέλω τον Μπουρναρά. Ναι. Θέλω ο Μπουρναράς να φύγει. Μαζί με μένα, δεν θέλει και ο Γιώργος ο Ιωάννου τον Μπουρναρά, δεν θέλει και ο Τσαπαλιάρης, το κάνω όταν δεν ήθελε ο Τσαπαλιάρης, θα είχε φύγει, δεν το συζητάμε. Δεν θέλει και άλλος ένας τον Μπουρναρά.
1: Ναι.
0: Γιατί πιστεύουμε ότι κάνει κακό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εδώ όμως πάρτε τους έναν έναν, από τη Μεφόρα, από τον Ανδρουλάκη, από όποιο άλλο κόμμα, δεν τους ενδιαφέρει αν θα διώξουν τον Μπουρναρά. Τους ενδιαφέρει ποιος θα πάρει την καρέκλα του Μπουρναρά. Το βλέπουμε λοιπόν, γιατί ο κύριος Δούκας τι είπε, θέλουμε να διώξουμε το Μητσοτάκη. Έλατε, βρείτε τα κάποια στιγμή. Κατέβηκε και ο Τσίπρας, κατέβηκε και ο ένας, κατέβηκε και ο άλλος, τελειώσαν οι λάμψη, άρχισε και αλλημένα.
1: Εγώ πάντως αυτό που
0: κατέβηκαν
1: είπε,
0: όλα αυτά.
1: Αυτό που είπε,
0: κατέβηκαν όλα αυτά. Κατέβηκαν όλα αυτά. Οκ. Ναι. Τελειώσαν όλα. Λοιπόν, τελειώσαν τα βιβλία, τελειώσαν τα σύριαλ, τελειώσαν το όλα. Είμαστε εδώ. Και θέλουμε όλοι μαζί, λέμε ότι θέλουμε να φύγει η κυβέρνηση που κάνει κακό. Αυτή η κυβέρνηση. Ξέρετε τι απαντάνε όλοι? Σαν την παλιά ταινία που θα τη βάλουμε αύριο. Και ποιος ήταν διευθυντής? Καλώς ήρθε το Λάριο, ο Κωνσταντίνου με τον αδερφό του. Και ποιος ήταν διευθυντής? Δεν μας ενδιαφέρει να διώξουν το Μητσοτάκη. Μας ενδιαφέρει να πάρουμε ο καθής για το δικό του λόγο τη θέση του Μητσοτάκη. Αλλιώς θα πηγαίναν όλοι μαζί. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Από σήμερα και μέχρι αύριο τη δική σας.
1: Ο κύριος Δούκας όμως αυτό λέει.
0: Ο κύριος Δούκας λοιπόν δεν είπε κάτι το οποίο είναι τρελό για να
1: το
0: φέρει την απόλυτη φασαρία.
1: Ο κύριος Δούκας, άσχετα τώρα αν στο ανδρουλακικό στρατόπεδο τον είναι στα κάγκελα και λένε τι λέει ο Δούκας, λέει κάτι το οποίο σε αρκετό κόσμο που μπορεί να ανήκει στην κέντρο αριστερά το δέχεται. Είναι κάτι που το λέει, ότι γιατί δεν πάνε όλοι μαζί, γιατί τι διαφορές μπορεί να έχει δηλαδή ο Πασόκ με τον Τάδε, με τον Τζίπρα, με τη Νέα Αριστερά. Και είναι δηλαδή άνθρωποι που δεν είναι κομματικοποιημένοι, που δεν είναι δηλαδή είμαι Τσίπρας, είμαι Πασόκ, ψηφίζουν μόνο αυτό και έχουν περισσότερο φανατισμό. Άνθρωποι που απλά ασχολούνται λίγο γενικά με την πολιτική και σου λένε αυτοί γιατί δεν πάνε μαζί. Αυτό είπε ο Δούκας.
0: Άνθρωποι, ακριβώς. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν ασχολούνται με την πολιτική, ασχολούνται με το σούπερ μάρκετ. Ασχολούνται με το τι ακούνε για το κράτος δικαίου και τι βλέπουνε. Ασχολούνται. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας γιατί κατέβηκε? Για να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Δεν τον ενδιαφέρει πότε, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο ίδιος. Το Πασόκ τι θέλει? Να πάρει την κυβέρνηση. Δεν τον ενδιαφέρει πότε.
1: Για να ξαναπάρει τους ψηφοφόρους πίσω.
0: Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν, όταν το Πασόκ θέλει να γίνει κυβέρνηση, αυτό με αρχηγό τον κύριο Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας κατεβαίνει για να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Χωρίς, δεν τον ενδιαφέρει το Πασόκ. Δεν τους ενδιαφέρει να ρίξουν την κυβέρνηση.
1: Να τους απορροφήσει όλους τελικά.
0: Δεν τους ενδιαφέρουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση ενδιαφέρεται το ποιος θα γίνει διευθυντής. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Και την κυβέρνηση φυσικά δεν την ενδιαφέρει και πολύ για την ακρίβεια, γιατί σου λέει αυτοί τσακώνται μεταξύ
1: του. Και σου λέει, τι συμφέρει κιόλας, τι συμφέρει αυτό.
0: Ναι, η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την ακρίβεια, δεν ενδιαφέρεται. Εδώ είμαι, λέει, αυτοί πλακώνται μεταξύ του. Εγώ θα είμαι πάλι αύριο. Εγώ θα είμαι διευθυντής. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα για αυτόν που περπατάει στον δρόμο και που λέμε το ρεύμα στο Θεό και όταν πας στο σούπερ μάρκετ κάνεις το σταυρό σου. Και άμα κοιτάξεις το ενίκιο Χριστέ και Παναγία μου και του Θεού Μητέρα. Δηλαδή έχουμε γίνει πολύ χριστιανοί όλοι με αυτά που βλέπουμε. Διαμαντή, οι μεταγραφές των ελευθέρων επιτρέπονται. Το λέει και ο Τσίπρας. Πρέπει να έρθει ελεύθερος. Γιατί οι άλλες μεταγραφές είναι.
1: Για ποιον λέει, σε ποιο κόμμα είναι αυτό?
0: Για τον κύριο Οικονομού.
1: Για τον κύριο Οικονομού.
0: Ναι. Πολλά χρόνια έχει αλλάξει. Αλλά οι μεταγραφές επιτρέπονται πια. Ειδικά των ελεύθερων.
1: Λόγω μεταγραφή μπερδεύτηκε.
0: Όλο τον χρόνο. Εδώ φεύγουν παίκτες από τον Ολυμπιακό και πάνε στον Παναθηναϊκό. Δεν θα φύγουν παίκτες από τη Νέα Δημοκρατία για να πάνε στο Πασόκ, από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Άσε τώρα, μη μου μιλάς, Εμμανουέλα, για το ότι ποιοι θα πάνε στον Τσίπρα. Από τον Τσίπρα. Ξεκινήσαν τον Τσίπρα, ξαναπάνε.
1: Αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε.
0: Ναι, αυτός εκείνους δεν ήθελε, αυτούς θα πάρει άμα είναι να ξαναβγεί να γίνει διευθυντής.
1: Να πω ότι είναι εκτός λειτουργίας σήμερα το πρωί 4 σταθμοί του ΙΣΑΠ λόγω βλάβης. Έχει προκληθεί βλάβη στη φωτεινή σηματοδότηση της γραμμής. Η κυκλοφορία του τρένου διεξάγεται μόνο στο τμήμα Ταύρος και Κηφισιά.
0: Οπότε, παιδιά, άμα και ξεκινάτε από τα βόρεια προάστια, μην πάρετε το τρένο να πάτε μέχρι εκεί που είναι, ξεκινάει το λεωφορείο για να πάτε στο Φάληρο. Πηγαίνετε αύριο που θα φτιαχτεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί μετά θα πάτε, θα καθυστερήσετε στον δρόμο. Θα χάσετε τον ήλιο.
1: Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε.
0: Εις αύριο τα νεότερα και τα σπουδαιότερα. Ο κύριος Πάνος Πουρναράς ήταν στο ένα μικρόφωνο, είναι ακόμα δηλαδή, μέχρι να φύγει.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, γιατί αναφερθήκαμε και σε Άδωνη Γεωργιάδη, ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης ήταν στο άλλο μικρόφωνο.
0: Έτσι, μην μπερδευόμαστε, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, Θεού 112, Νετανιάχου, άντε και Τραμπ που θέλει ο Πουρναράς,
1: ναι, ναι.
0: Αύριο.
1: Τραμπ Νετανιάχου.
0: Κανονικά στις 9 η ώρα.
1: 9 με 10 αύριο, θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, προσέχετε στους δρόμους.
1: Γεια χαρά σε όλους.
3: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το ματς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
7: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Θλίψεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννενα και του Πανετολικού, Μάριος Οικονόμου, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί στις 23 Μαΐου. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν μεταξύ άλλων ο ΠΑΣ Γιάννενα, ο Πανετολικός, η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, η ΕΠΟ, η Super League και η Κοπεχάγη. Η ΑΚΑ έκλεισε τον 29χρονο διεθνή Ουκρανό εξτρέμι Ζουμπκόφ από την Τραζοσπόρ. Όπως απεκάλυψε ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο, τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο Ουκρανός εξτρέμι. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται να γίνουν νέες συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολέου του Ρομπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στο Περχάφ και μεσοεπιθετικός αποτελούν τις μεταγραφικές προτεραιότητες. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση, πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Ολυμπιακού. Ο γκάρ των Ερυθρόλευκων ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο δεξιπόδι και η παρουσία του στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό κρίνεται αμφίβολη. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα αποφασίσει αν θα κάνει αλλαγές στην οκτάδα ξένων που έχει το δικαίωμα για δύο ακόμα, εκτός είναι αυτή τη στιγμή Τζόζεφ Μακίσικ Κεφάλι. Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε έντονο ύφος στους παίκτες, απαιτώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στις προπονήσεις του Τριφυλλίου επέστρεψαν οι Καλαϊτζάκης και Φαρίντα, το Μικό, Ισλούκας και Ρογκαβόπουλος. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Κώστας Φορτούνης. Για τον Ουνάι Λόπε θα ενδιαφέρεται και η Αθλέτικ Μπιλμπάο, όπως αναφέρουν μέσα από την Ισπανία. Στην αναζήτηση τεχνικού διευθυντή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Εκτός των επόμενων αγώνων με την Εθνική Σερβία, θα μείνει ο Αντρίγιας Ζιβκοβιτς, που τραυματίστηκε στο φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Ο Στέφαν Ντεφράι, που είχε ακουστεί για τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ίντερ, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Με βαριές κυρώσεις από την UEFA κινδυνεύει η Μαρσέη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία αναμένεται να εξετάσει το φάκελό της όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του συλλόγου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι. Όπως κι αν ακούς.

0: Αγόρια, αγόρια, κορίτσια, κορίτσια, αγοροκόριτσα, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές, πολλές, πολλές, πολλές καλημέρες. Για την δεύτερη μέρα του Ιούνιου, ναι, μας μπήκε ο Ιούνιος από χθες, Τρίτη 2 του Ιούνιου, η 153η ημέρα του 2026, το κοντέρ γράφει 153, μια ημέρα που είναι καλοκαιρινή, έτσι, και θα είναι καλοκαιρινή, όποιος έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει και παραλία, να κάνει και κανένα μπανάκι εδώ στις περιοχές, στις παραλίες της Αττικής να το κάνει. Εγώ παρότι πουρναρά τριήμερο, σχετικά τριήμερο, στην Αμάρινθο, στην πατρίδα, δεν κατάφερα, όχι, είδα τη θάλασσα, αλλά ούτε να βάλω το χέρι μου, όχι το πόδι μου. Να δίνετε προσοχή, γιατί σέρνεται ένας επικίνδυνος ιός με συμπτώματα γάστρεντερίτιδας όλος ο κόσμος. Και είναι, δηλαδή, για 2-3 μέρες, ανεξάρτητα από τους πυρετούς, σου δημιουργεί μια μεγάλη δυσφορία στο μάχη, κοιλιά, θες να κάνεις εμετούς, δεν μπορείς. Προσοχή, γιατί κυριολεκτικά πάρα πολλοί κόσμος και ως επιτοπλίστων μεταδίδεται από χώρους εσίαστης κτλ. Κτλ. Έτσι. Να προσέχετε. Έρασμος, Νικηφόρος, Νικηφόρα, χρόνια πολλά, να χαίρονται τα ονόματά τους. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εργατριών του σεξ. Τι σημαίνει, κύριε Πουρναρά, καλημέρα. Good month, good week. Σεξεργάτριες, ναι. Δηλαδή, τα call girl, οι πόρνες. Ναι, χαμηλών ηθών. Ναι, ρε φίλε. Μπαίνει και η Βίζιτα σε αυτή την κατηγορία? Μπαίνει και η Βίζιτα, όχι. Γιατί η Βίζιτα δεν είναι επίσημη σεξεργάτρια, είναι ανεπίσημη μυστική. Ρε φίλε, τι, οι Βίζιτες τώρα είναι?
1: Η
0: επίσημη. Η επίσημη, αυτό σου λέω, ρε φίλε. Η Βίζιτα τώρα κόβει μπλοκ παροχής υπηρεσιών, ετοιμολόγια, κολλάει ένσημα κτλ. Δεν νομίζω.

Γενικότερα η 2 του Ιούνιου είναι μια ημέρα ευαισθητοποιημένη σε όλο τον κόσμο. Είπα, Παγκόσμια ημέρα εργατριών του σεξ, είναι η μέρα του παιδιού στη Βόρειο Κορέα, εκεί και αν έχουν ευαισθησίες. Είναι η μέρα του πατέρα στη Λιθουανία και την Ελβετία. Είναι η μέρα του δασκάλου στην Ουγγαρία. Είναι η μέρα των ψαράδων στην Ισλανδία. Και είναι και η μέρα του Χρήστο Μπότεφ στην Βουλγαρία. Ποιητής και εθνικός ηρωάς, ο Χρήστο Μπότεφ. Σαν σήμερα επίσης, το 1971, Χουντά των συνταγματαρχών τότε στην Ελλάδα. Έτσι, Παπαδόπουλος, Πατακός. Πατακός δεν ήταν συνταγματάρχης, στρατηγός νομίζω ήταν. Ήταν ο μόνος, Ιωαννίδης, όλοι αυτοί δεν ήταν. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα μέχρι και το 2024 και η μοναδική που συμμετείχε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Για πρώτη και μοναδική μέχρι που το 2024 ο Ολυμπιακός έφτασε στον τελικό του Conference League και στην αρένα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, το σήκωσε κιόλας. Μέχρι τότε ο Παναθηναϊκός είχε το προνόμιο να είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που μπορούσε να περηφανεύεται για το κορυφαίο επίτευγμα, ευρωπαϊκό επίτευγμα ελληνικής ομάδος μέχρι, επαναλαμβάνω, το 2024, που ήταν ο τελικός του Γουέμπλι, ο τελικός του Κυπέλλου Πρωταθλητριών κόντρα στο μεγάλο Άγιαξ, του Κρόεφ, του Νέσκενς, του Ρεπ. Λοιπόν, του Κρόλ, έτσι, του Χάν. Έχασε 2-0. Ήταν ο 16ος τελικός εκείνος του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης που έγινε στο Γουέμπλι, στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Παναθηναϊκός, μεγάλος Παναθηναϊκός, του Μίμη Δωμάζου, του Αντώνη Αντωνιάδη, του Τότι Φυλακούρη, του Καμάρα, του Σούρπη, του Οικονομόπουλου, το Πουλί,

0: Φίλε, έχει ανέβει πολύ στην εκτίμησή μου ο Κατσάτσος. Ο Κατσάτσος,
1: ναι.
0: Τι έπαθε? Α, ναι. Α, ναι, ναι. Ρε φίλε, είναι ευαίσθητη ψυχή, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Ναι, το νόμιζα, ναι, ευαίσθητη ψυχή, γιατί μου λέει, κύριε Μίχο, να ξέρετε ότι οι ευαίσθητες ψυχές έχουν περισσότερη ζωή από. Ακού τι μου είπε ο Κατσάτσος. Οι ευαίσθητοι ούτε να ήταν ούτε Γάλλος συγγραφέας να ήταν, φίλε. Γιατί οι Γάλλοι έχουν τέτοιες ευαισθησίες. Οι ευαίσθητες ψυχές, μου λέει ο Κατσάτσος, κύριε Μίχο, έχουν περισσότερη ζωή από τις άλλες. Γι' αυτές και τα καλά και τα κακά, γι' αυτό το λόγο, για αυτές τις ψυχές και τα καλά και τα κακά πολλαπλασιάζονται. Μπορεί να το βρει και κανένα κακό τώρα, είδες. Είδες, ρε φίλε. Πού είναι? Όχι, το δόντι. Είδες, το δόντι. Πονόδοτος και δεν είναι από έρωτα. Κανένα φαρμακείο μας ακούει να φέρει για το φίλο μας τον Κατσάτσο κάτι για το δόντι. Πονάει το δόντι του. Φίλε, να ξέρεις κάτι, μου τα έλεγε ένας χτινοτρόφος στην Εύβοια εκεί που τον είδα, που έχει, πώς το λένε, μοσχάρια, αγελάδες, πρόβατα κτλ. Μεγάλο χτινοτρόφος, που βάζει μουσική στις αγελάδες του. Ξέρεις γιατί? Περισσότερο γάτο πιάσε, ρε φίλε. Έτσι μου είπε, το πιστεύεις? Όλες οι αγελάδες, αν τους βάζει μουσική, απά να βάλω να βρω μια αγελάδα. Να τις βάλω μουσική. Όταν ακούνε μουσική, λέει, κατεβάζουν περισσότερο γάλα, βγάζουν περισσότερο γάλα. Μπράβο ρε Πουρνάρα. Μπράβο ρε Πουρνάρα. Κοίτα να δεις ο Πουρνάρας, παρότι άστος, τα ξέρει αυτά.
2: Μεγάλο άστος.
0: Και μεγάλο άστος. Έλα, δώστε, δώστε, Ευάγγελος Μίχος ξανά. Σας πεθύμησα χθες ένα μισάωράκι και στα ριλίκια έκανα εμφάνιστη. Στο Τζόρτζι, είχε την ευκαιρία του και χθες ο Τζόρτζις, αντιμίχος. Σήμερα όμως διαζώσεις, έτσι, εδώ στο στούντιο, διαζώσεις με τον κύριο Πουρνάρα, απέναντί μου τον έχω. Λοιπόν, μπροστά από τα μικρόφωνα, στο μικρόφωνα του 943 Interveden Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες Τρίτης, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στο 10-12 εδώ στο σταθμό. Έχουμε να πούμε πολλά. Από σήμερα έχουμε μια μεγάλη επιστροφή, τη χαίρομαι πολύ. Θα έχουμε ρεπορτάζ στο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, το Μάριο Ματσάγκο επιστρέφει στην κλασική του ώρα 11 παρατέταρτο για τα νέα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που ήταν, που έγινε η πρώτη Big Four-άτη ομάδα που είπε καλωσόρισε το καλοκαίρι με μια μεταγραφή, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, με μια μεταγραφή από το Πάνο Ράφι με ένα παίχτη επίπεδου Champions League, όπως είναι ο Ουκρανός Ζούπκοφ, ο Λοξάντρ Ζούπκοφ της Τραμζοσπορ, ένας παίχτης που είχε στοιχήσει στην Τραμζοσπορ το Φεβρουάριο του 2025, πριν από περίπου 1,5 χρόνο, όταν πήρε μεταγραφή από τη Σαχτάρ του Ντόνεσκ 6.400.000 ευρώ αγορά, 6.400. Κάτι λιγότερο από 6 θα πάει, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, θα ακούσουμε και το Ματσάγκο μετά, η αγορά του από την ΑΕΚ. Έχει πάρει άδεια για να έρθει από την Τραμζοσπορ, για να έρθει στην Αθήνα, να περάσει από ιατρικά, ενώ δεν έχει υπογράψει ακόμα. Υπάρχει όμως πλήρη συμφωνία και με την Τραμζοσπορ της ΑΕΚ, αλλά και με την πλευρά του παίχτη. Ένας εξτρέμ αριστεροπόδαρος που παίζει όμως δεξί εξτρέμ, μπορεί με την ίδια άνεση να παίξει και πίσω από τον επιθετικό και στις τρεις θέσεις της γραμμής πίσω από τον φουνταριστό. Ένας παίχτης που έχει βρωμοπόδαρο. Ένας παίχτης που στις τρεις τελευταίες του σεζόν, τις δύο στην Σαχτάρ και τη μία στην μια μισή, συγγνώμη, ήτανε, αλλά βάζω εγώ την περσινή στην Τραμζοσπορ, κατέγραψε συνολικά 12, 10 και 12, 34 ασίστ, δηλαδή κατά μέσο όρο 11 ασίστ τη σεζόν, διψήφιο αριθμό, πολύ σημαντικό. Που εκτός από τις assist, Mr. Assist είναι, έχει και το goal στο Champions League, στην καριέρα του στο Champions League με τη Σαχτάρ, κορονίδα του είναι τα δύο goal που είχε βάλει στη Real και στη Μαδρίτη και στην έδρα της Σαχτάρ. Λοιπόν, μάλιστα στη Μαδρίτη ήταν μια ζωγραφιά το goal που έβαλε. Πολύ Ελίασον. Θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή που θα αντικαταστήσει το ρόστερ της ΑΕΚ τον Ελίασον που θα πουληθεί. Αν δεν έχει ήδη δρομολογηθεί, θα δρομολογηθεί. Όπως και ο Ελίασον, έτσι και ο Ζούμπκοφ είναι αριστεροπόδαρος που παίζει δεξί εξτρέμ. Θα μου πείτε, ο Νίκολιτς δεν παίζει πολύ, δεν πολύ παίζει με εξτρέμ, αλλά έχει τη δυνατότητα να συγκλίνει προς τα μέσα και με τον Ζούμπκοφ θα έχει τη δυνατότητα επίσης ο Νίκολιτς να έχει δύο παίκτες όπως και ο Κοϊτά που έχουν την ταχύτητα, την έκρηξη, το απρόβλεπτο, το γκολ, έτσι. Λοιπόν, όποιος δει τη σωματοδομή του είναι ένα 83, σου θυμίζει παίχτη επίπεδου Premier League ο Ζούμπκοφ. Αυτή ήταν η πρώτη, αυτή θα είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ, αρκεί να πέσουν και οι υπογραφές. Λοιπόν, όλοι περιμέναμε στόπερ, όλοι περιμέναμε αμυντικό χαφ, όλοι περιμέναμε δεκάρι. Όχι ότι δεν θα αποκτηθούν αυτοί, αποκτήθηκε ο Ζούμπκοφ. Εδώ θα πω ότι είναι 110% μεταγραφή Νίκολιτς και όχι μεταγραφή Ριμπάλντα. Όχι ότι διαφώνησε ο Ριμπάλντα, αλλά δεν είναι και ηλικία και στυλ Ριμπάλντα η συγκεκριμένη μεταγραφή. Είναι μεταγραφή Νίκολιτς, όπως ήταν και ο Βάργκα το περασμένο Γενάρη, όπως ήταν και ο Γιώβιτς το περασμένο καλοκαίρι. Είναι ένας 30χρονος, τα κλείνει τον Αύγουστο, ο Ζούμπκοφ, με πολλές εμπειρίες, με πρωταθλήματα σε όποια ομάδα τίτλους, σε όποια ομάδα και αν αγωνίστηκε. Μετράει στην καριέρα του σε Φέρεντσβάρος, Σαχτάρ και Τραμζοσπορ. 9 τίτλους, 4 πρωταθλήματα, 5 κύπελα στην Ουκρανία, 4 τίτλους στην Ουγγαρία, 3 πρωταθλήματα, 1 κύπελα με τη Φερεντσβάρος. Πήρε και κύπελο στον 1,5 χρόνο του στην Τουρκία με την Τραμζοσπορ, που έχει τελικές, την τελική, έχει την εκτέλεση, έχει την ασίστ, υψηλής έντασης, έτσι. Θα είναι ένας ενδυνάμει βασικός, είναι ένας λευκός. Προορίζεται από τον Νίκολιτς ένας λευκός Κοϊτά χωρίς μεταπολιτική αξία. Επίσης, όπως ο Βάργκα, έτσι και τον Ζούμπκοφ τον γνώρισε στην Ουγγαρία και στην Φέρεντσβάρος ο Νίκολιτς και τον παρακολουθούσε και μετά. Όπως και ο Βάργκα, είπα τριαντάρης και αυτός θα έρθει, θα υπογράψει 4 χρόνια όπως και ο Βάργκα. Είναι μια μεταγραφή η οποία θα στοιχίσει στην ΑΕΚ, όπως προείπα, 5,5 με 6 εκατομμύρια. Θα είναι η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή, η τρίτη πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της ΑΕΚ, μετά από εκείνη του Πινέδα με τα 6,5 εκατομμύρια και του Λιβάη Γκαρσία, που συνολικά σε δύο διαφορετικές σεζόν, μάλλον σε δύο διαφορετικούς χρόνους, στοίχισε στην ΑΕΚ 5,900. Λοιπόν, γιατί θυμίζω ότι πρώτα τον πλήρωσε ο Μελισανίδης και μετά εξαγόρασε το 100% πριν το πουλήσει στη Σπαρτάκ ο Ηλιόπουλος. Γι' αυτό συνολικά είχε στοιχήσει 5,900 ο Λιβάη Γκαρσία. Είναι η πιο ακριβή αγορά μέχρι την επόμενη, θα πω εγώ, του Μάριου Ηλιόπουλου στην ΑΕΚ. Ο Ζούμπκοφ ήταν επίσης η τρίτη πιο ακριβή αγορά, είναι η τρίτη πιο ακριβή, τρίτη, τέταρτη πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της Τραμζοσπορ. Όλα αυτά για έναν παίχτη που κυριολεκτικά πέρασε κάτω από τα ραντάρ, όπως αρέσκεται η ΑΕΚ του Ριμπάλντα. Κανείς δεν ήξερε τίποτα, κανείς πουθενά δεν είχε γραφτεί και ποτέ το όνομα του Ζούμπκοφ, έτσι. Κανείς δεν πήρε χαμπάρι, μέχρι που έφτασε σε συμφωνία η ΑΕΚ με την Τραμζοσπορ και με την πλευρά του Ουκρανού, του διεθνή Ουκρανού Εξτρέμ. Έχει 48 συμμετοχές στην Ουκρανία, βασικός και επί Σεφτσένκο και επί Ρεμπρόφ. Λοιπόν, και με το που έφτασε, έσκασε, το αποκάλυψε ο κορυφαίος, ο μέτρε των δημοσιογράφων στις μεταγραφές παγκοσμίως, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος, έτσι για να καταλάβετε πώς λειτουργεί, έχει ένα γραφείο, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, το οποίο συνεργάζεται, έχει συνεργάτες, δημοσιογράφους που δουλεύουν για αυτόν, ρεπόρτερ σε όλες τις χώρες σχεδόν της Ευρώπης, τουλάχιστον στα κορυφαία πρωταθλήματα τον ενημερώνουν. Έχει ο ίδιος εγκατασταθεί στο Λονδίνο, μένει μόνιμα στο Λονδίνο, και δεν είναι τυχαίο ότι και το μανατζερικό γραφείο του Ζούμπκοφ, που είναι ο Βαντίμ Σαμπλή, ο κορυφαίος Ουκρανός ατζέντης, ο οποίος στο παρελθόν έχει δουλέψει, κάνει πάρα πολλές δουλειές με τον Μπάο και τον Ιβάν Σαββίδη, με την οικογένεια Σαββίδη. Μάλιστα, τον τελευταίο χρόνο ο Σαμπλή, ο Ουκρανός ατζέντης, έχει πάρει και τον Κωνσταντέλια στο πελατολογίο του, μαζί με τον Έλληνα ατζέντη του Κωνσταντέλια, τον Αθανασούλα. Έχει πάρει και τον Κωνσταντέλια. Πλέον έχει μετακομίσει, έχει έδρα του γραφείου του μετά τον πόλεμο στο Λονδίνο. Είναι μόνιμος κάτοικος του Λονδίνου ο Σαμπλή, είναι και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο λοιπόν το αποκάλυψε όταν είχε τελειώσει η ιστορία. Αυτός είναι ο Ριμπάλντα και αυτό είναι το στυλ του στις μεταγραφές. Παρότι, επαναλαμβάνω, το λέω, είναι μια μεταγραφή 110% Νίκολιτς. Όχι ότι λέει κάτι, αλλά να τα διαχωρίζουμε. Όπως ήταν και ο Βάργκο, όπως ήταν και ο Γιώβιτς. Αυτά.

Άδωνης, φίλε Πουρναρά, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, έχει χωρίσει με την γυναίκα του. Α, γιατί σε όλες τις εμφανίσεις, λέω, τώρα ήταν, βλέπω στιγμιότυπο από τη βάφτιση του γιου του Πατούλη, του Γιώργου Πατούλη στο Λαγονίσι, και της Νάσης Κύλου, που έχουν πάει όλος ο καλός ο κόσμος, και ο Άδωνης Γεωργιάδης εμφανίζεται χωρίς την... χωρίς τη Μανολίδου. Και τον έχω και σε άλλες τέτοιου είδους εκδηλώσεις, είναι μόνος του. Τζόβενος. Οκ, okay, δεν ξέρει ο κύριος. Απλά ήταν μια πορεία τώρα αυτή, ξέρεις, δημοσιογραφική. Ρεπορταζιακή.

Ο Κώστας Χατζής, Πέρι Χάρης, μου γράφει: καλημέρα Ευάγγελε, τι ωραία βραδιά η χθεσινή, αλλά εγώ διαμαρτύρομαι φίλε μου. Δύο εβδομάδες πριν τελειώσουν τα play-off, έχουμε εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, φεύγουν διακοπές και 1η Ιουνίου σκάει ο Μάριος ξαφνικά το μαρούλι και έρχεται ο πρώτος παιχταράς. Εντελώς έξω από τα μέτρα του IG, γι' αυτό και εγώ διαμαρτύρομαι σε Μάριο Ηλιόπουλο, Ριμπάλντα και Νίκολιτς και φωνάζω ΑΕΚ, ΑΕΚ, αυτό δεν είναι ΑΕΚ. Τρολάρει ο Κώστας Χατζής. Καλημέρα φίλε Ευάγγελε, από σήμερα περιμένουμε ενημέρωση για μεταγραφές από τον εγκυρότατο tipster Μίχο και τώρα το μότο ούτε μπορούν αλλά ούτε χρειάζονται να σε καταλαβαίνουν όλοι, λέει ο Γκρέκ, ο οποίος χθες ήταν σε μια παραλία στην Κύπρο με την μπουράκλα του και την κορώνα του και λιαζόταν και έκανε και τις μπανάρες του, σε ζηλεύουμε Γκρέκ. Ο Κυλιάκος, καλημέρα Ευάγγελε, καλό παράδεισο στο Μάριο Οικονόμου, ναι. Χθες έφυγε από την ζωή. Ουσιαστικά ποτέ δεν επανήλθε μετά το σοκαριστικό τροχαίο έξω από το νοσοκομείο στα Ιωάννα Χατζικώστας, εκεί που ακόμα ψάχνει η αστυνομία μάρτυρες να δει πώς συνέβη αυτό το πράγμα και δεν εμφανίζεται κανένας. Εκεί έχει φτάσει η σημερινή κοινωνία, να τραβάνε, να σηκώνουν τα κινητά τους, να βγάζουν βίντεο, να τα ανεβάζουν στο διαδίκτυο, αλλά μετά όταν καλεί η αστυνομία, ψάχνει η αστυνομία να έχουν κλείσει στόματα, δεν είδα, δεν άκουσα, για να πούν την αλήθεια, γιατί είναι μια εγκληματική, ήταν εγκληματικό, ένας τύπος έκανε αναστροφή και ουσιαστικά σκότωσε το Μάριο, δολοφόνησε τον Μάριο Οικονόμου. Ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος μακάβρια συγκυρία αναχώρησε, έφυγε από τη ζωή την ημέρα που ο πρώην προπονητής του στην Κοπεχάγη πατούσε το πόδι του στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Ο Νίστρουπ για 2 ή 3 μάτς, αν θυμάμαι καλά, ήταν προπονητής του Μάριου Οικονόμου στην Κοπεχάγη Β. Ήταν προπονητής Κοπεχάγης Β, δεν έπαιζε στην πρώτη ομάδα της Κοπεχάγης ο Μάριος Οικονόμου. Προερχόταν από τραυματισμό, είχε πάει και είχε κάνει αυτά τα παιχνίδια με την Κοπεχάγη Β και εκεί ήταν προπονητής ο Νίστρουπ. Ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος σταμάτησε την καριέρα του νωρίς, στα 31 του χρόνια, γιατί ήθελε να απολαύσει τη ζωή του. Μια έντονη προσωπικότητα έξω από τα συνηθισμένα για Έλληνα ποδοσφαιριστή, πολύ συνειδητοποιημένος, με άποψη, και γι' αυτό άλλωστε σταμάτησε τόσο νωρίς. Έχει πάρει πρωτάθλημα με την Κοπεχάγη, έχει παίξει στην Ιταλία, σε Κάλιαρη, σε Μπολόνια, σε Σασουόλο, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για την ΑΕΚ. Γύρισε, έπαιξε στον Πανετολικό. Ο πατέρας του είναι πρόεδρος του ρασιτέχνη Πας Γιάννενα. Λοιπόν, αναχωρητές είμαστε όλοι, αλλά παίζει ρόλο πάντα και ο τρόπος που φεύγουμε, που αναχωρούμε από αυτή τη ζωή, και σίγουρα ο Μάριος Οικονόμου

0: τα σπαστά. Σαν τρελή που έχουν σπάσει σε κομμάτια τα ξύλινα ανθρωπάκια, τα σπαστά. Σαν τρελή που έχουν σπάσει σε κομμάτια. Κι εγώ κάνω ταμείο σοβαρός, σοβαρός.
1: Επιστημονικό Κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής Γονέων και Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
4: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
3: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, όπως είπε στο ABC News ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Πράσινο φως δόθηκε στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο εισάγει αυστηρότερους κανόνες για τον έλεγχο των συνόρων και την αντιμετώπιση των παράτυπων αφίξεων. Στην ανάγκη να διαφυλαχθεί η ελληνόκτη ναυτιλία που αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ μετά την δήλωση του Χάρη Δούκα που δεν απέκλεισε το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες, τονίζει η Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν μας επηρεάζουν οι πολιτικές ανακατατάξεις. Στόχος μας είναι η τρίτη τετραετία και η αυτοδυναμία, όσο δύσκολο κι αν είναι, τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Βασίλης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι 10 από τους συνολικά 17. Δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων σχηματίστηκε σε βάρος του 41χρονου που δολοφόνησε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Ο δράστης αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα στον ανακριτή. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. 3 νεκροί και 51 τραυματίες είναι ο απολογισμός στο Κίεβο μετά από νυχτερινή ρωσική επίθεση. Στον καιρό έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά επιρωτικά, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
7: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, σήμερα είναι και η κηδεία του Μάριου Οικονόμου στα Γιάννηνα. Σήμερα, χθες ήρθε ο Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό. Σήμερα στην Αθήνα ο Ζούπκοφ για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, πίεσε πολύ ο ίδιος ο Ζούπκοφ για να φύγει από την Τραμπζονσπορ και μεταγραφή, να πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ. Μια μεταγραφή που θα κοστίσει 5,5 με 6 εκατομμύρια ευρώ. Άλλωστε η Τραμπζονσπορ στην επιθυμία του Ζούπκοφ να αποχωρήσει από την Τουρκία και από την Τραπεζούντα αυτό το καλοκαίρι, η απάντηση ήταν: φέρε τα χρήματα που δώσαμε πριν από 1,5 χρόνο, κοντά τουλάχιστον σε αυτά τα χρήματα, και μπορείς να φύγεις. Λοιπόν, και η ΑΕΚ καλύπτει αυτό το ποσό κοντά στα 6 εκατομμύρια. Μιλάμε για έναν παίκτη με 43 εμφανίσεις με την Εθνική Ουκρανίας, συμμετοχή στο Euro του 20 και του 24, 25 συμμετοχές στο Champions League, 16 συμμετοχές στο Europa League, 14 τίτλους καριέρας. Εντάξει. Δεν συγκρίνεται με τον Ελίασον. Ουσιαστικά στο ρόστερ της ΑΕΚ θα πάρει τη θέση του Ελίασον. Ο Ελίασον εδώ και 2 χρόνια, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής για μένα, από τους καλύτερους εξτρέμ του ελληνικού πρωταθλήματος. Από τη στιγμή που ανανέωσε, έκανε ένα συμβόλαιο του εκατομμυρίου, πήρε το συμβόλαιο του εκατομμυρίου, τον αντάμυψε ο Μάριος Ηλιόπουλος, τόσο με τον Αλμέιδα όσο και με τον Νίκολιτς. Ο Ελίασον είχε θέματα, είχε περιορίστηκε σε αναλαμπές, σε κλάμψεις. Δεν ήταν ο Ελίασον των προηγούμενων χρόνων. Με τον Νίκολιτς, από τη στιγμή που άλλαξε και το στυλ παιχνιδιού της ΑΕΚ, ο Σέρβος τεχνικός έπαιζε χωρίς ουσιαστικά εξτρέμ. Δυσκολεύτηκε πολύ ο Ελίασον να προσαρμοστεί σε αυτό. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα πουληθεί με ένα ποσό εκεί στα 2,5 εκατομμύρια. Εκεί τον κόβω τον Ελίασον. Είναι δεδομένο ότι ο Ζούπκοφ, που για μένα έρχεται ως αντι-Ελίασον στην ΑΕΚ, προσθέτει και μεγαλύτερη ποιότητα και περισσότερους αριθμούς σε γκολ και assist και μεγαλύτερη ένταση και περισσότερη εμπειρία.

Παρεπιπτόντως θα είναι ο... Δεν είναι ο πρώτος ούτε ο δεύτερος Ουκρανός που θα αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Το 2000 σεζόν 2005-2006 με Ντέμι Νικολαίδη πρόεδρο, η ΑΕΚ είχε αποκτήσει με 1 εκατομμύριο από την Τρνίπρο τον Όλεγκ Βενλίσκι με μια μεταγραφή του Ήλια Ίβιτς, δεν έπιασε την ΑΕΚ. 21 συμμετοχές, μόλις 3 γκολ, πουλήθηκε στην Τσέρνο Μόριτς. Μετά ήρθε ο μεγάλος Δημήτρο Τσιγκρίνσκι, 5 χρόνια έπαιξε στην ΑΕΚ. Ο Ουκρανός με την τεράστια προσφορά στην ΑΕΚ. 5 σεζόν, 126 συμμετοχές, 5 γκολ. Έτσι, ο άλλο το στόπερ της Μπαρτσελώνα. Πολύ ποιότητα, ηρεμία. Είχε θέματα και με τραυματισμούς, αλλά δεν φάνηκαν αυτά στην ΑΕΚ τόσο πολύ. Λοιπόν, ο άτυχος ο Όλεκ Ντατσένκο, 1 εκατομμύριο τον είχε πάρει η ΑΕΚ, τον είχε αγοράσει από τη Ρούμπιν Καζάν το Γενάρη του 2022, μόλις 11 συμμετοχές, και μετά δόθηκε στη Ζόρια. Είχε γίνει και ανέκδοτο ο Ντατσένκο, δόθηκε στη Ζόρια ως δανεικός και μετά ως ελεύθερος. Είχε βιώσει και τη δική του τραγωδία, καθώς την ημέρα που ανακοινώθηκε από την Ουκρανική ομάδα σκοτώθηκε σε τροχαίο η σύζυγός του, ενώ ο ίδιος ο Ντατσένκο ένα χρόνο μετά υπέστη τριπλή ανακοπή καρδιάς σε προπόνηση τη Ζόρια. Μάλιστα είχε νοσηλευτεί στην Αθήνα ο Ντατσένκο με την ΑΕΚ να βοηθάει για την αποκατάσταση της υγείας του. Λοιπόν, και ο τέταρτος Ουκρανός ήταν ο Γευγέν Σάπχοφ, μια διετία από το 20 μέχρι το 22. Μετά την πετυχημένη τριετία στον ΠΑΟΚ του Σάπχοφ, του Μελισανίδη τότε, τον ξανάφερε από τη Λέτσε που είχε πάει ως ελεύθερο. Έκανε 61 εμφανίσεις, 4 γκολ με την Ένωση. Εντάξει, ήταν σε μια περίοδο που η ΑΕΚ δεν ήταν στα καλύτερά της. Τίμιος ήταν ο Σάπχοφ για αυτό που έδωσε. Ο Ζούμπκοφ θα είναι ο πέμπτος Ουκρανός στην ιστορία της ΑΕΚ που θα αγωνιστεί με τα κυτρινόμαυρα. Εγώ είμαι επιφυλακτικός γενικότερα με τους πρώην Σοβιετικούς, δηλαδή Ρώσους και Ουκρανούς, γιατί διακρίνονται από μεγάλη αστάθεια, όχι εδώ στην Ελλάδα, γενικότερα. Έχουν τα ψυχολογικά τους up και down, δεν έχουν διάρκεια. Αυτό. Είναι όμως πολύ καλοί αθλητές. Έτσι. Βλέπουμε και τον Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό, τον έχουμε δει. Τουλάχιστον οι top επίπεδου Ουκρανοί ποδοσφαιριστές, είναι θέμα του Νίκολιτς. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με Τούρκους συναδέλφους, ένας λόγος που ήθελε να φύγει από την Τουρκία, παρότι ήταν βασικός και με πολύ μεγάλη συμβολή στην πορεία της Τρανζοσπορ και στην κατάκτηση του κυπέλου, αλλά και στην τρίτη θέση που πήρε στην Τουρκία πίσω από Γαλατά, στο πρωτάθλημα πίσω από Γαλατά και Φενέρ, είχε τα θέματα που είχε με την γυναίκα του. Είχε κατηγορηθεί για μοιχεία ο Ζούμπκοφ. Είχε θέμα, μη γελάς Κατσάτσο, είχε σοβαρό θέμα με τη γυναίκα του. Αυτό τον είχε επηρεάσει ένα διάστημα, είχε πέσει και σε μια γρήγορη κατάθλιψη. Εν τω μεταξύ η γυναίκα του είναι αστέρι, όποιος δει την κυρία Ζούμπκοφ θα ξετρελαθεί, κύριε Κατσάτσο, πάντα να δεις. Λοιπόν, θα τη δεις μετά. Ας τη δείξω εγώ, μου τη στείλανε χθες βράδυ, φίλε, με το ερωτηματικό. Είναι δυνατόν να έχεις τέτοια γυναίκα και να την κερατώνεις τη γυναίκα σου, βρε Ζούμπκοφ? Γιατί έκλεισες το... Του την έδειξα και άνοιξε το στόμα και έπαθε ένα κοκομπλόκο. Αυτή είναι η κυρία Ζούμπκοφ, σ' αρέσει? Μόνο ωραία, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτά.

Λοιπόν, κρίσιμο 48ωρο στον μπασκετικό Άρη. Ίσως και σήμερα, διαφορετικά αύριο, θα πάρει την απάντηση από τον Βασίλη Σπανούλη. Το έχει κάνει μια ολοκληρωμένη πρόταση ο Άρης για συμβόλαιο 3+2 χρόνων. Το έχει εγγυηθεί ότι θα υπερδιπλασιαστεί το budget, ότι σε βάθος, γι' αυτό του έχει κάνει 3+2, ο στόχος είναι ο ανταγωνισμός με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πρώτος στόχος είναι να επιστρέψει στους τίτλους μέσω του Eurocup που θα παίξει, και μετά είναι ο ανταγωνισμός με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Υπάρχει ο Ζήσης που τρέχει το όλο project, που είναι κουμπάρος με τον Βασίλη Σπανούλη. Υπάρχει πίσω από τον ιδιοκτήτη του ΣΥΑΟ, Γιάννης Αντετοκούνμπο. Όλα αυτά είναι ένα ισχυρό κίνητρο για τον Σπανούλη. Ο Σπανούλης που είπε όχι σε τουρκική ομάδα, που βλέπει ότι ούτε ο Ερυθρός Αστέρας ούτε η Μπαρτσελόνα, αν δεν κάνω λάθος κύριε Κατσάτσο, διορθώστε με, θα τον έχουν στις επιλογές τους. Του αρέσει ο Άρης, του Γκάλι, του κουμπάρου του, του Ζήσει, ο πάλι ποτέ αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, μπορεί να δουλέψει. Σήμερα ή αύριο θα έχουμε την απάντηση του Σπανούλη στον Άρη. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία όμως στους κίτρινους ότι θα είναι θετική

Λοιπόν, μια είδηση που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, επίσης για τον Άρη, αλλά αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ο Καρυπίδης αποφάσισε να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Μάρτιν Χόγκλα. Ο Μάρτιν Χόγκλα ήταν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Άρη στο κύριστα play-off 5-8. Ένας παίκτης, ο διεθνής Καμερουνέζος μέσος με μεγάλη εμπειρία, 27 χρονών, ένας box-to-box μέσος που πρόσφερε και αμυντικά και επιθετικά. Μεγάλο θέμα όμως με τις επιπόλαιες κάρτες που παίρνει. Σημείωσε και δύο τέρματα στα play-off. Χόγκλα, λοιπόν, όχι, αυτό είναι λάθος, δεν σημείωσε ο Χόγκλα. Λοιπόν, Γρανάδα, Μπαρτσελώνα, Αντβέρπ, Βερόνα. Εν πάση περιπτώσει, η είδηση είναι ότι ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του και αμέσως από την Γρανάδα ο Άρης και ενεργοποιείται αυτομάτως και το συμβόλαιο διαρκείας 3 ετών που υπάρχει με τον διεθνή Καμερουνέζο μέσο, ο οποίος κάνει ένα πολύ καλό δίδυμο με τον Ράτσιτς. Ο Άρης, ο οποίος περιμένει την απάντηση του Φούντα στην πρόταση που του έχει κάνει για συμβόλαιο 500.000 ευρώ, και είναι δεδομένο ότι θα χτυπήσει Σιώπη. Ο Καρυπίδης έχει πολύ καλή σχέση με τον Σιώπη, έχει εκφράσει την ενδιαφέρον του. Περιμένουν στον Άρη να δούνε τι θα γίνει με το Σιώπη, αν θα τον αφήσει ελεύθερο ο Παναθηναϊκός, αν θα λύσει το συμβόλαιο του, αν θα είναι στα πλάνα του Νίστρουπ, έτσι, για να διευκολυνθεί, γιατί το συμβόλαιο που έχει ο Σιώπης στο Παναθηναϊκό, 800.000, 850, δεν μπορεί να το πληρώσει ο Καρυπίδης με κάποια αποζημίωση. Σιώπης, εν πάση περιπτώσει, μαζί με το Φούντα και το Μαντσίνι είναι οι τρεις στόχοι του Καρυπίδη στον Άρη.

Λοιπόν, στον Ολυμπιακό, κόντρα στα δημοσιεύματα, στα ρεπορτάζ από την Ισπανία που λέγανε ότι ο Νάι Λόπεθ θα προτιμήσει την Athletic Bilbao, την πρώην του ομάδα, Βάσκος είναι ο άνθρωπος. Στον Ολυμπιακό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν ανησυχούν. Περιμένουν τον Ουνάι Λόπεθ να πει το οριστικό ναι. Έχει γίνει η προεργασία όλη. Έχει μιλήσει και ο Χουσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον συμπατριώτη του. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει κάνει εδώ και μέρες την πρότασή του στην πλευρά του Λόπεθ και στον ατζέντη τον Ιάκη Μπάνιεθ, που είναι ατζέντης και του Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στις τάξεις των Ερυθρόλευκων δεν υπάρχει εικόνα ότι αυτή που παρουσιάστηκε με δημοσιεύματα στην Ισπανία, πως ο Ουνάι Λόπεθ είναι έτοιμος να πει το ναι στην πρώην ομάδα, στην Athletic Bilbao. Η εκτίμηση των Ερυθρόλευκων, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ, ήταν πως στις επόμενες ημέρες, αυτή την εβδομάδα, αναμένεται η μεταγραφή να κλείσει θετικά για τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης, ο 30χρονος πρώην μέσος της Ράγιο Βαγεκάνο, που αρέσει η επιθυμία του Μεντιλίμπαρ. Ουσιαστικά ο Ουνάι Λόπεθ είναι ο πρώτος προπονητής, η πρώτη μεταγραφή που ζήτησε εν ώψη της νέας σεζόν ο Μεντιλίμπαρ, και γι' αυτό το λόγο ο Ολυμπιακός κινήθηκε για να ικανοποιήσει τον Βάσκο τεχνικό του, και είναι έτοιμα όλα για να βάλει την υπογραφή του ο Βάσκος 30χρονος χαφ, έτσι ώστε να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα ζητήματα. Ένας Ολυμπιακός που νομίζω ότι στο τέλος του καλοκαιριού θα έχει κάνει τουλάχιστον 10 μεταγραφές.

Λοιπόν, συνεχίζουν τα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία για ενδιαφέρον ομάδων για την αγορά του Γιώργου Βαγιανίδη. Η Αμπόλα πρόσθεσε την Νάπολη στις Βιαρεάλ και Έβερτον. Η Νάπολη, η οποία όντως αναζητά το διαδόχο του Τζιοβάνι Ντι Λορέντζο. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η Ιταλική ομάδα, η Παρτενοπέη, που ενδιαφέρονται για τον Βαγιανίδη. Υπάρχει και η Γιουβέντους. Σύμφωνα με την Αμπόλα, εξετάζουν την περίπτωση κατάθεσης πρότασης που θα φτάνει στα 12 εκατομμύρια, συν επιπλέους μπόνους επίτευξης στόχων. Να ξέρετε κάτι, ότι ο Παναθηναϊκός έχει ποσοστό μεταπόλησης από τη στιγμή που ξεπεραστούν τα 12 εκατομμύρια. Από τότε ξεκινάει το ποσοστό μεταπόλησης του Παναθηναϊκού. Δηλαδή 12 εκατομμύρια και 100 ευρώ έχει ποσοστό μεταδικαίωμα, ποσοστό μεταπόλησης ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως αυτό μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα. Δηλαδή μπορεί να πουληθεί 15 εκατομμύρια και να φάνονται τα 3 ότι είναι με μπόνους, αν θέλει η Sporting να γλιτώσει αυτό το ποσοστό μεταπόλησης του Παναθηναϊκού.

Έλεγα προηγουμένως για την Άννα Ζούμπκοβα, την σύζυγο του Ζούμπκοφ. Λοιπόν, πρώην μοντέλο και influencer, είναι παντρεμένη από τον Οκτώβριο του 2019, έχουν και μια κορούλα 5 χρονών σήμερα. Πριν από 1,5 χρόνο, το βρήκα, η σχέση τους είχε περάσει μεγάλη κρίση με την Άννα Ζούμπκοβα να κατηγορεί δημόσια τον Ζούμπκοφ για απιστία και να ανακοινώνει το διαζύγιο. Κάτι που έριξε σε μια κατάθλιψη τον Ζούμπκοφ για ένα διάστημα. Γι' αυτό το λόγο πήγε και στην Τουρκία. Τώρα είναι ξανά μαζί και όπως επιβεβαίωσε η Ζούμπκοβα σε πρόσφατες αναρτήσεις, επαναλαμβάνω, είναι και influencer, είναι μαζί

Διαβάζω πρόσφατη, όχι πρόσφατη, συνέντευξή της στη Ζούπκοβα και έχει πει φοβερά πράγματα. Έλεγε: μέχρι πρόσφατα ήθελα να πεθάνω. Ο ψυχολόγος και η πασία με έβγαλαν από αυτή την κατάσταση. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, τα τελευταία 3 χρόνια ζούσε ως μετανάστρια, φροντίζοντας ουσιαστικά μόνη της την οικογένεια και το παιδί της. Και όπως έλεγε, είμαι χάλια, ευθύνεται άμεσα ο άντρας μου, ο Ζούπκοφ, που με διέλεσε με ένα δυσβάσταχτο βάρος κτλ. Προς το παρόν είμαι γνώμων στον ψυχολόγο που είναι δίπλα μου και με στηρίζει, γιατί δεν έχω κανέναν άλλον. Αυτά έγραφε η Άννα Ζούπκοβα μέχρι πρόσφατα, που με ποσταρίσματά της φαίνεται ότι τα ξαναβρήκαν με τον, Ζούπκοφ, και αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που ο Ζούπκοφ ήθελε να φύγει από την Τουρκία και έρχεται στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα.

0: Νάτος ο φίλος μου Βάσκο, μετά από καιρό στέλνει μήνυμα. Γεια σου, καλημέρα φίλε μου. Ανακοινώθηκε ο Νέστρουπ, αλλά δεν μάθαμε άλλες λεπτομέρειες. Π.χ. Νέστρουπ ή Νίστρουπ. Πότε θα φύγει, πόση αποζημίωση θα πάρει. Την καλημέρα μου, φίλε. Λοιπόν. Τι καψούρα είναι αυτή που έχει ο Μεντιλίμπαρ με τα στρουφάκια. Ουνάι, 1,69 ύψος, 63 κιλά νομίζω, λέει ο Σάββας, ο φίλος μου, ο Ολυμπιακός από την Φραγκφούρτη. Ο Κώστας λέει από σήμερα περνάμε στο μαρτύριο της σταγόνας, στο συνεχές πάτημα του F5 για ανανέωση μέχρι να διαβάσουμε νέα μεταγραφή για την ΑΕΚ, αλλά θα περιμένουμε πολύ φίλοι μου. Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχουν ανακοινωθεί ήδη και οι άλλες δύο μεταγραφές που έχουν ήδη κλείσει. Είχα πει Σαββατοκύριακο θα ανακοινωνόταν η πρώτη μεταγραφή ομάδας από την
1: Ελλάδα. Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
5: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτε Sports. Σας περιμένω.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.

0: των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Λοιπόν, επέστρεψα, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα του 943 Intervention Sports εδώ μαζί με τον κύριο Πουρναρά στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τρίτης, δεύτερη μέρα του Ιουνίου, ουσιαστικά πρώτη εκπομπή, χθες έκαναν και σταριλίκι. Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματά σας, παιδιά, δεν είπα ότι είναι σούπερ παίχτης, καμιά παιχτάρα. Θεωρώ όμως ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής επιπέδου με βάση και τις συμμετοχές του που μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΚ και στο Champions League και στο Europa League και στην Ελλάδα για να διατηρήσει τα σκύπτρα της. Αυτό. Είπα ότι είναι με βάση τους αριθμούς και τα χαρακτηριστικά και τα λοιπά, γιατί όλα κρίνονται στο γήπεδο και σε σχέση με τον Ελίασον της τελευταίας διετίας, με την προσθήκη του Ζούμκοφ γίνεται upgrade, αναβάθμιση στο roster της ΑΕΚ, συγκεκριμένη θέση. Επίσης είναι μια μεταγραφή, η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ, η πιο ακριβή στην εποχή του Ηλιόπουλου. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι η πιο ακριβή ότι ντε και καλά είναι και superstar. Είναι όμως ένας παίχτης ο οποίος είναι πολύ χρήσιμος, ένας παίχτης ποιοτικός, με assist, με πολλά τρεξίματα, με υψηλή ένταση, πολύ δυνατός σωματοδομικά, έτσι, που έχει τέτοια ανάγκη η ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένας λευκός Κοϊτά, και αυτό τα λέει όλα. Όπως λέει πάρα πολλά, γιατί η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω του Νίκολιτς. Είναι μεταγραφή Νίκολιτς, όχι Ριμπάλντα. Ξέρουμε τα γούστα του Ριμπάλντα και τα ηλικιακά και ως project και τα λοιπά. Είναι μεταγραφή όπως ήταν και ο Βάργα και είδαμε πόσο σημαντικός είναι. Άρα οι φίλοι της ΑΕΚ και γενικότερα με το δείγμα γραφής του Νίκολιτς που είναι πραγματικά αλεπού, πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτή τη μεταγραφή. Έλα ρε Χάρη, καλημέρα Ευάγγελε. Σε λίγους μήνες η κυρία Ζούμκοφ, η Ζούμκοβα, έτσι λέγεται, θα γράφει και θα λέει φταίει ο Μαρινάκης, ο Κόκαλης και φυσικά ο Μπαρτζόκας. Ο Στέλιος

Λέει, κύριε Μίχο, κάθε μέρα μπριζόλα γίνεται, τι θέλεις και τη φάκη. Με αφορμή, ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν τέτοια κουκλάρα σύζυγο και να την απάτησε, να μίχευσε ο Ζούπκοφ που έρχεται στην ΑΕΚ. Γι' αυτό λέει, κάθε μέρα την μπριζόλα, θες και λίγο φάκι. Καλημέρα, ο Θανάσης λέει, δεξί μπακ Πάμπλο Μαφέο από Μαγιόρκα. Αυτόν τον ήθελε και στο παρελθόν 2-3 φορές ο Ολυμπιακός. Πρέπει να έχει φτάσει στα 29 του, 30 του. Αριστερό μπακ Πεντρόσα από Σεβίλη. Ναι, δεν το ξέρω. Αριστερός στόπερ Μαρμόλα από Λας Πάλμας. Ναι, το είπα και χθες. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ δυνατά. Είναι ο παίχτης που ήθελε σαν τρελός να φέρει για το καλοκαίρι ο Μπενίτες στο Παναθηναϊκό. Ο αριστερός στόπερ και ήθελε να τον κάνει τον λίντερ του. Μασία, προϊόν της Μασία, όχι ψηλός για στόπερ αλλά μπαλάτος πολύ ο Μαρμόλ. Τον ήθελε πολύ ο Μπενίτεθ και είχε κάνει από τον Δεκέμβριο είχε κάνει προεργασία ο Παναθηναϊκός, αλλά χωρίς Μπενίτεθ. Αυτόν τον ξέρω, ναι, είναι πολύ καλή περίπτωση. Διαφορετικό στυλ από τον Πυρόλα, αριστεροπόδαρο στόπερ και ο Μαρμόλ. Αμυντικό χαφ Γκουίντο Ροντρίγκες, Αργεντινός από Βαλένθια, πολύ καλή περίπτωση. Τον ήθελε και το Γενάρη ο Ολυμπιακός. Τον είχε συζητήσει, αλλά τελικά δεν έκανε κίνηση για χαφ τον Γενάρη. Έκανε ένα πολύ καλό φίνις στο Ισπανικό Πρωτάθλημα με τη Βαλένθια. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται. Αυτές είναι οι επιλογές, μου γράφει ο φίλος του Μεντιλίμπαρ από το Ισπανικό Πρωτάθλημα, συν τον Ουνάι Λόπεθ, έτσι. Το ξέχασες αυτόν, φίλε Θανάση. Δεν αντιλέγω. Το Μίγια το ξέχασε προφανώς. Είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο. Ο φίλος ο Καστέλο λέει, περίμενε Ευάγγελ να περάσει ιατρικά ο Ουκρανός. Φίλε, η όποια συζήτηση γίνεται υπό αυτή την αίρεση. Δεν αντιλέγω. Εννοείται αυτό, να περάσετε ιατρικά, να πέσουν υπογραφές, αλλά παρουσιάζεται σαν σίγουρα. Ο Αναστάσιος έχει βρει φωτογραφία της πρώην μοντέλου και influencer συζύγου του Ζούπκοφ, τη Ζούπκοφ, πετυχημένη μεταγραφή ήδη. Φίλε, δες στο Viber και θέλω ένα σχόλιο, κύριε Πουρναρά, δες στο Viber το μήνυμα του Αναστάσιου, έχει φωτογραφία της συζύγου του Ζούπκοφ, τη Ζούπκοβα. Δυνατή. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μίχο, μου λέει ο Στέφανος, και καλό μήνα. Τι νέο υπάρχει από την Πανάθα, θα γίνει καμία κίνηση ή μόνο φήμες θα ακούγονται? Πάντως, αν δεν μείνει ο Τσάβες, δεν με χαλάγει και ο Ραμίρες της Κηφισιάς που είναι και στα πόδια και καλός και τα βγάζει και μόνο 25 χρονών. Ποντένσιαλ έχει. Τρελοπαντιέρα όμως, από πλευράς νοοτροπίας δεν μου άρεσε ο Ραμίρες. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός νομίζω η προτεραιότητα είχε να έρθει, να πιάσει δουλειά ο Νέστρουπ, να κλείσει και το team του, γιατί όπως έχω πει δεν έχει δικό του team, θα φτιάξει δικό του team στον Παναθηναϊκό, τη δική του ομάδα, το δικό του staff. Νομίζω ότι ήδη έχουν προχωρήσει αρκετές υποθέσεις, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την προεργασία του. Θα ακούσουμε για μαζεμένες μεταγραφές νομίζω μέσα στον Ιούνιο. Υπάρχουν και πολλοί παίχτες, τουλάχιστον 10-11, που θα πρέπει να φύγουν από το ρόστερ. Έχει πολλή δουλειά. Ένας λόγος που έμεινε ο κορώνα και θα ασχοληθεί ειδικά για τις πωλήσεις, αποχωρήσεις, είναι και αυτός. Υπάρχουν παίχτες που μένει να δούμε, που μπορεί να ήταν και βασικοί στο βασικό rotation, που ενδεχομένως να μην κάνουν στον Νίστρουπ. Σιώπης, Μπακασέτας. Ένα ερωτηματικό για τον Ταμπόρδα, λέω εγώ. Και σε έκανε δεύτερο μισό εντυπωσιακό ο Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, επαναλαμβάνω, το είπα και χθες, το ξαναλέω, η δική μου εκτίμηση, πρόβλεψη είναι ότι θα κάνει 4 μεταγραφές που θα είναι έμπειροι παίχτες, προσωπικότητες που μπορούν να γίνουν leader της ομάδας που θα χτίσει ο Νίστρουπ, και μπορεί να είναι εκεί 28, 29, 30, 30 είναι και ο Γένσεν, 30 είναι και ο Κρίστενσεν, δύο Δανείοι που το τελευταίο διήμερο παίζουν στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, δικαίως παίζουν, λέω εγώ. Ο Νίστρουπ, αυτό που έχει ζητήσει είναι ο τερματοφύλακάς του, ο ένας στόπερ, αν όχι και οι δύο,
και ο αμυντικός του Χαφ, αυτοί οι τέσσερις παίκτες να ξέρουν μπαλά. Να είναι μπαλάτι, τερματοφύλακα, στόπερ και το εξάρι του. Να ξέρουν μπάλα. Γιατί είναι πολύ βασική αυτοί οι παίκτες να ξέρουν μπάλα για το build-up που θέλει να κάνει, το πώς θα οργανώνεται ο Παναθηναϊκός από πίσω, πώς θα οργανώνει το παιχνίδι του. Έτσι. Ο Νίστρου που θα παίξει και με οχτάρι και με δεκάρι. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ τον Γένσεν. Ο ιδανικός box to box θα είναι ο Δανός. Θα πω εδώ ότι σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ ήταν γνωστό στο Παναθηναϊκό και από το μανατζερικό γραφείο το Nordic Sky, που είναι από τα κορυφαία στη Σκανδιναβία, ότι η Bradford θα ενεργοποιούσε την οψιόν, την επέκταση για ακόμα ένα χρόνο, όπως και το έκανε. Δεν ήταν κάτι που αλλάζει τα δεδομένα. Ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος για να κάνει, να πρικίσει το Γένσεν ο Αλαφούζος και να κάνει το χατήρι του, συγγνώμη, τον Νίστρουπ, και να κάνει το χατήρι του να πάει να πληρώσει και 4 και 5 και 6 εκατομμύρια για να πάρει τον Γένσεν από την Μπρέτφορντ. Αυτό ξέρω εγώ. Όσον αφορά για τον Κρίστενσεν, ο Φλικ ήθελε πολύ να τον κρατήσει. Γι' αυτό πίεσε τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα. Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα του έχει κάνει πρόταση για μονοετές συμβόλαιο με λιγότερα χρήματα και αυτόματη ανανέωση αν πιάσει συγκεκριμένες συμμετοχές. Ο Κρίστενσεν δεν θέλει να μείνει στην Ισπανία. Έχει ήδη τρεις προτάσεις από μεγάλες ομάδες, Ίντερ, Μίλαν και ακόμα μία. Σε όλο αυτό το κάδρο υπάρχει και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που θέλει να ικανοποιήσει την επιθυμία του προπονητή του να βρει έναν στόπερ leader προσωπικότητα. Ο γίγαντας ο Κρίστενσεν, ο οποίος την τελευταία τριετία πέρασε δύο σοβαρούς τραυματισμούς στην Μπαρτσελόνα, ήταν μια παιχτούρα. Έτσι. Το έχει δείξει ένας στόπερ top class που ξέρει και πολύ μπάλα, δεν μου λέει κάτι απαραίτητος ότι πέρασε αυτούς δύο σοβαρούς τραυματισμούς, αχίλιο και χιαστούς την τελευταία τριετία, και ο Φορτούνης έχει περάσει δύο χιαστούς την τελευταία τριετία, τετραετία. Δεν πάει να πει ότι δεν είναι παιχτάρα. Αυτά. Ναι, Θανάση μου, για το μαρμόλ που μου λες, το είπα και εγώ, μπαλά το στόπερ. Μου λέει, από τη στιγμή που κράτησε το Μοντιλίμπαρ πρέπει να κάνει τις μεταγραφές με τα θέλω του και να προτείνει παίκτες, όχι να δίνει συνεγκατάθεση απλά. Το Μαφέο και τον Μποντρόσα είναι επιθετικογενής μπακ. Τον Μποντρόσα τον είχε παίχτη ο Μοντιλίμπαρ. Ο Μαρμόλ είναι ένας μπαλάτος στόπερ. Ο Ρογκιντρίγκες ένας σκύλος στα χαφ.

Κύριε Μίχο, αν πρέπει το οχτάρι να ξέρει μπάλα, πάει να πάρει τον Ουναΐ και τον ξέρουμε και μα ξέρει και ο κύριο Αλαφούζο με αυτήν την μεταγραφή θα φτιάξει τον κόσμο. Ουναΐ θα πρέπει να δούμε, φίλε μου, αν έρχεται στην Ελλάδα. Ουναΐ πέρυσι τα άλλαξε όταν ο Παναθηναϊκός έδινε τα λεφτά που κάλυπταν την Μαρσέη. Και Ουναΐ δεν ξέρω αν ταιριάζει, φίλε μου, στα θέλω του Νέστρου. Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ μίλησα για παίχτες που θα ξεκινάνε το χτίσιμο του παιχνιδιού από το πίσω και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές οι επιλογές του τερματοφύλακα, του στόπερ και του πρώτου κεντρικού αμυντικού χαφ. Ο Κώστας λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Καλά ξεκίνησε η ΑΕΚ με τη μεταγραφή του Κρανού. Ελπίζω να συνεχίσει το ίδιο τέμπο Ηλιόπουλος και να ενισχύσει την ομάδα, να μην αφήσουν πάλι κενά στο ρόστερ όπως έκαναν το προηγούμενο καλοκαίρι. Ναι. Το εντυπωσιακό είναι ότι περιμέναμε στόπερ, περιμέναμε αμυντικό χαφ, περιμέναμε δεκάρι και ξεκίνησε τις μεταγραφές 1η Ιουνίου με εξτρέμ. Αριστερό πόδαρο, δεξί εξτρέμ.

Ο Δημήτρης μου λέει, κύριε Μίχο, τα σάλια σας για τον Ζούπκοφ και για τη μεταγραφή της ΑΕΚ δεν μαζεύονται. Διαβάστε λίγο και σοβαρούς δημοσιογράφους, όπως ο κύριος Σινάνογλου, που αναφέρει σήμερα σε ποστάρισμά του ότι ο Ζούπκοφ δεν είναι παιχταράς, δεν είναι όμως κακή μεταγραφή για την Ελλάδα. Δεν έχει κάτι φοβερό, δεν είναι γκολτζής. Okay. Ναι, το είδα. Μπήκα γιατί είμαι φίλος με το Θέμη και τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Είναι βίδα το ποστάρισμα του φίλε. Λέει για μια πηγή που δεν ήθελε να βάλει το όνομά του, από την Ουκρανία. Αυτά μεταφέρει ο καλός συνάδελφος. Εντάξει, δεν είναι γκολτζής, παιδιά. Συγγνώμη, ο Ζούπκοφ την τελευταία τριετία, 2 χρόνια στη Σακτάρ Ντόνεσκ, που ξέρουμε ποια είναι η Σακτάρ Ντόνεσκ και που πάλι μέχρι τα ημιτελικά ήταν τη φετινή, που δεν έπαιζε ο Ζούπκοφ, αλλά λέω, την τελευταία τριετία λοιπόν, σε Σακτάρ Ντόνεσκ και Τραμζοσπορ, που είναι η τρίτη ομάδα της Τουρκίας, κατέγραψε 25 γκολ και 34 ασίστ. Επαναλαμβάνω, 25 γκολ και 34 ασίστ σε γκολ, δηλαδή συμμετείχε συνολικά την τελευταία τριετία σε 59 τέρματα των ομάδων του σε όλες τις διοργανώσεις. Σε όλες τις διοργανώσεις. Και στα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη. Σε ομάδες που και στις 3 σεζόν πήρανε τίτλους. Πρωτάθλημα ή κύπελο. Τι δεν είναι γκολτζής. Οκ. Okay. Εξτρέμ είναι. Σε 3 χρόνια έχει 25 γκολ. Δηλαδή κατά μέσο όρο 11,5 γκολ. Και κατά μέσο όρο άλλες τόσες, όχι, κατά μέσο όρο 8,5 γκολ και 11,5 ασίστ τη σεζόν. Και μάλιστα δεν είναι ότι έκανε μια σεζόν εξπερμάτωση ασίστ σε γκολ, και στις 3 τελευταίες σεζόν είχε φέτος 12 ασίστ, πέρυσι 10 ασίστ, πρόπερσι 12 ασίστ, φέτος 4 γκολ, πέρυσι 8 γκολ, πρόπερση 13 γκολ χοντρικά. Δηλαδή είναι ένας εξτρέμ ο 30χρονος, γιατί δεν είναι 29χρονος, τον Αύγουστο κλείνει τα 30, πολύ ουσιαστικός, που έχει και το γκολ και την assist, αν θέλετε την assist και το γκολ, έτσι, και είναι μόνιμα εκεί στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του. Άμεσα ή έμεσα σκοράρει, δημιουργεί και εκτελεί.

αν έχει ψυχολογικά, αν έχει το ένα, αν έχει τον άλλο, αν επηρεάζεται ή να σταθεί, θα τα δούμε στην πορεία αυτό. Τα λέω αυτά γιατί μπαίνοντας σε chat οπαδών της Πρανζοσπορ λένε ότι όταν είναι στα καλά του ψυχολογικά πετάει, αλλά έχει πολλά up και down, λόγω ακριβώς είναι ότι είναι εύστρα, έχει εύθραστη ψυχολογία. Αυτό.

Παιδιά, ο Ολυμπιακός που μου στέλνετε μήνυμα, πιστεύω θα πάει για δύο στόπερ. Θα πάει και για αριστεροπόδαρο και για δεξιοπόδαρο στόπερ. Ο Ισίδωρος Κουτσίδης θα πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου, θα είναι ο πέμπτος στόπερ. Ο Καλογερόπουλος, ο οποίος ή θα πάει στη Μόντσα ή θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα, έχει δύο προτάσεις από το εξωτερικό. Έχει γραφτεί για τη Μόντσα, πως είναι πολύ κοντά στην Μόντσα. Ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι η μοναδική πρόταση. Ο Ολυμπιακός ήθελε να τον ανανεώσει, αλλά το ίδιο το παιδί προτιμούσε, δεν ήθελε από ένα σημείο και μετά, γιατί έβλεπε ότι δεν θα έπαιρνε τις ευκαιρίες και γιατί πολύ απλά δεν ήθελε να είναι τεταρτοπέμπτος στην ιεραρχία του Μεντιλίμπα. Αυτός ήταν ο λόγος του Καλογερόπουλου, που είναι και πλέον 21-22 χρονών ο Καλογερόπουλος, δεν είναι 18-19. Και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός, από ό,τι φαίνεται, θα πάρει δύο στόπερ, ανεξάρτητα τι θα γίνει με το Ρέτσο με τον Πυρόλα, μένει ο Ρέτσο Πυρόλα, θα πάρει και δύο στόπερ. Ο Κουτσίδης θα είναι πέμπτος, θα πάρει και δεξιοπόδαρο και αριστεροπόδαρο. Πρώτη επιλογή αριστερά είναι ο Μαρμόλ. Έτσι. Προφανώς και θα ήθελε κάτι καλύτερο από τον Θέλει, ψάχνει κάτι καλύτερο από τον Καλογερόπουλο. Τι θα κάνει τον Μπιανκόν? Μπορεί να τον δώσει. Υπάρχει το ενδιαφέρον της Λάνς, για παράδειγμα. Αυτά.

Λοιπόν, άσχημα νέα για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που έχουμε ξαναπεί που θα αποκτήσει center four, θα στασκάσει για center four, επειδή υπάρχει το τεράστιο ερωτηματικό του Ντέσσερς, με τον Ντέσσερς, πότε θα είναι έτοιμος. Θα πάει για center four και επειδή οι Σβιντέρσκι και Μπάντοβιτς λογικά θα αποχωρήσουν αυτό το καλοκαίρι με πωλήσεις ή με δανεισμό Μπάντοβιτς ενδεχομένως. Ραστόντερ, το έχουμε ξαναπεί, είναι στη short list με τους υποψήφιους φορ, είναι στην κορυφαία διάδα ο Ραστόντερ και άλλος ένας. Λοιπόν, έχει γίνει η προεργασία από τον Κοτσόλη. Απλά άσχημα νέα, γιατί εκτός από τη Λιόν και το Αμβούργο που εξετάζουν την περίπτωσή του, όπως και ο Παναθηναϊκός, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν ότι στο κόλπο να έχει μπει γερά και η Gladbach, δείχνοντας το έντονο ενδιαφέρον, έτσι. Η Τούν, η οποία τον κοστολογεί τον παίχτη της, η Τούν που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της με τον Ραστόντερ βασικό σεντερφόρ, τον κοστολογεί και στα 5 εκατομμύρια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber. Go!
4: Λαφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
7: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
8: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
7: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Απεχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη από τη Νέα Αριστερά. Οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Εφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Στεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρη Τζανακόπουλος, με κοινή επιστολή τους ανακοίνωσαν την ανεξαρτοποίησή τους και την αποχώρησή τους. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Δεν μας επηρεάζουν οι πολιτικές ανακατατάξεις. Στόχος μας είναι η τρίτη τετραετία και η αυτοδυναμία. Όσο δύσκολο κι αν είναι, τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Βασίλης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει συνολικά 30 άρθρα. Κεντρικοί άξονες της πρότασης αποτελούν η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, οι αλλαγές στο άρθρο 86 που αφορά την ποινική δίωξη υπουργών, παρεμβάσει στη λειτουργία και την οργάνωση των πολιτικών κομμάτων, καθώς και η συνταγματική κατοχήρωση της αξιολόγησης του δημόσιου. Στον Ευρωπαίο ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι από την Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Στον ανακριτή μεταφέρεται σήμερα ο 41χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Με τα μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ. Στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική εξετάζονται αύριο οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων. Πράσινο φως δόθηκε στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο εισάγει αυστηρότερους κανόνες για τον έλεγχο των συνόρων και την αντιμετώπιση των παράτυπων αφήξεων. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, όπως είπε στο ABC News ο Ντόναλντ Τραμπ. 3 νεκροί και 51 τραυματίες είναι ο απολογισμός στο Κίεβο μετά από νυχτερινή ρωσική επίθεση. Στον καιρό έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά ηπειρωτικά, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα τα πέραδι στο Σαμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε πανηγυρίζουνε. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
3: 943 Intervention Sports.

είμαστε, εδώ είμαστε ρε Πουρναρά, εδώ είμαστε ρε αγόρι. Πήγα να πάρουμε ένα καφέ κύριε Πουρναρά μας. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όπως άλλοι στάρ που τους φέρνουν τον καφέ στο στούντιο. Καλή όρεξη. Λοιπόν, οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία για το Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη, το πες στο Δελτίο Ειδήσεων. Όχι, θα το πεις τώρα, στο βάλει ο ευαίσθητος Κατσάτσος. Λοιπόν, κάτσε να δω, τώρα βγήκε, μόλις. Λοιπόν, η ΕΠΟ επικύρωσε πως το τελικός του Super Cup, τελικός, ένα μάτς είναι, τι τελικός, πως ο αγώνας του Super Cup θα λάβει χώρα. Θα λάβει χώρα την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ένα παιχνίδι με το οποίο θα ανοίξει και επίσημα η ποδοσφαιρική σεζόν 2026-27 στην Ελλάδα. Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει όπως πέρυσι το Super Cup θα είναι το Παγκρίτιο. Με την Ομοσπονδία να επιλέγει να μην υπάρξει αλλαγή ως προς την έδρα διεξαγωγής από τη στιγμή που η ΑΕΚ όπως και ο Ολυμπιακός πέρυσι ήταν σύμφωνοι. Ο θεσμός που επανήλθε πέρυσι έτσι, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του Όφη στο γήπεδο του Όφη στην Κρήτη. Έτσι.

Λοιπόν, διαβάζω στο γκαζέτα, μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφορο αφού φέρεται να αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο το βράδυ της Δευτέρας. Το περιστατικό που εμπλέκει το παίκτη της ΑΕΚ σημειώθηκε στην οδό Δημοσθένου στην Καλλιθέα. Ο συγκεκριμένος αθλητής οδηγήθηκε στο αυτόφορο αφού σύμφωνα με το News Bob φέρεται να αρνήθηκε τον αστυνομικό έλεγχο στους άντρες της άμεσης δράσης που βρισκόντουσαν στο σημείο. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Καλλιθέας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απήθεια, εξύβριση και απειλή. Αλλά πάντως λίγες ώρες μετά ο συγκεκριμένος μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ αφέθηκε ελεύθερος. Απλά υπενθυμίζω ότι χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε και το αποχαιρετιστήριο δείπνο της ομάδας, η οποία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις για τη σεζόν 2025-26 φτάνοντας στον τελικό του Basket Champions League και στα ημιτελικά της Stoiximan Basket League. Αυτά. Ποιος είναι? I don't know, δεν λέει. Υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα.

Οι δύο μπακ που μου έγραψε ο Θανάση προηγουμένως, και ο Παμπλο Μαφέο και ο Άντρια Πεντρόζα, είναι Ισπανοί, δεξιός και αριστερός μπακ. Είναι έμπειρα παιδιά, έχουν κλείσει τα 28 τους χρόνια. Ο Πεντρόζα είναι περισσότερο επιθετικογενής, έχει παίξει αρκετές φορές και ως εξτρέμ μπροστά από τον μπακ, αλλά αριστερός μπακ είναι ο Πεντρόζα. Ο Μαφέο που είναι Αργεντίνος με ισπανικό διαβατήριο, παίζει και δεξί χαφ. Και στην Μαγιόρκα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον υποβασμό της Μαγιόρκα σε Γκούντα Διβιζιόν, μέτρησε 32 συμμετοχές, ένα γκολ, 2 ασίστ.

άλλη είδηση, και άλλη είδηση, παραμένει για δύο ακόμα χρόνια ο Λανουά και δάρχης επικεφαλής στην ΚΕΔΟ. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της, της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Η ανανέωση συνεργασίας με το Γάλλο αρχιδιαιτητήριο και με τους συνεργάτες του, δηλαδή τον Ιταλό τον Πάολο Βαλέρι, τον Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντες, τη Δαμιανού Ευθυμιάδη και την Αντωνία Κόκοτου. Αυτοί ήταν οι συνεργάτες. Λοιπόν, για δύο χρόνια ο Λανουά θα είναι. Κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη, 9 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ψήφισαν υπέρ του Λανουά, έδωσαν θετική ψήφο στην ανανέωση συνεργασίας του Λανουά. Υπήρξαν δύο λευκά, ενώ υπήρξε και μία αρνητική ψήφος, η οποία ήταν του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ψήφισε όχι, κατά της ανανέωσης του Λανουά.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου έχει 13 μέλη. 9 από τα 13 μέλη τάχθηκαν υπέρ της παραμονής του Γάλλου αρχιδιετή, του Λανουά. Οι δύο εκπρόσωποι του ΨΑΠ ψήφισαν λευκό. Ο Ολυμπιακός όχι, ενώ απουσίαζε ο πρόεδρος της τύχημα Super League, Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτά.

Ξέρετε, παιδιά, για τον Ολυμπιακό δεν παίζει μόνο ο Μαφέο και ο Τσάπρας για δεξιό μπακ. Παίζουν και οι δύο, αλλά δεν είναι οι μοναδικοί. Επίσης ο Ολυμπιακός, όπως το έχω πει πολύ νωρίς, θα πάρει δύο δεξιούς μπακ, γιατί ο Κωστίνια θα πάει στην Brighton, ο Μωροντινέη υπολογίζεται ως δεξίος εξτρέμ.

0: Ένας πρώην παίκτης και του Άρη και του Ολυμπιακού, ο Λουίς Πάλμα, από ό,τι βλέπω επιστρέφει στην Celtic. Ήταν δανεικός στην Λεχ Πόζναν, έκανε μια πολύ καλή σεζόν στην Πολωνία. Η Λεχ Πόζναν, η οποία είχε οψιόν αγοράς του από τους Κέλτες ύψους 4,5 εκατομμύριων ευρώ, δεν ήθελε να πληρώσει αυτή την οψιόν. Έκανε δύο προσφορές προς τη Celtic, δύο προτάσεις προς τη Celtic με λιγότερα χρήματα, αλλά ούτε η βελτιωμένη δεύτερη η πρόταση κάλυπτε την Celtic. Δεν πλησίαζε την ρήτρα που είχε μπει στον δανεισμό του και έτσι επιστρέφει στη Celtic και βλέπουμε. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να ανοίξει θέμα για ελληνική ομάδα ο Πάλμα. Ο Πάλμα, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Celtic μέχρι το 2028, και ο Καρυπίδης περιμένει πώς και πώς να πουληθεί, γιατί έχει κρατήσει ποσοστό 20%, το οποίο όμως θα ισχύσει από τη στιγμή για ποσό πάνω από 3,8 εκατομμύρια. Δηλαδή θα πρέπει ο Πάλμα να πουληθεί πάνω από 3,8 εκατομμύρια για να πάρει κάποια χρήματα ο Καρυπίδης. Δηλαδή, αν πουληθεί 4,5 εκατομμύρια ο Πάλμα από τη Celtic, όσο ήταν η οψιόν που είχε βάλει, η ρήτρα αγοράς που είχε βάλει στη Λεκ Πόζναν, ο Άρης θα πάρει το 20% στα 700 χιλιάρικα. Το 20% στα 700 χιλιάρικα, πόσο είναι, ρε Πουρναρά, 140 χιλιάρικα, τόσο δεν είναι, ε? Α, εντάξει, οκ. Okay. Έχουμε καραγκάνι. Κανείς δεν με έχει ενημερώσει και περιμένει ο Λάμπρος και λέω τις βλακίες μου. Λάμπρο, σου ζητάω συγγνώμη. Ξεχάστηκα. Κανείς δεν με ενημέρωσε εδώ. Δεν το πήρα χαμπάρι. Έχουμε σε μια, δύσκολη μέρα τον κύριο Κατσάτσο, το ευαίσθητο αυτό αγόρι, γιατί έχει πονόδοτο, τρομερό. Σου ζητάω συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, Βάγκη.
0: Καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Λοιπόν, να θυμίσουμε φυσικά ότι είναι τα 55 χρόνια από το Wembley.
0: Ναι, το είπα και εγώ στο ξεκίνημα.
1: Αυτή η πολύ σημαντική στιγμή και για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Το έπος του Wembley, όπως
1: έχει. Ναι, για τον Παναθηναϊκό είναι η μεγαλύτερη στιγμή του, έτσι, τελικός κυπέλλου πρωταθλητριών τότε. Έφτασε άλλες δύο φορές, έτσι, το 85 και το 96 να φτάσει πολύ αυτό κοντά. Το τεράστιο επίτευγμα, δεν τα κατάφερε. Επομένως, εντάξει, το Wembley το 71 είναι μια πάντα ξεχωριστή στιγμή και αυτό λέει και η ΠΑΕΔ, δηλαδή στην ανάρτηση που έκανε, ότι πάντα μέρος της κληρονομιάς μας, για πάντα μέρος της ευρωπαϊκής μας πορείας. Από εκεί και πέρα, με τα γραφικά. Λοιπόν, Καλάμπρια, κεφάλαιο Ντάβιντε Καλάμπρια. Οι Ιταλοί σήμερα, και ο Ντιμάρτζι, όχι όποιος και όποιος, αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον στη Σκάλιαρη για τον Ιταλό δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού, στο κομμάτι του επαναπατρισμού του δηλαδή.
0: Ναι.
1: Συνδέουν και ένα πρόσωπο από τον Τζάπα, τον δεξιό μπακ, τον 26χρονο δεξιό μπακ, αναφέρει ο Ντιμάρτζιο.
0: Ποιος, Τζάπα
1: λέγεται.
0: Τζάπα, ναι. Okay.
1: Ναι, 26.
0: Και εθνικότητας είναι ο Τζάπα.
1: Έτσι, Γκαμπριέλε Τζάπα, 26, ναι, ετών. Τώρα, πρόταση στον Παναθηναϊκό, το λέει και ο Ντιμάρτζιο ότι δεν υπάρχει και δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόταση στον Παναθηναϊκό ακόμα για τον Καλάμπρια, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό αποτελεί ένα πρελούδιο για το τι θα συναντήσουμε το καλοκαίρι.
0: Από Ιταλία για επαναπατρισμό. Απλά η Κάλιαρη είναι δύσκολο να καλύψει το συμβόλαιο του Καλάμπρια, που είναι πάνω από 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό.
1: Είναι περίπου αυτό και ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει και χρήματα. Δηλαδή δεν θα
0: ζητήσει άλλα τόσα.
1: Μπράβο, ναι, θα ζητήσει χρήματα. Το θεωρώ κι εγώ δεδομένο, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχει φημολογία ακόμα για τον Γένσεν. Χθες επέκτηνε τη συνεργασία του με τη χρησιμοποίηση η Μπρέντφορντ την οψιόν.
0: Αναμενόμενο ήταν, το ξέραν και στο Παναθηναϊκό ότι θα την ενεργοποιήσει. Είναι ένας παίκτης στο βασικό rotation. Ξέρουν στην Μπρέντφορντ ότι έχει market. Ακόμα και αν τους μείνει, θεωρώ εγώ, θα είναι στο βασικό rotation. Παρότι μετά από 7 χρόνια, εντάξει, θέλουν λίγο να πεμπλακούν. Ξέρουν ότι θα πάρουν ένα σεβαστό οικονομικό ποσό αν φύγει. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι αν φύγει ο Γένσεν θα είναι με λιγότερα από 4, 5, 6 εκατομμύρια. Μιλάμε για έναν παίκτη διεθνή ενεργεία δανό που είναι ο ορισμός του box.
1: Θα Παναθηναϊκός, Ευάγγελ, να σου πω την αλήθεια, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει σε αυτά τα λεφτά.
0: Εγώ πάντως πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, ενώ που σε διακόπτω, από ό,τι μου έχουν πει, θα κάνει 2-3 κινήσεις σε αυτά τα λεφτά, δηλαδή 4-5-6 εκατομμύρια αγορές κτλ. Δεν λέω για συμβόλαιο, για ελεύθερο παίκτη, για ελεύθερους παίκτες.
1: Ναι, μάλιστα. Okay. Είναι χρήματα τα οποία πράγματι μπορεί να δώσει ο Παναθηναϊκός και το έχει αποδείξει και σε πρόσφατες μεταγραφικές περιόδους.
0: Ναι.
1: Για τον Κρίστενσεν, το δημοσίευμα της Sport πρέπει να το κρατήσουμε χθες, αλλά εμπλέκει, Ευάγγελε, ονόματα Arsenal, Inter, Tottenham, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν παίκτη με ιστορικό τραυματισμών που η Μπαρτσελόνα του έκανε και την πρόταση παραμονής, αλλά με λιγότερα λεφτά.
0: Τον θέλει πολύ ο Φλικ. Ο Φλικ τον ήθελε και γι' αυτό πιέστηκε η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, τον συνδέει όμως με τον Παναθηναϊκό. Ας το κρατήσουμε, και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, να πω την αλήθεια. Δεν το βλέπω.
0: Αυτό αν θες την άποψή μου, είναι πιο δύσκολο και από τον Γένσερ, παρότι είναι ελεύθερος. Γιατί ο Κρίστενσεν, παρότι είχε αυτούς τους τραυματισμούς, τους δύο σοβαρούς την τελευταία τριετία, δεν μου λέει κάτι αν είναι εντάξει. Είδαμε και τον Μάγνουσον που ήρθε από σοβαρούς τραυματισμούς, τι έδωσε. Είναι ένας παίκτης που θα ήταν leader, ένας παίκτης προσωπικότητα για τα άμεση.
1: Ναι, ναι,
0: και ακριβώς αυτό που καταλαβαίνω που θέλει από το στόπερ, που να είναι μπαλάτος, να έχει την προσωπικότητα, γιατί και από τον τερματοφύλακα και από το στόπερ και από το εξάρτου θέλει να βοηθάνε στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω. Είναι πολύ βασικό αυτό για τον Νέστρουπ.
1: Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα ονόματα που ακούγονται, νομίζω ότι θα γίνουμε σοφότεροι προς τα μέσα της εβδομάδας τι ακριβώς θα ισχύει σήμερα στο Ντερ με Ζαγαρίτη. Υποθέσεις που ο Παναθηναϊκός έχει δουλέψει και απομένει το αν ο προπονητής θα συμφωνήσει ή όχι.
0: Καλά, του Ράστοντερ όμως υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό. Τώρα διάβαζα πριν από λίγες μέρες, μπήκε πολύ δυνατά και η Γκλάντμπαχ. Υπάρχει το Αμβούργο, υπάρχει άλλη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι εύκολη περίπτωση.
1: Κάνει προεργασία εδώ ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, κάνει προεργασία γιατί το κόστος θα είναι εκεί που πήγε και του Γιάγκουτς, εκεί στα 5 εκατομμύρια.
1: Ναι, 4-5 εκατομμύρια. Ναι. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Ζαγαρίτης, και εδώ θα πω. Ότι πέραν του Ζαγαρίτη δεν θα ξεγράψω την υπόθεση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα για τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί, καλά κάνεις και δεν την ξεγράφεις.
1: Να εξηγήσω. Έχουν ανέβει τα χρήματα, η παρουσία του Ολυμπιακού έχει εκτοξεύσει, θα έλεγα, την επιθυμία του Λεβαδιακού περίπου στα 3 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός, που προφανώς έχει την οικονομική δυνατότητα να δώσει αυτά τα λεφτά για μεταγραφή, δεν νομίζω ότι πληρώνει υπεραξίες σε Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός αντίθετα έχει αποδείξει πρόσφατα ότι το κάνει. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αν υπάρξει εκ νέου ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού σε συνάρτηση και με το τι θα γίνει τον Καλάμπρια, θα πρέπει να περιμένουμε να κρατήσουμε ανοιχτή, εγώ θα έλεγα, την υπόθεση του Τσάπρα. Δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει κάνει κάποια νεότερη κίνηση. Περισσότερο η υπόθεση εργασίας είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα τον κοιτάξει τον Τσάπρα ξανά κάποια στιγμή αυτό το καλοκαίρι. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει η περίπτωση του Τσάπρα.
0: Είναι θέμα, για μένα είναι θέμα Νίστρουπ. Αν ο Τσάπρας κάνει στον Νίστρουπ, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα το ενεργοποιήσει και θα τον κάνει δικό του τον Τσάπρα. Διαφορετικά, μπορεί να πάει στον Ολυμπιακό, μπορεί να πάει και στην Ιταλία. Εγώ δεν πιστεύω αυτά τα λεφτά που λένε, τα 3 εκατομμύρια που είναι για το εξωτερικό, που λέει ο Κομπότσι. Αυτά λέει, με τόσα λεφτά λένε. Αλλά δεν τα πιστεύω στο τέλος. Είναι τρομερή με υπεραξία. Μπορεί με 2,5 εκατομμύρια να φτάσει μέχρι 2,5 εκατομμύρια, όσο πήγε και ο Τετέι δηλαδή. Δηλαδή που ήταν επιθετικός και όχι δεξιμπακ. Μάλιστα, ωραία. Ναι, κάτι άλλο.
1: Και να αναφέρω και κάτι στο τέλος.
0: Γρήγορα, για θα κοπήσει, θα μας τα κόψει.
1: Για 10 δευτερόλεπτα, οι Άγγλοι σήμερα συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον 22χρονο Γάλλο χαφ της West Ham, Σουγκούρτου Μαγκάσα. 17 εκατομμύρια τον πήρε πέρσι από τη Μονακό, δεν ήταν βασικός.
0: Ωραία.
1: Okay. Υπάρχει μια σύνδεση για τη μορφή δανεισμού.
0: Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο. Λαμπρό, ήταν ο Λάμπρος Γκαραγκάνης. Τελειώσαμε.
2: 43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
10: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
5: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
10: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
5: 21-2029-22.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στις 5 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα του 33χρονου βετεράνου ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου. Μάρια, η οικογένειά μας δεν θα σε ξεχάσει ποτέ, το μήνυμα των παλέμαχων της ΑΕΚ.

0: χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει την οτιτίδα στο δεξιπόδι, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό πρώτο τελικό πρωτοθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι σειρές διαμορφώνονται ανάλογα με την πνευματική διαχείριση. Έχουμε μία έννοια ότι διαμορφώνεται μια ιδιαίτερη κατάσταση μετά το ευρωπαϊκό. Έχουμε δώσει έμφαση όλοι, πρέπει να έχουμε κίνητρο για τον τίτλο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναθηναϊκός θα έχει μεγάλο κίνητρο, όπως και εμείς πέρυσι, μετά το Αμπουντάμπι. Θα θέλουν να παρουσιαστούν καλύτεροι, τόνισε ο Κώστας Παπανικολάου. Εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου που ταλαιπωρείται από πελματιαία από νευροσίτιδα. Στις 5 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 33χρονου βετεράνου ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνω στα Ιωάννινα. Μάρη, η οικογένειά μας δεν θα σε ξεχάσει ποτέ, το μήνυμα των παλεμάχων της ΑΕΚ. Με 9 ψήφους από τα 13 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ο Στεφάν Λανουάρ θα συνεχίσει στο τιμόνι της ΚΕΔ για ακόμη 2 χρόνια. Απόν από τη διαδικασία ήταν ο πρόεδρος της Super League και β' αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Μαρινάκης. Η εισήγηση του Προέδρου και όσων τον κατήφθηναν σε αυτή την απόφαση να προτείνει και εν τέλει να κρατήσει τον Λανουά ως αρχιδιαιτητή είναι ακατανόητη και απαράδεκτη. Ξεκάθαρα δηλώνουμε ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι κάθετα αντίθετη στην παραμονή του Γάλλου διαιτητή, τόνισε σε ανακοίνωσή του αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς. Στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο αναμένεται να διεξαχθεί το Super Cup Ελλάδος ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και τον κυπελούχο Όφη. Με 16 αντί για 20 ομάδες θα διεξαχθεί η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στην επόμενη σεζόν. Υποχρεωτική θα είναι η παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων γεννημένων το 2004 και στην αρχική ενδεκάδα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 29χρονος Ουκρανός μεσοεπιθετικός Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο ποδοσφαιριστής, 5 εκατομμύρια ευρώ θα βγάλει από τα ταμεία του ο δικέφαλος. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος θα συναντηθεί τις επόμενες ημέρες με τον αθλητικό διευθυντή των Πρασίνων Στέφανο Κοτσόλη για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Η Κάλιαρη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ του Τριφυλιού Ντέβιντε Καλάμπρια σε μορφή ανταλλαγής με τον Γκαμπριέλε Ζαπά σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτζιο. Μια ανάσα από την απόκτηση του 30χρονου χαφτής Ράγιο Βαγεκάνου Ναϊ Λόπεθ βρίσκεται Ολυμπιακό. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται και η υπόθεση του 24χρονου αριστεροπόδαρου στόπερ της Λας Πάλμπας Μίκα Μαρμόλ. Τη νέα εντός έδρας εμφάνιση της επόμενης σεζόν παρουσίασαν οι Ερυθρόλευκοι. Ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ Μπάμπα Ράχμαν κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Γκάνας για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής που ξεκινάει σε 9 ημέρες. Ο Άρης ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του 28χρονου Καμερουνέζου χάφτης Γρανάδα Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν ως δανεικός στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Γαλατά Σαράι για την περίπτωση του 27χρονου Νιγηριανού επιθετικού Βίκτορ Οσιμέν, σύμφωνα με τη Sport. Η Χαποέλ Ιερουσαλήμ συμφώνησε με τον 57χρονο τέος προπονητή του Ερυθρού Αστέρα Σάσα Ομπράντοβιτς εν ώψη της νέας σεζόν, όπως αναφέρει το Basket News.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Ολυμπιακό, στο στάδιο Ειρήνης και παιχνίδι. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο αυριανό παιχνίδι. Θα μιλήσουμε με την Ελένα Καραλή να μας δώσει τις λεπτομέρειες της αυριανής αναμέτρησης.

Το σημαντικό αυτό που ξέραμε από χθες, διότι δεν συμμετείχε στην προπόνηση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που έχει αυτό το πρόβλημα στο δεξί πόδι. Έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, θα είναι εκτός στον αυριανό πρώτο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είναι κάτι οριστικό.

Θα έχουμε σε λιγάκι τη δυνατότητα να μιλήσουμε την Ελένα Καραλίνα, μας μιλήσει ως επιτοπλίστο για τον αυριανό αγώνα. Μια και λέγαμε για τον Ολυμπιακό, θα προχωρήσουμε με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, όλα τα νέα των Ερυθρολεύκων, και θα μιλήσουμε σε λιγάκι με τον Κώστα Σαμποθράκη.

0: Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Απόν από την διαδικασία για την, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου σχετικά με το αν θα συνέχιζε ή όχι ο Λανουά ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και υπήρχε μάλιστα και μία δήλωση εκ μέρους του Β' Αντιπροέδρου Κώστα Καραπαπά για την αντίδραση σχετικά με την παραμονή του Λανουά για 2 ακόμη χρόνια.
1: Γεια σου Ζέτα μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Δεν ήταν μια απλή απάντηση, ήταν μια μακροσκελής ανακοίνωση από πλευράς Κώστα Καραπαπά. Αναφέρει πολλά πράγματα σχετικά με το Λανουά. Κρατάω για αλλίωση της βαθμολογίας που έφερε σύγχυση στις εξέδρες των γηπέδων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τι εννοούσε μέσα σε όλα. Νομίζω ότι σωστά αναφέρει μια φάση, δύο φάσεις οι οποίες συζητήθηκαν πολύ τη χρονιά που έφυγε. Η μία είναι το γκολ του Γιαζίτζη με την ΑΕΚ που ακυρώθηκε γιατί υποδίθηκε σε θέση offside το Πιρόλα.
0: Το θυμόμαστε, ναι.
1: Σωστά κατά την άποψή μου, αν θέλεις. Αλλά η ίδια φάση στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού το γκολ μέτρησε.
0: Ναι.
1: Το 1-0 που έγινε στην Τούμπα. Άρα εδώ έχουμε μια ίδια φάση, σχεδόν το είχα πει και τότε, θυμάμαι, με διαφορετικές αποφάσεις των διαιτητών. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Γενικά ο Ολυμπιακός αντέδρασε πολύ με την ανακοίνωση της Επιτροπής της ΕΠΟ που θα συνεδριάζει τώρα το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μα την αναφέρει ακατανόητη και απαράδεκτη αυτή την εκ νέου.
1: Και μάλιστα, ναι, και μάλιστα για 2 χρόνια. Δυστυχώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου δεν συνεδριάζει όσο συχνά πρέπει και δεν ασχολούμαστε ουσιαστικά και σε βάθος με τα μεγάλα και σημαντικά θέματα του ποδοσφαίρου και της διαιτησίας, όπως λέει ο Αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Ναι, να μπορεί να επεξεργάζεται θέματα που ταλανίζουν το ποδόσφαιρο, όπως η αποτυχία της εθνικής ομάδας, ίσως τώρα με το καλύτερο υλικό, όπως και το προπονητικό κέντρο της εθνικής που δεν είναι έτοιμο, όπως το τερατούργημα που λέγεται ΔΕΑΒ, εδώ σε μεγάλη βάση και εκεί, και φυσικά για το σημαντικό για όλους μας το θέμα της διαιτησίας. Είπε ο Κώστας Καραπαπάς ανάμεσα σε μια μεγάλη αναφορά που κάνει σχετικά με τα πεπραγμένα του Λανουά όσο είναι σε αυτό το πόστο. Νομίζω είναι ξεκάθαρη η θέση του Ολυμπιακού. Τώρα τι θα γίνει είναι μια άλλη ιστορία. Θα το δούμε προσεχώς τι άλλες εξελίξεις μπορούμε να έχουμε.
0: Πάμε λίγο τώρα στα μεταγραφικά. Να θεωρήσουμε τον Λόπεθ οριστικό.
1: Συζητά και το έχω πει από χθες, παιδί μου. Ο Λόπης θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού πολύ σύντομα. Και ακόμα και επειδή μπήκε στο παιχνίδι η Αθλητικό Μπιλμπάο.
0: Μπιλμπάο, ναι, γι' αυτό το λέω. Γιατί υπήρχε
1: αυτή η σφήνα. Ήδη από την Ισπανία, πρωινά σημερινά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο παίκτης έχει αποφασίσει να έρθει στον Ολυμπιακό. Okay. Να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι είναι η μεγάλη επιθυμία του Μεντιλίμπαρ, τον οποίο τον γνωρίζει.
0: Έχουν και τον ίδιο μάνατζερ και γνωρίζονται, ναι, σωστά.
1: Ακριβώς, είναι με τον Ινάκη Μπάνιεθ, έχουν τον ίδιο μάνατζερ. Είναι στοιχεία αυτά που δεν μπορούν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα αυτής της κίνησης, της μεταγραφής του Ολυμπιακού. Είναι θέμα χρόνου πότε ο παίκτης θα έρθει στην Ελλάδα για να υπογράψει και πιθανότατα θα είναι και η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, αν δεν μας προλάβει κάτι άλλο. Έτσι. Ακούγονται πολλά ονόματα και πάλι και σήμερα από το πρωί βγαίνουν και άλλα ονόματα. Περιμένουμε. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να μην είναι, ειδικά για τη θέση του αριστερού μπακ, να μην είναι αυτά κάποια από τα ονόματα που γράφονται. Να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Τσάπρα για τη δεξιά πλευρά. Γενικά, ζέτα να ξέρεις ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει πίσω σε αυτό που το Ολυμπιακού δεν θέλει πολύ 4-5 νέες προσθήκες από αυτές που τον ενδιαφέρουν πολύ, δηλαδή δεξί μπακ, αριστερό μπακ, αμυντικό χαφ και εξτρέμ, να ενσωματωθούν με την ομάδα μέχρι τις 29 Ιουνίου. Όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία, η ομάδα θα αναχωρήσει 3-4 μέρες αργότερα για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για 10 μέρες. Θα επιστρέψει στην Ελλάδα για 2-3 μέρες, όπως είχε γίνει δηλαδή και τα 2 προηγούμενα χρόνια που είχαμε πάει εκεί σε ένα πολύ, μια πολύ ωραία τοποθεσία, με ιδανικές καιρικές συνθήκες, θα έλεγα, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη, έτσι, με τις θερμοκρασίες.
0: Ακριβώς, πεθαίνουν άνθρωποι, ναι.
1: Ναι, θα επιστρέψουν για 2-3 μέρες και θα συνεχίσουν, θα επανέλθουν πάλι στο ίδιο μέρος, όπου ο Ολυμπιακός θα δώσει φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Υπάρχει μια προφορία ότι μπορεί ένα από τα φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού να είναι και με τον Άγιαξ στη διάρκεια της προετοιμασίας. Mm-hmm. Θα τα δούμε. Θα τα ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες, mm-hmm. ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη για το ξεκίνημα της ευρωπαϊκής πορείας, τα προκριματικά του για το Champions League, mm-hmm. στις 3 με 4 Αυγούστου. Ακόμα να σου πω ότι μέσω του επίσημου site της Adidas, πριν από λίγη ώρα έγιναν τα αποκαλυπτήρια mm-hmm. της εντός έδρας εμφάνισης mm-hmm. του Ολυμπιακού mm-hmm. για την περίοδο 26-27. Mm-hmm. Η καινούργια φανέλα θα φορεθεί στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας. Mm-hmm. Και θα πωλείται με τιμή 100 ευρώ.
0: Μια κλασική Ολυμπιακή φανέλα.
1: Α, ναι, ακριβώς. Την είδα. Μια ρηγοτή ερυθρόλευκη, ναι. Μια ομορφιά, έτσι, έτσι. Θα έλεγα, όπως ήταν και οι προηγούμενες.
0: Ωραία, να σε κουράσω λίγο να μας πεις δύο κουβέντες για κάποια ό,τι πιθανή θέλεις, εξέλιξη για τον Ποντένσε. Γιατί είναι...
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ζετά. Τον Ολυμπιακό γενικά δεν θέλουν να βγαίνει προς τα έξω ότι ασχολούνται με το θέμα. Για τον απλούστατο λόγο ότι ξέρουμε. Ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση, mm. δεν έχουν γίνει επαφές όπως έχει ακουστεί και έχει γραφτεί, γιατί το διάβασα και χθες, mm. δεν έχει γίνει ακόμα καμία επαφή. Στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ψάχνουν για εξτρέμ. Τώρα τι θα γίνει με τον Ποντένσε, πάντως να αφήσουν την κατάσταση όπως πέρσι το καλοκαίρι που ήρθε τέλος Αυγούστου, δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό κόστησε στον Ποντένσε και στον Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό γιατί ο Ποντένσε έχασε την προετοιμασία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ΖΕΤΑ. Mm-hmm. Μετά του βγήκαν οι τραυματισμοί και όλα αυτά στήχησαν. Έτσι. Λοιπόν, αν θα καθαρίσει η υπόθεση, στον Ολυμπιακό θέλουν να τελειώσει γρήγορα, ό,τι και να γίνει. Να έχουν μια απάντηση από την Άλσα Μπαμ. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι ο Ποντένσε επιθυμεί να παραμείνει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν αρκεί αυτό. Είναι τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν και τι λεπτά ζητάει η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, αλλά και τι αν μπορεί αυτός να κατεβάσει το ποσό του συμβολέου. Έτσι, έπαιρνε 5,5 εκατομμύρια στη Σαουδική Αραβία. Τώρα πάει ο Ολυμπιακός προφανώς και δεν μπορεί να τα δώσει.
0: Ναι, ναι, και όπως έχουμε πει, δεν πρέπει να είναι πάνω από τον Ελκαμπή, έτσι, το οτιδήποτε σε χρήματα.
1: Εγώ συμφωνώ με αυτή την άποψη και γενικά αυτή η άποψη υπάρχει στον Ολυμπιακό ότι πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες στα ποδητήρια για ό,τι αφορά τα συμβόλαια. Αυτή είναι η αλήθεια και έτσι θα πορευτεί ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν θα είναι παραπάνω ή λιγότερο από τον Ελκαμπή, που φτάνει τα 3 εκατομμύρια το χρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει 5,5 εκατομμύρια Ολυμπιακός το χρόνο. Για συμβόλαιο στον Ποντένσε δεν μπορεί να δώσει. Μέχρι τώρα έδινε κάποιο ποσό και το υπόλοιπο το έδινε η ομάδα, το Σαουδική Αραβία αυτή τη χρονιά που έφυγε. Προφανώς αυτοί θέλουν να τον πουλήσουν. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί έχουν και οικονομικά προβλήματα από ό,τι ξέρω. Θα δούμε τι εξέλιξη έχει το θέμα. Πάντως αυτή τη στιγμή επαφή δεν υπάρχει. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα τι θα γίνει αύριο μεθαύριο θα το δούμε.
0: Ωραία, Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Ζωτά μου, καλό
0: μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: 9.43 Intervention Sports.

0: Ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα για το μπάσκετ και ακούμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Ελένα, καλό μεσημέρι. Όπως τα έλεγες, όπως τα λέγαμε από χτες σχετικά με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τελικά σίγουρα εκτός πρώτου τελικού.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, δεν έχει λόγο ο Γιώργος Μπατζόκας να διακινδυνεύσει έναν μεγαλύτερο τραυματισμό του παίκτη του. Άλλωστε, θα είναι μόνο το πρώτο παιχνίδι και η σειρά ή θα ολοκληρωθεί στα τρία ματ ή θα φτάσει στα πέντε. Γνωρίζει λοιπόν ότι τα ακόμα πιο σημαντικά θα είναι στην πορεία. Άρα το ιατρικό επιτελείο έχει πέσει πάνω του και κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα που έχει με την τενοντίτιδα. Ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς, αν δεν προσεχθεί, η συγκεκριμένη πάθηση, να την πω τώρα, τραυματισμό, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να σου αφήσει πρόβλημα το οποίο θα επανέρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν έχει κανένα
0: δεν
1: λόγο
0: για ρίσκο.
1: Ο Μπατζόκας, ακριβώς ούτε ο οργανισμός του Ολυμπιακού, να ρισκάρουν, όπως πολύ σωστά είπες.
0: Λοιπόν, είπε ο Παπανικολάου το εξής για τον Παναθηναϊκό. Λέει, ο Παναθηναϊκός θα έχει μεγάλο κίνητρο, όπως και εμείς πέρυσι μετά το Αμπουντάμπι. Θα θέλουν να παρουσιαστούν καλύτεροι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, κάτι λογικό. Λογικό.
1: Απολύτως λογικό. Χωρίς να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει και αυτό το κίνητρο να κερδίσει τον αιώνιο αντίπαλο και να ολοκληρώσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με Ευρωλίγκα και με πρωτάθλημα τη σεζόν, διότι διαφορετικά αυτός θα είναι ιτημένος σε ό,τι αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις. Θα μείνει μόνο με το Super Cup που είχε κατακτήσει νωρίς στο ξεκίνημα τη σεζόν, χωρίς την παρουσία φυσικά του Παναθηναϊκού, και θα έχει ιτηθεί στο κύπελο και ίσως στο πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν κίνητρο σαφέστατα έχουν και οι δύο. Ο Ολυμπιακός απλώς έχει πετύχει τον πολύ μεγάλο στόχο που είναι η κατάκτηση της EuroLeague. Δικαιολογημένα λοιπόν είπα και αυτό που είπε ο Κώστας Παπανικολάου, και με όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον Παναθηναϊκό, μένει αυτό το κίνητρο που όλοι λέμε ότι λογικά έχουν οι παίκτες των Πρασίνων, να το βγάλουν και στο γήπεδο, έτσι.
0: Τώρα, Σλούκας και Ρογκαβόπουλος, ατομικό πρόγραμμα. Εντάξει, για το Σλούκα ξέρουμε ότι είναι επιβαρημένος και τα λοιπά, αλλά και ο Ρογκαβόπουλος, όπως φαίνεται, θα είναι εκτός.
1: Ο Ρογκαβόπουλος θεωρώ ότι ίσως να είναι εκτός. Ο Κώστας Λούκας δεν νομίζω ότι θα είναι εκτός. Ο Κώστας Λούκας τον είδαμε και στο πρώτο μάτς στο Telecom Center με τον ΠΑΟΚ, ότι αγωνίστηκε. Ότι το λάθος που έγινε είναι το ότι πήρε περισσότερο χρόνο συμμετοχής από ό,τι θα έπρεπε, γυρνώντας από αυτή την επέμβαση που έκανε. Γι' αυτό δεν έπαιξε στο δεύτερο και ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχουν βγάλει το ιατρικό και το γυμναστικό team των Πρασίνων. Θεωρώ όμως ότι ο Κώστας Λούκας θα είναι κανονικά στο ματς αύριο. Για τον Ρογκαβόπουλο κρατάω τις φυλάξεις, διότι έχει και αυτός καιρό τώρα το πρόβλημα, οπότε ίσως να μην θελήσουν να διακινδυνεύσουν, με τη λογική ότι, όπως είπαμε, ότι ισχύει για τον Ντόρσεϊ, να ισχύει και για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.
0: Δηλώσεις Ζήση. Ζούμε μια αλλαγή στον Άρη. Είναι σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ. Θα βλέπουμε τις ομάδες της πόλης να είναι ανταγωνιστικές. Θα είναι καλό να κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Είναι μια ευνοϊκή συγκυρία.
1: Έτσι είναι. Διότι λέγαμε και προχθές, θυμάσαι πολύ καλά, πως όταν υπάρχει ισχυρή διοικητική παρουσία με μεγάλο τραπεζικό λογαριασμό, αλλάζουν τα δεδομένα. Αυτό έλειπε για χρόνια από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα έχουν βρει και οι δύο ομάδες τους ανθρώπους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να ενισχύσουν και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ αρκετά. Άρα αυτό που απομένει είναι να στελεχωθούν και με το υλικό που χρειάζεται για να είναι όντως πολύ πιο ανταγωνιστικές και να κοντράρουν στα ίδια. Εντάξει, δεν θα φτάσουν το μπάτζετ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά σίγουρα η money money για τον ΠΑΟΚ συζητάμε να έχει τρεις παίκτες της EuroLeague, τον Κλάιμπερν, τον Καλάθι και ίσως και τον Μακίσικ, τον οποίο θα χτυπήσουν και ο Ολυμπιακός, εάν και εφόσον ο παίκτης αποφασίσει ότι θέλει να μετακομίσει από τον Πειραιά, από την Αττική, εν πάση περιπτώσει, στη Θεσσαλονίκη, δεν θα πουν όχι. Θα το αφήσουν λευκό, να είναι δική του η απόφαση. Άρα θα μιλάμε για τρεις παίκτες Ευρωλίγκα στο ρόστερ του. Καταλαβαίνουμε ότι θα αλλάξουν και με προπονητή EuroLeague, ότι αλλάζουν πάρα πολύ τα δεδομένα. Το ίδιο θα επιχειρήσει να κάνει και ο Άρης, ίσως με τον προπονητή της EuroLeague καταρχάς, τον Βασίλη Σπανούλη, και εν συνεχεία να δούμε και σε παίκτες το τι θα επιλέξει και αυτός να κάνει.
0: Mm-hmm. Ο Φαρίντ είναι ok, είναι κανονικά στη δυνατότητα να παίξει αύριο?
1: Γιατί ήταν... νομίζω πως ναι, βέβαια θα πρέπει να δούμε τι θα επιλέξει και ο Εργίνα Ταμάντσι ό,τι αφορά τους ξένους. Γιατί θυμόμαστε ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχουν τη δυνατότητα να τους χρησιμοποιούν όλους. Mm. Άρα θα πάει με δύο ψηλούς, θα πάει με τον Φαρίντ έξω, ο οποίος επειδή προέρχεται και από τον τραυματισμό δεν θα είναι και στην αγωνιστική κατάσταση που θέλει ο Παναθηναϊκός, και θα παίξει με το small ball που έχουμε δει πολλές φορές τον Εργίνα Ταμάν να παίζει. Okay. Είναι απόφαση και του προπονητή αυτό.
0: Mm-hmm. Ωραία, έγινε. Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στην Θεσσαλονίκη και να ακούσουμε από τον Παναγιώτη Στεφάνου τα νέα των ομάδων της πόλης. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Από την περασμένη εβδομάδα κιόλας συζητούσαμε, αναφερόσουν εσείς την δυνατότητα, μάλλον στην επιθυμία του Άρη να αποκτήσει νέο προπονητή με το βροντερό όνομα του Βασίλη Σπανούλη. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια έτσι εξέλιξη για αυτό το θέμα.
1: Ναι, Ζέτα, καλό μεσημέρι. Περιμένουμε σήμερα την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη και είναι κάτι που επιβεβαιώνεται και από την ΚΑΕ Άρη. Γι' αυτό και το αναφέρουμε ως πρώτη είδηση. Αναμένεται από ώρα σε ώρα, εν πάση περιπτώσει μέχρι το βράδυ, σήμερα πάντως, η απάντηση από τον Βασίλη Σπανούλη για το αν δέχεται να αναλάβει ή όχι την τεχνική ηγεσία των Κιτρίνων. Αντιλαμβάνεσαι, είναι όλοι σε αναμένα κάρβουνα στην κιτρινόμαυρη ΚΑΕ, διότι αν πει το νέο Σπανούλης, αλλάζουν όλα, όχι μόνο στον Άρη, αλλά και στον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, με τον Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ, με τον Σπανούλη και την εκτόξευση του μπάτζετ στα 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Άρη. Θυμίζω ότι φέτος το μπάτζετ του Άρη ήταν 2 εκατομμύρια. Εάν έρθει ο Σπανούλης, πέραν της δικής του αμοιβής, η οποία υπολογίζεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, υπάρχει υπόσχεση να αυξηθεί το μπάτζετ στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό για την ομάδα του Άρη. Ο Σπανούλης, εάν έρθει, θα υπογράψει για 3-2 χρόνια συμβόλαιο, με πενταετή προοπτική δηλαδή, στον Άρη, και θα προκαλέσει σεισμό στις τάξεις των κιτρινόμαυρων οπαδών. Ήδη υπάρχουν θετικά μηνύματα, διότι ο Ερυθρός Αστέρας φαίνεται να κάνει πίσω. Οι πληροφορίες από το Βελιγράδι λένε ότι κάνει δεύτερες σκέψεις όσον αφορά.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, αυτό ταιριάζει και βολεύει απόλυτα τον Άρη. Αλλά αν δεν έχουμε επίσημη απάντηση, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήρθε ο Σπανούλης. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες και περιμένουμε μέχρι το βράδυ να μάθουμε τελικά τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση.
0: Ο φαντάσου Τρινκέρι ο ΠΑΟΚ, Σπανούλη ο Άρης, προέδρους με ισχυρή οικονομική δυνατότητα που είναι διατεθειμένοι να βάλουν πάρα πολλά χρήματα. Πραγματικά αλλάζει το ελληνικό μπάσκετ του χρόνου. Θα βλέπουμε και άλλα παιχνίδια με ενδιαφέρον εκτός από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ως επιτοπλίστων.
1: Και υπέρ της απόφασης αυτή του Σπανούλη, αν πει το ναι, είναι και η σύζυγός του, η οικογένειά του, οι οποίοι δεν θέλουν να φύγει. Νομίζω έχει 6 παιδιά ο Σπανούλης και δεν θέλουν να φύγει ο πατέρας από την Ελλάδα, όπως έκανε με τη Μονακό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Θα είναι και πιο κοντά στη Λάρισα, που είναι και ο τόπος καταγωγής του. Όλα συγκλίνουν στο ναι. Τώρα τι θα πει ο ίδιος.
0: Έτσι,
1: περιμένουμε
0: έτσι
1: να το μάθουμε.
0: Και τι φιλοδοξίες έχει. Ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν. Για τον ΠΑΟΚ το ποδόσφαιρο, δεν έχω να σε ρωτήσω τίποτα. Απλά είδα ένα μήνυμα συμπαράστασης για το θάνατο του Μπάριο Οικονόμου. Και τίποτε άλλο.
1: Ναι. 16η μέρα σιωπής, τις μετράμε πλέον. Διότι δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε σήμερα μέχρι αυτήν την ώρα, κανένα νέο, ούτε για τον Λουτσέσκου, ούτε για τις ανακοινώσεις του Παπά Μιμίκου, ούτε για τον αγωνιστικό σχεδιασμό, ούτε τίποτα. Και υπάρχουν θέματα που είναι επίγοντα, είναι ως ΔΟΕΦ, τι θα γίνει. Έχει λήξει το συμβόλαιό του και έχει τάξει φυγής ο Ρώσος. Με τον Ντάισον τι θα γίνει. Ο Τσάλοφ επιστρέφει, τι θα γίνει και με αυτόν. Και μια σειρά ακόμα ζητήματα, τα οποία παραμένουν αναπάντητα. Πού θα πάει η προετοιμασία ο ΠΑΟΚ, τι μεταγραφές θα κάνει, ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν. 2 Ιουνίου έχουμε σήμερα και δεν υπάρχει κανένα νεότερο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, περιμένουμε.
0: Ένα καλό είναι ότι κλήθηκε στην Εθνική Γκάνας ο Μπάμπα.
1: Καλό για τον ίδιο.
0: Ναι, καλό για τον ίδιο. Ναι, εντάξει, καλό είναι για μια ομάδα να έχει διεθνείς ποδοσφαιριστές υπό αυτήν την έννοια. Ωραία. Τι άλλο να δω. Α, ναι, υπήρξε και ένα, καλά τα έχεις πει από χθες, ένα αντίο του Αθανασιάδη στο Νάρι. Ανακοινώνεται από το.
1: Απλά να πούμε κάτι για τον Άρη. Έχουμε μια απόφαση από την ΠΑΕ να ενεργοποιήσει τη ρήτρα με τον Μάρτιν Χόγκλα. Είναι οριστικό αυτό. Θα αγοράσει τον παίκτη από την Γρανάδα ο Άρης. Αναμένεται μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Θα καταβάλει 2 εκατομμύρια ευρώ στην ισπανική ομάδα και θα υπογράψει με τον Χόγκλα για 3 χρόνια. Είναι επιθυμία και του Γρηγορίου αυτή. Ικανοποίησε τον προπονητή του Άρη, ο Καμερουνέζος. Έκανε καλά παιχνίδια στο τέλος του πρωταθλήματος. Και έτσι ο Άρης θα αγοράσει τον Χόγκλα. Αυτή θα είναι και η πρώτη κίνηση του Άρη σε μεταγραφικό επίπεδο, έστω και αν πρόκειται για μια εσωτερική μεταγραφή. Και προχωρά για τα επόμενα βήματα.
0: Παναγιώτη Στεφάνου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά. Άριστα, 2:30 ακριβώς. Κάνουμε λοιπόν τώρα το break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Η Intervetten είναι στο πλευρό μας όπως πάντα. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
8: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
9: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κύριε Σγύρη. Ξεκινάμε από τις Βουλής, καθώς την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη στεγματική αναθεώρηση καταθέτει στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η κυβερνητική πρόταση, να πω ότι περιλαμβάνει συνολικά 30 άρθρα. Κεντρικοί άξονες της πρότασης αποτελούν η αναθεώρηση του άρθρου 16, είναι για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, οι αλλαγές του άρθρου 86 που αφορά την ποινική δίωξη υπουργών, παρεμβάσεις στη λειτουργία και την οργάνωση των πολιτικών κομμάτων, καθώς και η στεγματική κατοχήρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο. Μένουμε στα της Νέας Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη να διαφυλαχθεί η ελληνόκτη ναυτιλία, η οποία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό, μιλώντας στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026, αναφερόμενος μάλιστα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία. Ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Πάμε στην αντιπολίτευση, στην πλευρά της αντιπολίτευσης και στο ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου επικρατεί μια αναταραχή μετά και την δήλωση του Χαριδούκα, που δεν απέκλεισε το σενάριο μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Τώρα, υπήρξε η σχετική αντίδραση από την Άννα Διαμαντοπούλου, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες. Στην Νέα Αριστερά, τώρα δεν υπάρχει πλέον Νέα Αριστερά. Απεχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη από το κόμμα. Οι βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάο Ηλιόπουλο, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος, με κοινή επιστολή τους ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους και την αποχώρησή τους. Η Έφη Αχτσιόγλου μάλιστα παραιτήθηκε και από το βουλευτικό της αξίωμα. Έτσι διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, καθώς δεν μπορεί να εφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα με κάτω από 10 βουλευτές. Το πρωί εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα φιλοξενήσαμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργό Βασίλη Οικονόμου, ο οποίος για τις πολιτικές ανακατατάξεις είπε ότι δεν μας επηρεάζουν εμάς, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Στόχος είναι η τρίτη τετραετία και αυτοδυναμία, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Πάμε στην υπόθεση των υποκλοπών με τον Ταλ Ντίλιαν να κάνει μια δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών. Απορρίπτει κάθε εμπλοκή της εταιρείας του στην χρήση του λογισμικού Predator, ο Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτής της Intellexa, στη δήλωσή του, υποστηρίζοντας ότι η Intellexa λειτουργεί αποκλειστικά ως πάροχος τεχνολογίας. Όπως αναφέρει μάλιστα, η εταιρεία πουλάει συστηματικά συστήματα σε κρατικές υπηρεσίες. Τώρα υπήρξαν και σχετικές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ λέει να κληθεί άμεσα από την δικαιοσύνη ο Ταλ Ντίλιαν, ενώ το κόμμα Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται και να δώσει απαντήσεις και στοιχεία. Να πω επίσης ότι πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάσος Αθανασίου. Εργάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤΕΝΑ με τον Γιώργο Παδάκη και τη Σεμίνα Διγενή. Δούλεψε σε εφημερίδες όπως το Έθνος, η Καθημερινή, ο Ελεύθερος Τύπος, στα περιοδικά όπως το Ένα και οι Εικόνες, καθώς και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Έρας, ΚΑΕ και ΦΛΑΣ. Έφρασε την θλίψη του και το ΔΣ της ΕΣΥΕΑ. Στις χρηστικές ειδήσεις πανελλαδικών συνέχεια σήμερα, με τα μαθηματικά συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 από τους συνολικά 17 συλληφθέντες. Ενώ στην υπόθεση της δολοφονίας στην Καλαμάτα, δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων, σχηματίστηκε σε βάρος του 49χρονου που δολοφόνησε την 39 ετών σύζυγό του στην Καλαμάτα, μέσα στο σπίτι του. Ο δράστης μεταφέρεται σήμερα στον ανακριτή. Εν τω μεταξύ, εξετάζεται μέχρι και η πιθανότητα ο δράστης να χορήγησε ουσίες στα παιδιά που ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Και ολοκληρώνουμε με τη διεθνή επικαιρότητα. Στο Μεσανατολικό, την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός αλλά και για την επανελειτουργία των στενών του Ορμούζ. Αυτό είπε στο ABC News ο Ντόναλντ Τραμπ.
Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε και την οργή του στον Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στο ευρωπαϊκό κομμάτι, καθώς έχουμε πράσινο φως το οποίο δόθηκε στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο εισάγει αυστηρότερους κανόνες για τον έλεγχο των συνόρων αλλά και για την αντιμετώπιση των παράτυπων αφήξεων. Μεταξύ άλλων, τώρα θεσπίζεται ενιαία διαδικασία ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία περιλαμβάνει ταυτοποίηση, λήψη βιομετρικών δεδομένων και ιατρικούς ελέγχους εντός ολίγων ημερών, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα δημιουργίας κόμβων αλλά και κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες όπου θα μεταφέρονται παράτυποι μετανάστες αλλά και άτομα των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί μέχρι την απέλασή τους. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωραγόπουλου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Interveten Sports.

0: 2:42. Λοιπόν, επανήλθαμε. Είναι το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports, μέρος δεύτερο. Πάμε παρεούλα έως τις 3 χονδρικά με την Intervet φυσικά. Λοιπόν, πάμε στα διεθνή και να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ να ξεκινήσουμε λίγο με την κατάσταση της υγείας του Κίγκαν. Όπου μίλησε για μια πολύ πολύ μεγάλη μάχη.
1: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Intervetter Sports. Ο Κέβιν Κίγκαν, δύο φορές κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ευρώπης τότε που είχε πάρει τη συμπάλα, ο οποίος είχε διακριθεί και με τη Λίβερπουλ όταν πήρε το πρώτο της Champions League και με το Αμβούργο μετά. Που δεν κατάφερε να πάρει τρόπαιο δίπλα στον Χόρστ Τρούμπες. Έπαιξε στη Southampton στα 75 του χρόνια τώρα. Ξέραμε όλοι ότι πριν από μερικούς μήνες είχε ανακοινώσει ότι κάνει θεραπεία, γιατί έχει θέμα με το στομάχι του. Βγαίνει τώρα και λέει ο ίδιος όμως ότι έχω καρκίνο και είμαι στο τέταρτο στάδιο. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Κέβιν Κίγκαν, ο παλιός σπουδαίος αυτός εξτρέμ και μετέπειτα προπονητής, βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης έρχεται και ο Κένι Ντάγκλις, ο άλλος 75χρονος που πήρε τη θέση του Κέβιν Κίγκαν όταν αποχώρησε από τους κόκκινους ο Κίγκαν και πήγε στο Αμβούργο, που λέει και αυτός, κάνω θεραπεία, έχω καρκίνο. Απλώς παρακαλώ, δεν μπορώ να πω περισσότερα, θέλω να διατηρηθεί η ιδιωτικότητα της ζωής μου. Δεν πάμε καλά.
0: Μιλώντας για δυσάρεστα, έχουμε και άλλο νεκρό, έτσι, στο ποταμό Σικουάνα μετά τους πανηγυρισμούς. Δύο νεκροί.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Μετά τον ένα που είχαμε έναν, ο οποίος με τη μηχανή του έπεσε σε ένα οδόφραγμα που είχαν κάνει οι ανεγκέφαλοι, οι λήθοι, όποιοι τα κάναν αυτά, και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει και σκοτώθηκε αμέσως. Τώρα ο δεύτερος που ήταν σοβαρά τραυματίας, κατέληξε και αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε δύο νεκρούς σε επεισόδια που δεν θα έπρεπε να συμβούν, έτσι.
0: Καλά, είναι χαρά, είναι πανηγυρισμοί τώρα και έχουμε θανάτους.
1: Τώρα πάμε παραμένουμε μάλλον στη Λίβερπουλ, όπου ο νέος προπονητής, όπως δείχνουν όλα, που θα είναι ο Ισπανός ο Ιραόλα, έχει στο σχέδιο που ετοιμάζει για την αναγέννηση της Λίβερπουλ, δεν προτίθεται να πάρει άλλον αριστερό μπακ πέραν του Μίλος Κέρκες και του Κώστα Τσιμίκα. Άρα λοιπόν θα δοθεί ευκαιρία στον Έλληνα διεθνή αριστερό πιστοφύλακα να πολεμήσει και να παραμείνει στους κόκκινους, έστω και ως δεύτερη αλλαγή, αν κρίνει ο Ιραόλα. Γιατί ξέρουμε ότι ο Ντρου Ρόμπερτσον μετακινήθηκε, έμεινε ελεύθερος και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στην Τότεναμ. Τώρα, πάμε στην. Η Φενέρμπαχτσε κατέθεσε πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Περιμένουμε να δούμε την απάντησή του. Η Μπολόνια πήρε νέο προπονητή, τον Τεντέσκο, που ήταν μέχρι πρώτην στην Φενέρμπαχτσε. Ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης, αφού είδε ότι ο Κονατέ δεν ανανεώνει το συμβολό του με την Λίβερπουλ, έχει συμφωνήσει μαζί του, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο ο διεθνής Γάλλος Στόπερ. Και θα ακολουθήσει δηλαδή τον Τρέντ Αλεξάντερ Άρων, τον οποίο πριν ένα χρόνο μετακινήθηκε από το Άνφιλ στον Μπερναμπέου. Πάμε και στον τεχνικό διευθυντή της Μπέβερεν, τον Μάρτιν Πίτερς, ο οποίος μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια, γιατί είχε περάσει και από τη Χένκ και γνωρίζει τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα. Και λέει, το παιδί αυτό σε ένα-δύο χρόνια το βλέπω να παίζει βασικό στη Μίλαν. Ξέρω ότι η ιταλική ομάδα ενδιαφέρεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει τα 45 περίπου εκατομμύρια που θα ζητήσει η βελγική ομάδα, η Χένκ, για τον Καρέτσα.
0: Μιλώντας για τον Καρέτσα, ο Κουρτουά έγινε μικρομέτωχο τη Χένκ.
1: Σωστό. Βλέπουμε λοιπόν οι ποδοσφαιριστές πλέον με τα λεφτά που βγάζουν και τα επενδύουν και καλά κάνουν, έτσι. Όντως ο Κουρτουά, και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Εμπαπέ έχει πάρει την ΚΑΕΝ. Ο Ρονάλντο έχει πάρει ισπανική ομάδα. Έρχεται τώρα και ο Κουρτουά, ο διεθνής βέλος τραφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, συμφωνεί με τον Χεν και παίρνει γι' αυτό σε ένα μικρό μερίδιο που δεν αποκλείεται στην πορεία να γίνει και μεγαλύτερο. Είχαμε επίσης τον David Beckham, που είναι ο βασικός ιδιοκτήτης της Inter Miami, ο οποίος έκανε κρούση στον Pep Guardiola να πάει να αναλάβει τη θέση του Μασκεράνο, του σημερινού προπονητού, και να είναι αυτός ο πρώτος προπονητής στην Ίντερ Μαϊάμι, την ομάδα των ΗΠΑ. Αλλά ο Πεπ Γκουαρδιόλα, αφού τον ευχαρίστησε, αρνήθηκε. Προς το παρόν δεν θέλει να εμπλεχθεί ξανά στην καθημερινότητα.
0: Έχει αναλάβει πρεσβευτής, έτσι δεν είναι, στην ομάδα.
1: Ακριβώς, έχει αναλάβει παγκόσμιος πρεσβευτής του γκρουπ της City. Και βεβαίως στα 40 του χρόνια ο James Milner, μετά από 24 χρόνια παρουσία στους αγωνιστικούς χώρους, ήταν ο μικρότερος ποδοσφαιριστής Άγγλος που έπαιξε με τη φανέλα της Λίντς σε ηλικία 16 ετών. Κατέξε και δύο πρωταθλήματα με τη Manchester City, έπαιξε και σε άλλες ομάδες και στη Liverpool. Διακρίθηκε τώρα που ήταν τα τρία τελευταία χρόνια στην Brighton, αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε και στην Arsenal, η οποία ναι μεν δεν πήρε τη Champions League, έμεινε δεύτερη να πήρε το πρωτάθλημα στην Premier League, ετοιμάζεται για την προσεχή αγωνιστική περίοδο και έχει καταθέσει πρόταση στη Leverkusen για το 18χρονο Βόσνιο Εξτρέμ, τον Καρίν Αλαϊμπέκοβιτς, ο οποίος έχει ρήτρα ύψους 7 εκατομμύριων ευρώ. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Παράλληλα, η Paris Saint-Germain προχώρησε σε επέκταση του συμβολαίου του 24χρονου διεθνούς Γκανέζου στόπερ του Πάτσο, που για μένα ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής σε όλη τη διάρκεια της γαλλικής ομάδας στην κατάκτηση προς το Champions League. Ενώ η διοίκηση της Μπαρσελόνα ανέβασε την προσφορά της για το Χούλιαν Άλβαρες από τα 100 στα 120 εκατομμύρια. Παράλληλα, για να εξοικονομήσει χρήματα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρόσφατα πήρε με 80 εκατομμύρια από την Newcastle τον διεθνή Άγγλο τον Άντονι Γκόρντον. Τώρα λοιπόν προχωράει σε πωλήσεις του Ζιλ Κουντέ, του δεξιού αμυντικού, του Γάλλου, όπως επίσης του Μάρκα Σαντό του Μέστου, ποδοσφαιριστές που ο Φλικ δεν τους υπολογίζει για την προσεχή αγωνιστική περίοδο. Θα δούμε.
0: Τι γίνεται με τη Μαρσέη? Με τη Μαρσέη λέω τι γίνεται, αλλά πες το αυτό που θέλεις να πεις και μετά μιλάμε για τη Μαρσέη.
1: Δεν σε άκουσα ζητά.
0: Με τη Μαρσέη λέω τι γίνεται, αλλά πες πρώτα αυτό που είχες στο μυαλό σου.
1: Η Μαρσέη έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Από την ώρα που είχε αποχωρήσει ο Λογκόρια και πήγε στις ΗΠΑ και ανέλαβε εκεί η τεχνική και τη διεύθυνση κάποιας ομάδας, τα οικονομικά των Μαρσεγέζων πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και τώρα έχει μπει υποκαθεστώς ελέγχου. Και δεν αποκλείεται, αν δεν μπορέσει να καλύψει ή να αριθμίσει τα χρέη της, μην τη δούμε στο τέλος της φετινής περίοδου να υποβάζεται κιόλας. Κάτι που είχε γίνει στο παρελθόν με την Μπορντό και άλλες γαλλικές ομάδες.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Να πούμε ότι ο Ντάντε, παλιός Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που είχε διακριθεί και στην Μπάγερν, επέστρεψε στο Μόναχο, όχι όμως αυτή τη φορά για την πρώτη ομάδα, αναλαμβάνει προπονητής της δεύτερης ομάδας της Μπάγερν, η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας της χώρας της. Να πούμε και ο Μέση, ο οποίος έχει το ρεκόρ 26 εμφανίσεων σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, έχει ξεπεράσει δηλαδή τον Ματέους, τον Γκλόζε και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Θέλει να συνεχίσει όπως είναι γεγονός, να έχει ένα απόλυτο ρεκόρ. Αλλά βεβαίως ο Κριστιάνο Ρονάλντο διαμηνεί, επειδή θέλει αυτός να πάρει το ρεκόρ, ότι δεν αποκλείεται να παίξει και σε 7ο παγκόσμιο κύπελο. Θα δούμε.
0: Τι άλλο, Θεέ μου. Είδα και μια ωραία συνέντευξη του Αντσελότη που ετοιμάζεται να πάρει μέρος στο Μουντιάλ ως προπονητής της Βραζιλίας και έδωσε συνέντευξη μάλλον σε τηλεοπτικό σταθμό TV Globo και βγήκαν τα εγγόνια του, μωρέ, και εύχονταν στον παππού, ναι.
1: Πολύ όμορφο στιγμιότυπο, έτσι, που λένε τα παιδιά παππού φέρε το κύπελο στη Βραζιλία, έτσι.
0: Ναι. Του έλεγαν, ναι, παππού γύρνα στην πατρίδα με το κύπελο και αυτά και θα το πάρεις και αυτά, είναι πολύ, πολύ τρυφερό.
1: Ναι, ωραία. Πολύ όμορφο.
0: Ωραία. Έγινε, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: 9.43 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το ξέρετε, το Ρολάν Γκαρός συνεχίζεται χωρίς ελληνική συμμετοχή. Τόσο η Μαρία Σάκαρη όσο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποχαιρέτησαν και πλέον αναζητούν στα επόμενα τουρνουά την τύχη τους. Μιλώντας για τένις, είχαμε μια πολύ πολύ ευχάριστη είδηση για το παγκόσμιο τένις, αφού η θρυλική Σερένα Ουίλιαμς, όλη την ξέρουμε, επιστρέφει στα κόρτ μετά από 4 χρόνια και θα αγωνιστεί άμεσα και σε διπλό γυναικών. Λοιπόν, έχω μαζί μου την Αντριάννα Πούλιου, η οποία παρακολουθεί το θέμα και θα μας μιλήσει για αυτή την σημαντική, πάρα πολύ σημαντική επιστροφή μιας goat, όπως λέμε, greatest of all goat, greatest of all, πες μου Πουρναρά, κόλλησα τώρα, of all times, ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται, τι έχουμε να πούμε για αυτή τη μεγάλη επιστροφή.
1: Καλησπέρα Ζέτα, έτσι ακριβώς όπως όλα δείχνουν, η Σερένα Ουίλιαμς θα επιστρέψει δυναμικά μετά από 4 χρόνια στο τένις. Είχε λείψει αυτά τα 4 χρόνια, έχει 27 χρόνια στο χώρο του τένις, είναι, μιλάμε, πάρα πολύ καλή, έχει σπουδαία καριέρα. Κατέκτησε 23 τίτλους Grand Slam και 73 στο σύνολο. Καταλαβαίνεις για πόσους πολλούς μιλάμε και πόσο καταξιωμένη είναι.
0: Ακριβώς, ναι, ένα λαμπρό αστέρι, μια εξαιρετική αθλήτρια. Έχει απασχολήσει τον αθλητισμό και όχι μόνο του τένις, γιατί είναι και μια έτσι ιδιαίτερη προσωπικότητα, εκρηκτική, και έχει ένα ειδικό βάρος. Συνεχίζεις.
1: Έτσι ακριβώς, ασχολείται βέβαια και από μικρή με αυτό το κομμάτι. Ξεκινώντας από το Μίσιγκαν, έπαιζε από μόλις 4 ετών μαζί με την αδερφή της, τη μεγάλη. Που το όνομά της είναι Βένους βασικά, και από τότε μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, η Βένους και η Σερένα, βέβαια, δύο σπουδαίες αθλήτριες.
1: Η ίδια λοιπόν το έκανε γνωστό την Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έδειχνε τον εαυτό της να περπατά σε ένα γήπεδο και γράφοντας και λεζάντα από κάτω ότι τα καλά νέα ταξιδεύουν γρήγορα. Οι φήμες ωστόσο για την επιστροφή της έχουν ξεκινήσει από πέρυσι, με την ίδια να το αρνείται, καθώς το όνομά της είχε ανέβει σε διάφορους έτσι καταλόγους. Η ίδια λοιπόν θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση συμμετέχοντας στο διπλό γυναικών του Queen Club, το οποίο θα ξεκινήσει στις 8 Ιουνίου. Έχει λάβει ήδη τη wild card της και φήμες λένε, δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι ακόμα, ότι απέναντί της θα έχει τη 19χρονη Καναδή Βικτόρια Εμπόκο.
0: Νομίζω έκανε και κάποιες δηλώσεις η Williams. Ανατρέχω τώρα και βλέπω ότι είπε: το γρασίδι μου έχει χαρίσει μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας μου και ανυπομονώ να επιστρέψω στην αγωνιστική δράση σε μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές του αθλήματος. Λοιπόν, και ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι 44 ετών τώρα η αθλήτρια, έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη υπέρβαση και μια πολύ πολύ μεγάλη πρόκληση να αναμετρηθεί με τον ίδιο της τον αυτό ξανά, οπότε πανηγυρισμοί για το διεθνές τένις, η μεγάλη αθλήτρια, η μεγάλη στάρ του διεθνούς τένις γυρίζει και πάλι, και ποιος ξέρει, μπορεί να προχωρήσει και σε Grand Slam και πάλι, να μετάσχει, ανάλογα με το τι θα δούμε. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντριάννη, για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό, διαστόματος Λάμπρου Καραγκάνη. Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Αφήχθη χθες του Αγίου Πνεύματος ο Νίστρουπ στην χώρα μας. Τι μπορούμε να πούμε έτσι σαν πρώτη ιδέα από την αφήξή του? Δεν ξέρω αν έκανε καν δηλώσεις, αν υπήρχαν δημοσιογράφοι. Πώς φάνηκε?
1: Οι δηλώσεις δεν έκανε, δεν ήταν αύξηση ζέτα η οποία καλύφθηκε από τον τύπο. Θα παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι την Τετάρτη, μέχρι αύριο κάποια στιγμή το απόγευμα. Στο διάστημα αυτό θα έχει συνάντηση σίγουρα με τον Στέφανο Κοντζόλη, πιθανότητα και με τον Γιάννη Αλαφούζο, έτσι ώστε...
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Υποθέσεις που έχει κάνει προεργασία ο Παναθηναϊκός κατόπιν συνεννόησης με τον Νίστρουπ θα τρέξουνε. Μικάζω θα έχουμε κάποια εξέλιξη ενδεχομένως με τον Ράστοντερ, με τον Ζαγαρίτη, με την παραμονή όση του Τσάβες. Παίζει η υπόθεση του Ανδρέας Κρίστενσεν που φαίνεται ότι το δημοσίευμα της καταλανικής Sport χθες είναι έγκυο και αξιόπιστο, υπό την έννοια ότι πέραν των ομάδων που αναφέρει, της Ίντερ, της Άρσεναλ και της Τότεναμ, παρουσιάζει τον Παναθηναϊκό ως outsider και φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός πράγματι έχει στη λίστα του τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, συμπατριώτη του Νίστρουπ, ο οποίος έχει δεχθεί μια πρόταση επέκταση της συνεργασίας με την Μπαρτσελόνα. Το συμβόλαιο του έληξε, αλλά με πολύ μειωμένες αποδοχές λόγω των τραυματισμών του και του λίγου χρόνου συμμετοχής, μάλλον δεν θα παραμείνει στην Βαρκελόνη. Είναι λοιπόν μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Τριαντάφυλλος Τσάπρας επίσης. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα κάνει και άλλη κίνηση για τον Τσάπρα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ταιριάζει σε αυτό που θέλει να κάνει, να παίξει ο Νίστρουπ. Ο Καλάμπρια ήδη συνδέθηκε σήμερα με την Κάλιαρη. Θα παραμείνει έτσι, ο Καλάμπρια το καλοκαίρι. Ναι. Είναι λοιπόν αρκετά ανοιχτά τα μεταγραφικά ζητήματα τα οποία θα αρχίσουν να τρέχουν και να παίρνουν μορφή τις επόμενες ημέρες μετά την άφιξη του Δανού.
0: Το προπονητικό του team από πόσο αποτελείται?
1: Θα ήρθε χθες με τον Στέφαν Μάντσεν, τον βοηθό του, ο οποίος βρίσκεται μαζί του στην Αθήνα αυτές τις ημέρες. Κοίταξε να δεις. Θα φέρει έναν αναλυτή αγώνων, τον Μάντσεν, έναν προπονητή φυσικής κατάστασης σίγουρα. Άρα λοιπόν πάμε μαζί με τον Νίστρουπ 4. Και εδώ τώρα δεν ξέρουμε αν θα φέρει προπονητή τερματοφυλάκων, αλλιώς θα παραμείνει. Είναι έτσι και αλλιώς ο κύριος Μουντάκης, ο οποίος θα αναλάβει, μάλλον θα φέρει. Και υπάρχει η σκέψη να φέρει και έναν προπονητή αμυντικών τοποθετήσεων και ουσιαστικά αμυντικής τακτικής, που φαίνεται ότι επεξεργάζεται ο ίδιος ποιος θα είναι και αν θα έρθει. Ο Παναθηναϊκός φυσικά οποιαδήποτε απέτησή του θα την καλύψει. Οπότε πηγαίνουμε για ένα team αρκετά μεγαλύτερο από όσο σκεφτόμαστε στην αρχή.
0: Ίσως δηλαδή μπορεί και να εξαμελές, είναι... ναι. Ναι, με τον ίδιο.
1: Μπορεί να είναι και 5 και 6 μέλη το επιτελείο του. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Αλλά στο κομμάτι αυτό ζέτα, νομίζω ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
0: Ωραία. Εντάξει, Λάμπρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο προς το παρόν.
1: Είναι 55 χρόνια από το Wembley σήμερα, έτσι, 2 Ιουνίου, από το πολύ μεγάλο τελικό που έδωσε ο Παναθηναϊκός σε επίπεδο κυπέλλου πρωταθλητριών το 1971. Ο Παναθηναϊκός έκανε και τις σχετικές αναρτήσεις στα social media.
0: Και σήμερα είναι και το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο Sky.
1: Ακριβώς,
0: έτσι,
1: ακριβώς, για τη λεωφόρο. Ακριβώς.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Μόλις ένα λεπτό μετά τη μία. Φαντάσου να ήταν μία, και να είχαμε ακόμη 3 ώρες μπροστά μας. Λοιπόν, ένα λεπτό μετά τις 3, φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρίανα Πουλιού. ευχαριστούμε για την υποστήριξη την Ιντερβέτεν που ήταν κοντά μας και σήμερα. Και τώρα 3 με 5 μίλα μου για μπάλα. Ο Θέμης Παλιούρας είναι πανέτοιμος. Πανέτοιμοι κι εσείς. Χτες παρά την αργία λαλήσατε πάρα πολύ. Και νέες φωνές και νέοι ακροατές. Λοιπόν, και σήμερα είναι η δική σας ώρα βέβαια. 3 με 5 παίρνετε τηλέφωνο, συνομιλείτε και καταθέτετε απόψεις. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Για πάμε πάλι στην κυρία Αναστασία. Κυρία Αναστασία, είστε εδώ?
1: Ναι, ναι, εδώ είμαι. Ναι, να τελειώσω λίγο αυτά που ήθελα να πω. Από την ημέρα που τελείωσε και πήρε ο Ολυμπιακός το παγκόσμιο, το πανευρωπαϊκό, λες και όχι το κάνουν επίτηδες, πιθανόν το κάνουν γιατί πρέπει να πούνε κάποια πράγματα και στον κόσμο τους. Και λοιπόν, βρίσκουν λοιπόν μια ευκαιρία τώρα που κατέκτησε το πρωτάθλημα και αρχίσανε να λένε διάφορα που είναι αντίθετα με όλα αυτά που γίνανε, δηλαδή που είδες εσύ, που είδα εγώ, που είδαν όλοι. Βγάλανε μια ανακοίνωση η οποία ούτε και μπορώ να την αναφέρω, εσχρή, για να μην πω άλλη λέξη, με χυδαίους χαρακτηρισμούς σε έναν προπονητή. Στο κάτω-κάτω ο προπονητής αυτός αποδείχθηκε ότι είναι ο καλύτερος. Όχι επειδή το λέμε εμείς, επειδή η ομάδα του που είναι αυτός υπεύθυνος κατέκτησε το πανευρωπαϊκό. Έρχεσαι τώρα εσύ και με μια ανακοίνωση που κάνεις, δεν μπορώ να πω το τι γράφουνε. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν μάλλον και να κατευνάσουν λίγο τους οπαδούς τους για όλο αυτό που γίνεται. Γιατί ατυχήσανε στο πρωτάθλημα, ατυχήσανε τώρα στο μπάσκετ. Πρέπει κάποιος να βγουν για να πληρώσει αυτά που έγινε.
0: Ναι, στο πρωτάθλημα τώρα θα δούμε, κύριε Αναστασία, ότι θα γίνει.
1: Ναι, αλλά αυτά που διαβάζουμε κάθε μέρα και βλέπουμε, δεν μπορεί τώρα να λες χαρακτηρισμό στον Μπαρτζόκα.
0: Σίγουρα, εντάξει, ότι... δεν διαφωνώ. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, η ζωή σου να του λέει είναι ένα ψέμα. Είναι δηλαδή μια φράση που μπορείς να την πεις στον καθένα και μάλιστα ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο άτομο. Να μην πω όλα τα άλλα που λένε. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για την ίδια την ομάδα, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Είναι μια από τις 2-3 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Δεν της πήγε φέτος όπως ήθελε και πρέπει δηλαδή να ξεσπάσει στον προπονητή, ο οποίος αντί απαντήσεως τι έκανε. Γιόρτασε και χόρτασε, να πω από χαρά και από ευτυχία, τη νίκη της ομάδας, χοροπηδούσε μαζί με τα παιδιά. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί κάποιος να τους πει, δεν ξέρω ποιοι είναι οι υπεύθυνοι αυτοί που γράφουν και οι δημοσιογράφοι ακόμη, εγώ το έχω ξαναπεί, άλλο αθλητικογράφος και άλλο οπαδογράφος. Λοιπόν, αν θες να γράφεις μόνο για την ομάδα σου, αυτό ήθελα να πω, γιατί από εδώ και πέρα έχουμε ακόμα τα παιχνίδια τώρα του πρωταθλήματος.
0: Ναι, και ελπίζω να μην κυλήσουν όπως κύλησαν πέρσι.
1: Ελπίζω
0: γιατί...
1: να μην χρειαστεί να πούμε τα ίδια πράγματα. Εγώ σπάνια μιλάω για τους άλλους, θα το έχεις καταλάβει. Αλλά κάποια πράγματα όμως πρέπει να ακούγονται. Είναι ντροπή για ένα προπονητή που τον αναγνώρισε όλη η Ευρώπη ότι είναι ο καλύτερος.
0: Εντάξει, λοιπόν, βέβαια η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού δεν έχει να κάνει με το αν ο Μπαρτζόκας είναι καλός ή κακός προπονητής. Έχει να κάνει με άλλα πράγματα τα οποία δεν άρεσε τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, αλλά τον χαρακτηρίζει, ναι, ότι...
0: Δεν διαφωνώ, είναι λάθος για μένα η ανακοίνωση 100% και δεν θα έπρεπε να υπάρχει τις ανακοινώσεις γιατί ουσιαστικά φέρουν την τοξικότητα. Ναι, συμφωνώ για να σας πει. Απλά ξεκαθαρίζω ότι δεν έχει να κάνει με την προπονητική αξία του Μπαρτζόκα, έχει να κάνει με το χαρακτήρα του Μπαρτζόκα που δεν αρέσει στον Παναθηναϊκό.
1: Και κυρίως να δώσει λίγη δύναμη, να το πω, στους οπαδούς.
0: Εντάξει, κάνει και ένα επικοινωνιακό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός.
1: Ακριβώς, έχω πολλοί φίλους Παναθηναϊκούς, πάρα πολλούς. Λοιπόν, το τι λένε δεν λέγεται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, κύριε Αναστασία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Μισό να απασφαλίσουμε.
0: Έλα ρε Άλκη.
2: Τι κάνετε, κύριε Θέμη?
0: Κύριε, έχουμε να σας

0: Το ξέρω, χωρίς να θέλω να σε στενοχωρήσω, γιατί σήμερα άκουσα ένα πάρα πολύ καλό παιδί, γι' αυτό και πήρα. Αλλά χωρίς να θέλω να σε στενοχωρήσω, σου έχω πει ότι εγώ, εκτός ότι έχω πολύ πιο σοβαρές δουλειές από το να ανταλλάσσω απειλές και ύβρις με διάφορους, θέλω και την ησυχία μου. Λοιπόν, θέλω να απευθύνω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο παλικάρι, αν τον θυμάμαι, τον λέγανε Κώστα, που πήρε πριν από 2-3 τηλέφωνα, που σου μίλαγε για το κράνος, την τροχέα, την αστυνομία κτλ.
1: Ναι, ο Κώστας.
0: Μπράβο. Λοιπόν, όσο είμαι και εγώ στην Ελλάδα, γιατί όπως ξέρεις πηγαίνω, έρχομαι στη Ριβιέρα και μετά, όποτε θυμάμαι, έρχομαι και εγώ εδώ. Λοιπόν, πρόκειται για μια συμμορία, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε από το κράτος, από την κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει όλο το σχέδιο καθαρά εισπρακτικό. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα, και συγχαρητήρια στο παιδί αν μας ακούει, έχει απολύτως τις ίδιες ιδέες με μένα. Λοιπόν, εξισώνουνε α, το θήτη με το θύμα. Εξισώνουνε το δολοφόνο με τον αυτόχειρα. Δηλαδή, αν εσύ περνάς με κόκκινο, είσαι δολοφόνος. Εάν παραβιάζεις το στόπ, είσαι δολοφόνος. Εάν με 80-90-100 χιλιόμετρα στη Βουλιαγμένη ή στην Παραλιακή αλλάζεις λωρίδα χωρίς φλας, είσαι δολοφόνος. Εάν, όπως μία μου το έκανε εμένα όταν ήμουν συνοδηγός σε μία φίλη μου στο διπλανό αυτοκίνητο, είχε τα δύο χέρια σταυρωμένα πάνω στο τιμόνι και έστελνε μηνύματα, είσαι δολοφόνος. Εάν οδηγάς υπό την επίρρεια μέθης, που το έχω ζήσει στο εξοχικό μου, που φεύγανε κάτι θείοι και κάτι φίλοι Κυριακή μεσημέρι σκνήπα, είσαι δολοφόνος. Εάν δεν φοράς κράνος όμως, είσαι αυτόχειρας. Γουστάρω να πεθάνω. Τι σε νοιάζει εσένα? Εσένα τι σε νοιάζει? Δεν καταλάβα. Ή όπως ο άλλος σου λέει, έχω κοιλιά, σου λέει, δεν μπορώ να βάλω τη ζώνη. Λοιπόν, αυτά όλα.
1: Εσύ, Άλγη, τώρα εντάξει, αυτό είναι αστείο γεωλογία, έτσι. Τι έχεις κοιλιά?
0: Δεν με ενδιαφέρει. Έχει δικαίωμα να μην βάλει κράνος, θα σκοτωθεί.
1: Δεν έχει το δικαίωμα.
0: Λοιπόν,
1: όχι.
0: Όταν γυρνάει.
1: Πρώτον, Άλγη, δεν έχει.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, άφησε με να πω την άποψή μου. Εγώ δεν μπορώ να την επιβάλλω. Εγώ θέλω να πω ότι καταρχάς είπα χίλια μπράβο στο παιδί. Λοιπόν, είναι καθαρά εισπρακτικό, το έχουν καταλάβει όλοι. Όπως μου έλεγε και ένας φίλος μου παλιότερα από την ομάδα Δίας, πώς τη λέγανε, Ζήτα, η πιο τεμπέλικη κλίση, μου λέει, της αστυνομίας είναι το κράνος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σε περίπτωση κατά την οποία θέλανε να κάνουν σοφρονιστικά μέτρα και όχι εισπρακτικά, θα μπορούσαν στις πρώτες κλήσεις, αυτές είναι οι πέντε πρώτες κλήσεις, είναι το κόκκινο, είναι το φλάσι, είναι το στόπ, είναι η μέθη και είναι και το κινητό. Εγώ τι θα έκανα αύριο, όχι πρόστιμο, θα σου έπαιρνα το δίπλωμα και θα στο ακύρωνα, ώστε να σου κοστίσει και σε χρόνο και σε χρήμα πολύ περισσότερο από το εισπρακτικό μέσο που πάει στο ταμείο για να τα δώσεις ξεροκόμματα στους συνταξιούχους. Εκεί λοιπόν, εάν είχες να τραβήξεις, γιατί πλέον δεν είναι όπως όταν δίναμε εμείς για δίπλωμα, τώρα δίνεις εξετάσεις για μηχανολογικά, δίνεις δυσκολότερες στα προφορικά, δίνεις μαθήματα συγκεκριμένα αριθμό για να πάρεις το δίπλωμα, τότε λοιπόν θα σου λέγα εγώ εάν και πόσοι θα είχαν σοβρονιστεί. Εμένα, μπροστά στα μάτια μου, είχαν σταματήσει δύο συνεργεία, και μάλιστα το λέω σε όλους να προσέχουν. Τις πιο πολλές φορές έχουν αυτοκίνητα με συμβατικές πινακίδες, δεν τα βλέπουν, παρανόμως δεν φοράνε κράνος ούτε καπέλο και δεν σε χαιρετάνε όπως οφείλει η αστυνομία όταν σε σταματάνε. Πετάγονται με μαύρες στολές που δεν έχουν διακριτικά μέσα στη μέση του δρόμου και κάνουν τους καμπόιδες για το κράνος και τη ζώνη. Μπροστά στα μάτια μου περνάγανε σε δύο μπλόκα και τους βλέπανε με κόκκινο. Λέω, εκεί τι κάνετε? Τίποτα. Μηδέν. Του μπεκί ψιλοκομμένο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι εγκλήματα. Θα πρέπει να ντρέπονται και θα πρέπει αυτή η κυβέρνηση, η Πασοκονέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, να φύγει και να μην ξανάρθει ποτέ, γιατί είναι χειρότερη από την κυβέρνηση του Τσίπρα. Ντρέπομαι, δηλαδή πραγματικά σου μιλάω, εγώ ντρέπομαι πλέον που είμαι Έλληνας και είμαι σε αυτό το κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτό το συχαμένο κράτος. Αλλά ξέρεις ποιος φταίει? Αυτοί που πάνε και τους ψηφίζουν και μυαλό δεν βάζουν.
1: Άλκη, ολοκληρώσες?
2: Ολοκλήρωσα.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ απλά θα σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, σε μεγάλο βαθμό πλέον έχει γίνει όλο αυτό το κομμάτι πρακτικό, ναι, συμφωνώ. Το βλέπεις σε πάρα πολλές φορές όπου ουσιαστικά κόβονται κλήσεις για λόγους αστείους Μην δεν κάθομαι να του αναλύσω.
3: Είναι μια βόλτα στην τροχιά.
1: Όχι, δεν είναι μόνο από τροχιά, τα έχω ζήσει από φίλου και από μένα τον ίδιο και πάει λέγοντα. Για λόγου αστείου, όταν μιλάω για λόγου αστείου, δεν μιλάω για αυτού που λε εσύ για κράνο ζώνη κλπ. Αυτά εγώ δεν τα θεωρώ αστείου λόγου. Θεωρώ τώρα για ότι δεν έβαλε ο πίσω ζώνη. Άτομο που έχει πίσω δεν έβαλε ζώνη και δεν έχει πυροσβεστήρα, δεν έχει τέτοια τα οποία ναι χρειάζονται, αλλά καταλαβαίνουμε πως θα μπορούσε να υπάρξει κάλλιστα διαφορετική αντιμετώπιση ή για κάποια παρκαρίσματα τα οποία είναι σε περιοχές όπου. Τέλος πάντων, σε κάποιες αστικές περιοχές με άπλα, να σου πω έτσι πολύ απλά, όπου κόβουν κλίσεις καθαρά για το εισπρακτικό κομμάτι. Αλλά για τη ζώνη και για το κράνος, φίλε Άλκη, αν εγώ είμαι κανονικά με το αμαξάκι μου όλα καλά και πας εσύ με τη μηχανή σου και περάσεις ένα στόχο, εγώ σε χτυπήσω και σε σκοτώσω. Ένας και
3: εσύ είσαι ο δολοφόνος εδώ πέρα όμως, έτσι.
1: Περίμενε, εσύ θα περάσει το στόπ, εγώ θα είμαι ο δολοφόνος.
3: Ξέρω τι πας να πεις, ότι θα με σκοτώσεις επειδή πέρασες με κόκκινο που είσαι δολοφόνος.
1: Όχι,
3: και μετά θα σε βάλουν στη φυλακή, αυτό δεν θες να πεις.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα εσύ με οδηγάς μηχανή, εγώ οδηγάω αυτοκίνητο, εσύ περνάς το στόπ.
3: Εγώ πηγαίνω κανονικά.
1: Εσύ παίρνει στο στόπ, δεν φοράς κράνος και εγώ σε σκοτώνω. Θα το έχω τύψει μια ζωή μετά, ναι ή όχι.
3: Είμαι υπεύθυνο. Όχι, γιατί είναι τύψει. Επειδή παίρνει στο στόπ.
1: Δεν έχει σημασία. Μα συμβεί κάτι τέτοιο να το
3: έχει τύψει. Εγώ θα σου πω και το αντίστροφο. Το ανάποδο. Είναι κάποιο ο οποίο κάνει αυτή την ιστορία και δεν φοράει κράνος και ο άλλος περνάει με κόκκινο, έτσι. Τι θα μου πεις ότι αν φόραγε με κόκκινο,
1: δεν θα τον
3: κράνος,
1: καν, αν γιατί εξετάζονται ότι πέρασε όλο με κόκκινο και όχι ότι
3: ναι, άλλο θέλω να σου πω, επειδή ακούω και δεξιά και αριστερά μπουρδες. Δηλαδή σου λέει ότι αν εσύ φόραγες κράνος, εγώ πέρασα με κόκκινο, θα σε είχα στείλει σαν κάτι σε ένα αναπηρικό καροτσάκι από τη μέση και κάτω με σπασμένη τη μέση και σπασμένα πόδια όλη στη ζωή. Ενώ τώρα που δεν φόραγες κράνος, σε σκότωσα. Δηλαδή πραγματικά ακούω απίστευτα πράγματα.
1: Εγώ δεν στο εξετάζω αυτό. Εγώ σου είπα για το άλλο, ότι θα το έχω τύψει σε γωνιά ζωή επειδή δεν φοράει κράνος. Επίσης, όπως λέει και ένα φίλο εδώ, ο Τζίμι που είχε στείλει νωρίτερα το μήνυμα. Λέει ότι άμα δεν βάζει κράνο και ζώνη και άμα γίνει στραβή, πιάνει κρεβάτι, λε στο νοσοκομείο τζάμπα και βερεσέ για το ξερώσει στο κεφάλι.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ είμαι υπεύθυνο για τον εαυτό μου. Αυτό σου
1: λέει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει ο άνθρωπο. Και εγώ, ο δόλιο σου λέει στο ράτζο.
3: Αυτέ οι δύο κλήσει δεν μπορούν να μπαίνουν με τι άλλε πέντε στην ίδια κατηγορία. Η τροχέα σου λέει είναι 7 κλήσει βασικέ. Όχι, ρε φίλε. Το να περνάει ο άλλο με κόκκινο δεν είναι ίδια κατηγορία με αυτόν που δεν φοράει κράνο.
1: Δεν διαφωνώ.
3: Και να σου πω και κάτι άλλο. Πήγαινε στην τροχέα, στο ξαναλέω, να δει τι κάνουν για να καταλάβει ότι είναι καθαρά εισπρακτικό. Εάν πληρώσει την κλίση, παίρνει το δίπλωμα στι 15 μέρε. Το κράνο είναι ένα μήνα. Γιατί το δίνει, δεν είναι σοφρονιστικό? Τότε πώ το δίνει, αν πληρώσει την κλίση?
1: Ναι. Δεν διαφωνώ. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό επειδή είναι εισπρακτικό το θέμα.
3: Μα αυτό λέμε. Επειδή ξέρω και κάτι άλλο το οποίο
1: αλλά
3: δεν
1: θέλω να ξεχωρίζουμε τις περιπτώσεις. Επειδή και εγώ σου λέω, εγώ μου είχαν πάρει το δίπλωμα 2 μήνες για ζώνη. Καλά μου κάνανε.
3: Εδώ γράψαν τον άλλον που φόραγε μαύρο μπλουζάκι και η κάμερα, η AI, δεν αναγνώρισε τη ζώνη που ήταν μαύρη. Άσε με εσύ Θέμη τώρα. Τέλος πάντων, δυστυχώς. Και αυτό έχει να κάνει σχέση και με τα ποδοσφαιρικά και με τα αθλητικά και με τα κοινωνικά και με τα πολιτικά. Είμαστε ένας λαός που πλέον έχει ξεφύγει. Ένας λαός που βαδίζει λάθος. Και επειδή δεν το καταλαβαίνουμε, δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, γιατί υπάρχουν πολλά κομματόσκυλα, υπάρχουν πολλοί που τα παίρνουν, υπάρχουν πολλοί βολεμένοι, υπάρχουν πολλοί με αρτηριοσκλήρωση. Τα χειρότερα λοιπόν έρχονται. Δεν τα έχουμε δει ακόμη. Γιατί? Γιατί μυαλό δεν βάζουμε σε κανένα τομέα.
1: Έγινε, Αλκή.
3: Σε φιλό.
1: Να σε καλά, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Φίλε, Θέμη, καλησπέρα.
1: Καλώς το Βασίλη.
4: Τέταρτο, τίποτα δεν το πες. Άλλοι πες αυτό και τελειώνουμε. Μπας περιπτώσει, εσύ είσαι ο εκπομπάρχης, εσύ διαχειρίζεσαι την εκπομπή. Αν ήταν το πρόβλημα, φίλε Θέμη, μόνο η ζώνη, το λύναμε με τυράντες στο λεπτό. Φίλε, το 80% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους είναι όπλα. Με φαλακρά λάστιχα, χωρίς φρένα, χωρίς κταίο, χωρίς φώτα, χωρίς τίποτα. Μην τρώτε ρε το ραδιοφωνικό χρόνο λέγοντας το τίποτα. Είναι αμαρτία δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πήρα για άλλο. Απλά κατάλαβα περί τίνους πρόκειται, γιατί δεν τον ακούς τον προηγούμενο και γι' αυτό είπα αυτή την άποψη. Φίλε Θεμή, μήπως ξυμακούς.
1: Ακούω, Βασίλη, ναι.
4: Μήπως ξέρεις γιατί ο Παναθηναϊκός δίνει αυτό το τεράστιο συμβόλαιο στον Ομπράντοβιτς και δεν το δίνεις σε αυτόν τον τύπο που βγαίνει κατά καιρό στην εκπομπή σου, ένας περίεργος, μια ακουστική φάλαγγα.
1: Ο Αναστάσης.
4: Πώς?
1: Ο Αναστάσης.
4: Δεν ξέρω πώς το λένε, αν το λένε Αναστάσης ή όχι. Εγώ όταν τον ακούω,
1: ναι,
4: νιώθω μια φάλαγγα, μια ακουστική φάλαγγα.
1: Εντάξει, πολλούς αρέσει, σε πολλούς δεν αρέσει, Βασίλη. Η αλήθεια αυτή είναι. Ο Αναστάσης είναι ένας ακροατής ο οποίος έχει φανατικούς υποστηρικτές. Φανατικούς...
4: Τι είδους ακροατής είναι?
1: Για
4: εγώ πες. Τον κρίνω επειδή βγαίνει δημόσια. Τώρα αν εσύ θέλεις να τον σκιαγραφίσεις, μόλις κλείσουμε πες ό,τι θέλεις. Εγώ αυτόν τον κρίνω δημόσια γιατί βγαίνει δημόσια.
1: Ναι, ωραία. Τι θέλω να σου απαντήσω.
4: Ναι, μήπως ξέρεις, λέω, γιατί ο Παναθηναϊκός, ναι, δίνει αυτό το τεράστιο συμβόλαιο στον Ομπράντοβιτς και δεν το δίνει σε αυτόν τον τύπο, σε αυτή την ακουστική φάλαγγα που λέμε, που βγαίνει στην εκπομπή σου,
1: ναι,
4: σαν ο Φακίρης του μπάσκετ, λέγοντας, μάλλον αυτό αποκαλείται πρώτος, δεν υπάρχει δεύτερος. Την επόμενη φορά που θα βγει, αν δεν μπορείς εσύ να το εξηγήσεις, ας μας το εξηγήσει αυτός, γιατί εφόσον είναι πρώτος στο μπάσκετ, γιατί δουλεύει για ένα μεροκάματο και τα εκατομμύρια τα παίρνει ο Αταμάν και τώρα παρακαλάνε τον Ομπράντοβιτς που είναι συνταξιούχος να του τα δώσουμε? Γιατί εγώ ξέρω, φίλε, ότι όταν είσαι πρώτος στο όποιο είδος, είσαι πρώτος και στο ταμείο του είδους. Εγώ, ας πούμε, αν ήμουν ο παγκόσμιος αστροφυσικός, τα εκατομμύρια της NASA θα τα δίνανε σε μένα και όχι στους Αμερικανούς επιστήμονες. Έτσι δεν λέει η λογική?
1: Όχι πάντα, αλλά ναι, καταλαβαίνω τι λες.
4: Για λέγε μου με επιχείρημα, γιατί δεν το λέει έτσι πάντα η λογική?
1: Γιατί δεν πούμε, δεν παίρνει τα περισσότερα πάντα ο καλύτερος, Βασίλη.
4: Γιατί η λογική, ας πούμε, με επιχειρήματα μου το πεις, δεν λέει ότι ο καλύτερος, ο πρώτος των πρώτων, δεν πάει και στο ταμείο και παίρνει τα λεφτά του πρώτου των πρώτων?
1: Ρε Βασίλη, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Παράδειγμα τώρα, ο Κοστούλας πέρσι στον Ολυμπιακό, που είναι και η ομάδα σου, έπαιρνε όταν ξεκίνησε η χρονιά.
4: Δεν δήλωσε ο Κοστούλας ποτέ, ναι, ότι εγώ είμαι ο πρώτος.
1: Μα δεν χρειάζεται να το δηλώσει, ήταν ο καλύτερος από τους καλύτερους.
4: Μιλάμε για έναν τύπο που βγαίνει, ναι, δημόσια στο ραδιόφωνο και λέει: κανένας δεν ξέρει μπάσκετ, εγώ είμαι ο πρώτος των πρώτων. Ναι. Και εγώ προβληματίζομαι και έχω μια απορία που μπορεί να μου τη λύσει ή αυτός όταν θα ξαναβγεί, ή εσύ που τον αφήνεις και κλείνει ολόκληρη την εκπομπή σου, ρε φίλε. Γιατί εφόσον είναι πρώτος των πρώτων σε αυτό το δημοφιλέστατο άθλημα, παίρνει τα λεφτά του τελευταίου και τα λεφτά του πρώτου τα παίρνει ο Αταμάν και τώρα παρακαλάνε τον συνταξιούχο τον Ομπράντοβιτς να του δώσουν το χρυσάβι?
1: Καλά, δεν είναι συνταξιούχος ο Ομπράντοβιτς.
4: Του δίνουν μουστάρδα. Μπορείς να μας το εξηγήσεις?
1: Γιατί δεν είναι προπονητής Αναστάσης, Βασίλη, τι να σε εξηγήσω τώρα?
4: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή στην εκπομπή σου όταν βγαίνει και δηλώνει σαν ο πρώτος των πρώτων του μπάσκετ, σαν τι το δηλώνει δηλαδή?
1: Αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω, εγώ θα απαντήσω ο ίδιος.
4: Σαν ο Φακίρης του αθλήματος που μπορεί με την καραμούζα να βγάλει την μπάλα από το καλάθι, όπως ο Ιδός στην Ινδία ο Φακίρης που βγάζει την κόμπρα, δηλαδή... Δεν το δηλώνει σαν προπονητής? Σαν τι το δηλώνει? Σαν φιλόσοφος το δηλώνει? Σαν η ελεύθερη σκεπτική άποψη, έτσι σαν χομπίστας του αθλήματος?
1: Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι, Βασίλη. Δεν είμαι εκπρόσωπος του Αναστάση.
4: Τι να μ' απαντήσεις, ρε φίλε? Αυτά τα περιστατικά,
1: ναι,
4: αυτά τα περιστατικά είναι τα αναπάντητα περιστατικά του ραδιοφώνου που έχουν στείλει το ραδιόφωνο, ρε φίλε, στον κρεμό. Δεν μπορεί να βγαίνει, ρε, τώρα ένας να λέει αυτά που λέει και να κάθεσαι εσύ να τον ακούς και μετά να του λες, φίλε Αναστάση, πριν κλείσεις, πες μας και τη γνώμη σου, ρε φίλε, τι πρέπει να κάνει ο Μπαρτζόκας και ο Αταμάν στον τελικό?
1: Εγώ του είπα τέτοιο πράγμα?
4: Πώς δεν το είπες? Πες μας ένα,
1: πότε,
4: ένα σκορ, ένα...
1: Ναι, το ρώτησα, μια πρόληψη το ρώτησα, δεν καταλαβαίνω. Και σένα μπορώ να σε ρωτήσω μια πρόληψη, τι πάνε να πει, είσαι γκουρού?
4: Τι είναι το μπάσκετ, ρε, να προβλέψει ποιος το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο? Τι είναι το μπάσκετ.
1: Μίλαγε και παίζω, του λέω ωραία, παίζω και μια πρόληψη να κλείσουμε. Τελείωσε. Ναι, πού είναι το κακό, δεν κατάλαβα. Και εσένα, να σε ρωτήσω, ρε Βασίλη, να σε ρωτήσω για τον τελικό τη Champions League που είχε προχθές, πριν τον τελικό. Παίζω μια πρόληψη, τι βλέπεις. Τι πάνε να πει, ο γκουρού του ποδοσφαιρού.
4: Θα σου πω εγώ, τι να θα πω, ρωτάς, ρε.
1: Αυτό θα μου πεις. Εγώ δεν σου είπα να πεις στον Αρτέτα τι θα κάνει και στον Λουίς Ενρικέ.
4: Η ερώτηση αυτή είναι τι απόλυσες. Δεν είναι χαμηλό βαρομετρικό, ούτε το μπάσκετ, ούτε το ποδόσφαιρο. Να έρχονται τα σήματα από το δορυφόρο.
1: Δηλαδή οι προβλέψεις είναι να πούμε κάτι το οποίο βλέπουμε δεν απαγορεύεται, Βασίλη.
4: Οι προβλέψεις.
1: Ναι.
4: Θεσί, προβλέψεις έκανε στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο η Βασιλιάδου εξαπατώντας τις συμπροταγωνίστριες και οικονομώντας, δείχνοντας στον κόσμο ότι δεν πρέπει αυθονούς που προσπαθούν να προβλέψουν το οτιδήποτε να τους παίρνουν στα σοβαρά. Προβλέψεις έκανε και η Αγία Αθανασία. Είσαι μικρός, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, από το Εγάλαιο και τη συλλάβανε, τη κλείσανε φυλακή.
1: Μάλιστα.
4: Ρε φίλε, αυτά είναι αθλήματα τα οποία παίζονται ελεύθερα σε αγωνιστικούς χώρους.
1: Βασίλη,
4: και κυρίως δεν προβλέπονται.
1: Βασίλη, επειδή πρέπει να πάω στη διαφημίσεις, να μείνεις στη γραμμή ή να
4: είσαι. Όχι, ρε φίλε, τι να μείνω στη γραμμή.
1: Έγινε,
4: να
1: Βασίλη.
4: Μείνω στη γραμμή, να περιμένω και να έχεις τον Αναστάση αύριο.
1: Βασίλη, πρέπει να πάω διαφημίσεις, φίλε. Πρέπει να πάω διαφημίσεις.
4: Τι να τον ακούς γονατιστός με σεβασμό και να του θέλει.
1: Έγινε, Βασίλη, πρέπει να πάω διαφημίσεις, φίλε.
5: Σκευές και κατεδαφίσεις συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία. Με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
10: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
11: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
10: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
12: Η ώρα είναι 4:30.
13: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα θα πέραδει στο σταμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία των πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
14: 9:43 Intervetten Sports.
1: Για πάμε για το τελευταίο μισό ώρα της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
15: Μιλιά σου.
1: Καλώς το Σάκη.
15: Τι κάνεις, είσαι καλά, πώς θα περάσεις.
1: Καλά,
15: Σάκη. Και σ' άκουγα αυτή την εκπομπή να δώσω χαιρετίσματα και στα παιδιά που είναι στο Σύνταγμα, στο Γιάννη, τον Κωστάκη, τον Μερσεντή.
1: Βέβαια, σε όλα τα παιδιά.
15: Καλά, λοιπόν. Ναι, γιατί σ' ακούν τα παιδιά και που πάνε.
1: Να, ναι, καλά.
15: Λοιπόν, τι έγινε.
1: Καλά,
15: ο Μπράντο ο Παναθηναϊκό το λόγο από τώρα, έτσι.
1: Δεν είναι καθόλου απίθα. Καλά, αν ισχύει και η πρόταση που αναφέρουν οι Σέρβοι, νομίζω ότι.
15: Δεν ξέρω για την πρόταση, δεν είμαι στο χωτά, αλλά ξέρω από έναν εκεί ο οποίος είναι μέσα πράγματα, ένα γνωστό, ο οποίος τον ξέρω χρόνια και μου είπε 99% τώρα το χρηματικό λέει 5 εκατομμύρια, 2, 7, δεν τα ξέρω αυτά.
1: Ναι, 5 εκατομμύρια είπαν για το χρόνο. Για 2 χρόνια 10 εκατομμύρια.
15: Άτυχος, Ολυμπιακός, άτυχος. Τουλάχιστον πως μας έφτανε στα 7, αλλά δύσκολα, πολύ άτυχος. Καλά, δεν μιλάω για μπάσκετ, αλλά. Γιατί είμαστε πολύ μπροστά, μας έχουμε ξεφύγει στο μπάσκετ. Λοιπόν, αν παρακάτω. Τώρα, καταρχήν όπως έχω πει, έτσι το πήρε δίκαιο ο Ολυμπιακός. Πρώτος ήταν πρώτος το πήρε. Άλλο τον άλλο το άλλο. Εγώ δεν με λένε, τοξικό. Το πήρε σπαθάτα και παντελονάτα το πήρε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Τέλος, τώρα τι λένε τώρα για φάουλ και αυτά, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το πήρε και το άξιζε και μπράβο του. Τώρα, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερο μάλλον. Θα κάνει και μια όπως ήταν η Μπαρτσελόνα ή όπως η Ρεάλ έχασε το πορτάζαμε, ξέρω εγώ, τέτοια. Όπως η Γιουβέντους πάει καλά, εντάξει.
1: Θα τα δούμε για τους τελικούς, Σάκη.
15: Εντάξει, στο τελικό πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο δυνατός. Τέλος πάντων, θα δούμε, αλλά και ο Παναθηναϊκός μην τον έχουμε και για μελητή, έτσι.
1: Καλά, δεν είναι μελητή από αυτό το Παναθηναϊκό, σίγουρα. Ειδικά από ποιότητα και από δυνατότητες έχει πολλές.
15: Να πω στο κορίτσι, γιατί έχω και πήρα και μια γνωστή μου και αυτά και εμάς τα δύο γνωστές μου και στην αποστολή. Αποστολή του είχα πει έχουν καλούς γιατρούς. Εντάξει, λίγο άτυχη στην ατυχία, αλλά επειδή το ξέρει, μην φοβάστε τίποτα. Η τοπική του να μην ξέρει τίποτα. Λοιπόν, θα πάνε όλα καλά. Έχουν πολύ καλούς γιατρούς, αλλά λένε ότι σου λένε γιατί θα κάτσεις φετά σου κανονικά σε όλα, θα σου κάνω μάθημα. Απλώς λέω τη γνώμη μου και εσύ πέτατη. Και ό,τι σου λένε θα τα κάνεις και πιστεύω όχι θα πας καλά. Πάρα. Είναι άλλες οι περιπτώσεις που λένε που είχε πει ένας κύριος και αυτά. Κάθε μια περίπτωση έχει τη δικιά του. Θα πας πάρα πολύ καλά και εύχομαι όπως όλοι που σου λένε και εγώ τα δικά μου ευχαριστήρια. Λοιπόν.
1: Να πάνε όλα καλά, έχομαστε κι εγώ μία φορά.
15: Ναι, θα πάνε.
1: Και πάνε όλα καλά.
15: Όχι μόνο αυτό, έχουμε πολλούς καλούς γιατρούς. Έχω ασχοληθεί πολύ σου λέω, τι στο υγεία, πάρα πολύ σου λέω. Έχω τραβηχτεί και έξω και έχω πάει για μια γνωστή μου. Πάρα πολύ σου λέω, δεν παίζονται. Δηλαδή, γιατί οι δικοί μας εδώ δεν παίζονται. Και λοιπόν, ένα άλλο θέλω να πω τώρα γιατί που είπε τώρα κύριο για την Αττική Οδό. Εγώ αυτή την Αττική την έχω φέρει με το κουτάλι που λένε από τη μέρα που έχει ανοίξει, πρέπει να έχω τουλάχιστον 10 κάθε μέρα. Ένα περιπολικό που θα σταματήσει ένα φορτηγό ή οτιδήποτε να ξέρει τώρα Θέμη, εκεί με τα πολιτικά. Σταματάει γιατί κάτι έχει δει. Τι εννοώ. Μπορεί να μην φταίω. Μπορεί να μην έχει ασφάλεια. Έχει τώρα, δεν ξέρω αν το ξέρεις, η τροχιά που είναι ειδικά εκεί, έχει μια εφαρμογή η οποία δίνει επιτόπου μπροστά, τσεκάρει τον αριθμό και βλέπει αν έχει φταίω και αυτά. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Ναι, υπάρχει αυτό, υπάρχει.
15: Αλλά
1: Σάκη, το θέμα είναι ότι όταν σταματάει η τροχιά κάποιον, να το σταματάει σε ένα σημείο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο
15: τους
1: υπόλοιπους.
15: Στη Λέα ήταν. Η Λέα, ξέρεις, σημαίνει Λέα.
1: Ναι, βεβαίως, καλά.
15: Είναι μόνο ασθενοφόρα και πυροβολικά, τίποτα άλλο. Τι σημαίνει αυτό.
1: Ακόμα και στη Λέα όμως πρέπει να ξέρεις το που θα σταματήσεις. Ναι, γιατί μπορεί να περάσει ένα ασθενοφόρο, αυτό θέλω να σου πω. Είναι ένα πυροσβεστικό.
15: Ναι, δεν μπορεί να πέσει πολλά. Δηλαδή κάποιος εγώ σε ρωτώ τώρα, πες το ότι το φορτηγό αυτό μπορεί να ήταν μπαζάδικο. Δεν ξέρω τι ήταν. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, να μην έχει λάστιχα. Μπορεί οτιδήποτε, δηλαδή να γίνει τζιμέ το κάτω. Δηλαδή δεν σταμάτησε σε μια ρουτίνα να το ελέξει. Κάτι έχει δει για να λεχτεί. Αυτό είναι το σίγουρο που σου λέω, 100%. Κάτι έχει δει. Μπορεί να κερδίσει να μην έχει μουσαμά από πάνω και να φεύγουν τα μοχάλικα. Να σκοτώσει τον κόσμο, να αφήνει μια πέτα και να πάει σε ένα μπαμπρί σε ένα άλλο αυτοκίνητο. Δεν είναι εύκολο να σταματήσει η τροχιά για πλάκα να ελέγξει στην Αττική Οδό. Δεν ελέγχει.
1: Στην Αττική Οδό, ναι, εντάξει. Πριν να υπάρχει
15: κάποιο λόγο. Δεν ελέγχει. Στην Αττική δεν ξέρω
1: γιατί. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, αλλά συνήθως να υπάρχει κάποιο λόγο, Σάκη.
15: 100% δεν υπάρχει λόγο να σταματήσει. Από η ίδια τροχιά δεν σταματάει. Έχω δει πάρα πολλά. Δεν σταματάει. Έχει κάτι εκεί δει, είτε έχει προβολική ταχύτητα, κάτι εκεί δει και σταματάει. Ένα λόγο τώρα θα σε γράψει και τη θέμα. Πόμε, και ένα τρίτο. Θέλω να σου πω ότι τι βλέπεις για το. Πούμε και για μπάλα μου, εντάξει. Τι βλέπεις για το Μουντιάλ. 11 του μηνός αρχίζει το Μεξικό, πες με τι. Τι βλέπεις, θέλω να πεις τρεις θεμαδούλες. Εγώ βλέπω η Ευρωπαϊκή ομάδα να το πάρει. Τι βλέπεις εσύ.
1: Λοιπόν, θεωρώ μεγάλη έκπληξη η Νορβηγία.
15: Πολύ μεγάλη.
1: Όχι θα το πάρει, αλλά θα φτάσει μακριά πιστεύω. Έχει πολύ μεγάλη ομάδα, παίζει πάρα πολύ ωραία μπάλα. Βλέπω Βραζιλία.
15: Δεν τη βλέπω εγώ.
1: Και θα σου πω Βραζιλία, δεν σου πω αλλού. Και πιστεύω ότι η Αργεντινή θα απογοητεύσει σε σχέση με τον προηγούμενο Μουντιάλ.
15: Εγώ πιστεύω και η Βραζιλία θα απογοητεύσει, γιατί κάτι έχω διαβάσει, δεν πάνε και καλά. Δεν πάνε και καλά με τον προπονητή.
1: Εντάξει, Αντσελότι είναι τώρα από τις μεγάλες προπονητές παγκοσμίως. Θα τα δούμε.
15: Ναι,
1: μπορεί να πέσουμε μέσα, μπορεί να παίξουμε να πέσουμε και έξω.
15: Βλέπω πολύ Γερμανία, τότε έχει πολύ νέο.
1: Έχει, ναι, είναι ανανεωμένη η Γερμανία και καλή ομάδα πολύ. Και η Γαλλία είναι πάρα πολύ καλή και η Ισπανία είναι πάρα πολύ καλή.
15: Ναι,
1: αλλά στο τέλος μία θα το πάρει. Οπότε θα
15: θέλω να μου κάνει και θέλω να μου πει ο Γιώργος, γιατί χωρίς. Θέλω και ο Γιώργος του Λονδίνου να μου κάνει να το παίξω στοίχημα για να μόλις έρθει στην Ελλάδα να πάω να του κάνει και το τραπέζι. Αλλά να ξέρεις κάτι, εκπομπή χωρίς χάρη, χωρίς Γιώργο από τον Λονδίνο, ας το πάμε μάλλον για τα λέμε, δεν υπάρχει εκπομπή. Λοιπόν, άντε να σε καλά.
1: Έγινε σαν κοινά σε καλά.
15: Ευχαριστώ για όλα, χαιρετισμού σε όλους.
1: Γεια, καλή συνέχεια. Πάμε από όνει γράμμη, καλησπέρα. Καλώς το χάρη.
16: Μετά το φίλο μου βγήκα.
1: Καταφώνει.
16: Δεν είπε στην Αντιόδο, δεν σταματάνε πάνω από 200. Πώς το λένε, σε σταματάνε πάνω από 150, πάνω από 200. Πάνω από 300 δεν σταματάνε, γιατί θα σε κάνα τσιπιτζής, θα σε κάνα τσιπάς, θα σε κάνα, κατάλαβες. Λοιπόν, εγώ δηλαδή θα τρέξω 150, θα με πάρουν χειροπέδες μέσα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο λόγος που βγήκα είναι γιατί μετά από μένα χθες βγήκε ένας ψεύτης και είπε ότι ευχήθηκα εγώ για το φίλο μας τον τοξικό να πάει στη Σιβηρία, να μείνει από δουλειά. Εγώ του ευχήθηκα να ταξιδάξει στη Σιβηρία. Λοιπόν, δεν με πειράζει, αν μου ευχήθησε και εμένα, καλό θα είναι να ταξιδάκι τσάμπες στην Αυστραλία.
1: Χάρη, για να μην παρεξηγούμαστε, φίλε. Ο άνθρωπος χθες είπε ότι τι εννοεί με τη φράση ότι να μείνει μόνιμα στον πάγο.
16: Δεν είπε έτσι, Θέμη, πρόσεξε. Είπε ότι ευχήθηκα, το ρεζουμέ, ότι ευχήθηκα να μείνει από δουλειά. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Ο κόσμος όλος να έχει δουλειά, απλά να την έχει μακριά τη δουλειά, μην τον βλέπω, το καταλαβες. Όταν είναι τοξικός ο άλλος, δεν θέλω να είναι γύρω μου. Λοιπόν, και του ευχήθηκα στη Σιβηρία, μια και λέγαμε για πάγο. Δεν ξέρω αν βγήκε και σήμερα, ας πούμε. Λοιπόν, βάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Εάν δεν το είπε έτσι όπως λέμε ότι ευχήθηκα, είμαι εγώ ψεύτης.
1: Δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζεις. Χάρη, μια παρεξήγηση. Ήταν οκ, το διευκρίνησες, προχωρούμε.
16: Όταν ο άλλος παραποιεί αυτά που λέω, είμαι εγώ ψεύτης ή είναι αυτός. Απλό. Λοιπόν, αν είπα εγώ να μείνει από δουλειά, είμαι εγώ ψεύτης. Διαφορετικά είναι αυτός. Και αν είπε ότι είπα έτσι, δεν το είπα, θα πω ότι πρέπει αυτή να μου συζητήσει και συγγνώμη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, για το φίλο μου τον Γιώργο από το Λονδίνο, λοιπόν, προφανώς έκανα πλάκα, εσύ το κατάλαβες, γιατί είπα, φάγα την εκπομπή εσύ και ο Θέμης και όπως τον λένε, και ο Γιώργος από το Λονδίνο. Εσύ το κατάλαβες, δεν μου την είπες, ο φίλος από το Λονδίνο με είπε ξυπνητή, πώς με είπε μυαλοπόλη, δεν τον παρεξηγώ, εν πάση περιπτώσει. Θα κοιτάξω να είμαι πιο προσεκτικό στο μέλλον. Απλά δεν είπα πλάκα. Έκανα. Άμα τη δέχεται να πει, να την κόψω να μην ξανακάνω πλάκα. Λοιπόν, τρίτον, μετά βγήκε ο κύριος Αναστάσης, ο οποίος τον έχω παραδεχτεί εγώ μέχρι ένα σημείο. Αλλά εμείς, όταν πήγε ένα γυμνάσιο πιτσιρικάς, εμείς είχαμε μια μπάλα μες στο γήπεδο, μες στο σχολείο εκεί πέρα στην αυλή και παίζαμε. Κάποια στιγμή μας βάλανε μία μπασκέτα. Την μπασκέτα παίζαμε με την μπάλα του ποδοσφαίρου. Παίζαμε. Δεν ξέρω αν το έχεις προλάβει. Εσύ θέμι, δεν το έχεις προλάβει.
1: Δεν το έχω προλάβει, αλλά εντάξει. Το έχω δει και εγώ όταν ήμασταν παιδάκι. Παίζαμε μπάσκετ με την μπάλα του ποδοσφαίρου.
16: Όταν ήταν μπάλα μπάσκετ, πήγαμε στο τμήμα. Το ίδιο έχει πάθει ο Αναστάσης όταν είδε μπάλα του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, του βγάζω το καπέλο για την μπάλα του μπάσκετ. Είπα ότι τα ξέρει, ότι δίνει και ιδέες στο παλιό. Καλά στο ποδόσφαιρο είναι. Να το πω όπως τον λέω ο προφεσόρος, το μπάσκετ στο ποδόσφαιρο είναι μυρωδιάς. Ειδικά όταν λέει τώρα και για το, για ένα ανύπαρκτο, διεκδικήσαν ένα, πώς το λένε, το Wembley, το οποίο έχει γράψει ιστορία και επιπλέον το έχουμε ξαναπεί, έχει 40 χρόνια, έχει υποθεί το ότι το πληρώσαμε και θα το πάρουμε. Ζούσε η κυρία Δέσποινα μέχρι πέρσι, που το έχει πει πριν 40 χρόνια. Δεν πήγε κανείς δημοσιογράφος, θα της πει Ελλάδο κυρά μου, τι είναι αυτό που λες, ή πάρ' το πίσω ή σου κάνω μήνυση. Λοιπόν, συνεπώς δεν δικαιούνται και ξαναλέμε δεν πήραν και τίποτα, έτσι. Διεκδικήσανε εκεί που παίζανε τέσσερις αγώνες δίνανε.
1: Για να όλες οι ομάδες τέσσερις αγώνες δίνανε, χάρη. Θα μπορούσε να πάει κι άλλη ομάδα.
16: Διακώς θα πήρε το κόφερες, έπαιξε 18
1: και άλλες εποχές.
16: 19 αγώνες.
1: Χάρη, άλλες εποχές. Εγώ σου λέω ότι και τότε, αφού ήταν τόσο εύκολο, και ο Ολυμπιακός μπορούσε να πάει. Γιατί δεν πήγε.
16: Δεν είναι συγκυρία, ήταν ρε φίλε. Δεν έκανε ο Ολυμπιακός και τι έγινε δηλαδή. Αν το έπαιρνε, να κάναμε λογαριασμό. Λοιπόν, αλλά επειδή είπε τώρα και στου τέσσερι, ακόμα και τ' άλλο, Και εν πάση περιπτώσει μας έκαναν γνωστούς στην Ευρώπη με το τσίκου τσίκου μπολ, για να πας. Δεν παίξαμε καμιά μπάλα. Εδώ τουλάχιστον εμείς θαμπόθηκε η Ευρώπη με τον αποκλεισμό της στο Βίλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Αυτά και καλή συνέχεια.
1: Έγινε ρε Χάρη, να σε καλά φίλε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, διαβάσουμε κάποια μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή για να μην τα αφήσουμε λίγο το τέλος. Ο Τζίμι, το διαβάσαμε το μήνυμά του που έλεγε ότι πες του πιάνει η κρεβάτη στο νοσοκομείο επειδή δεν φοράει κράνος και ζώνη άμα γίνει στραβή. Ο ακούω και πέσαν τα μαλλιά μου, λέει Θέμη, άκου μηχανάκηδες και τρελάθηκα. Αλήθεια, έχεις δει μηχανάκι να σταματάει σε κόκκινο ή να μην πηγαίνει αντίθετα σε μονόδρομο? Έχεις δει πόσοι από αυτούς κυκλοφορούν χωρίς φώτα? Έχεις αναβάτει την πόλη σε ηλεκτρικό ποδήλατο να διαβαίνει με 70 το αντίθετο ρεύμα και βγαίνουν τώρα τάχα σαν θύματα, λέει ο φίλος. Ακούω και πάσαν τα μαλλιά μου, είναι το όνομά του. Εντάξει, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία αναφέρεις, φίλε, δεν ξέρω για το όνομά σου τώρα, για να το πω. Υπάρχουν όλα αυτά. Είναι η οδηγική παιδεία που έχουν παιδιά, η οποία δεν φαίνεται να αλλάζει και ούτε οι νέες γενιές φαίνεται να έχουν καλύτερη οδηγική παιδεία σε σχέση με τις προηγούμενες. Είναι αυτά τα μικρά-μικρά ή και μεγάλα καθημερινά τα οποία βλέπουμε στους δρόμους και μετά όταν γίνεται ένα ατύχημα απορούμε και λέμε μα καλά πώς έγινε αυτό. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Κοντεύει να μου πέσει το τηλέφωνο από τα χέρια. Τι είναι αυτά που είπε ο Άλκης, άτομο το οποίο υποτίθεται κινείται μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης? Έχει δει στην Ευρώπη να κυκλοφορεί κανένας χωρίς ζώνη και κράνος? Εύχομαι όσους τον άκουσαν να μην εστερνιστούν αυτά τα οποία άκουσαν και να τηρούν τους κανόνες οδήγησης κυκλοφορίας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντίστασης στην κυβέρνηση από το να πηγαίνουν κόντρα στη ζωή τους, έλεος, λέει ο Τάκης από την Κηφισιά. Ο Χάρης λέει: Θέμη, να με συγχωρείς, πες μου για την κόκκινη προπαγάνδα και δώσε μου ένα παράδειγμα γιατί πράσινα, κίτρινα και ασπρόμαυρα. Θα σου στείλω εκατοντάδες, λέει ο Χάρης. Χάρη, δεν θα πω τώρα στη διαδικασία, αλλά νομίζω ξέρεις και εσύ ο ίδιος ότι πάντα από όλες τις πλευρές, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, υπάρχει προπαγάνδα από συγκεκριμένα μέσα ή και μέσα τα οποία δεν είναι τόσο μέσα, περισσότερο σελίδες στα social media τα οποία προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να επηρεάσουν την κοινή άποψη, πολλές φορές διαστρελώνοντας την πραγματικότητα. Ο Χάρης λέει: Θέμη, πώς τους αντέχεις? Ναι, λέει ο Χάρης. Χάρη, τι να σου πει, φιλαράκι. Ώρες-ώρες ξεφεύγουμε, βλέπω, και πραγματικά απορώ. Δεν έχεις δίκιο στο που λες, στο πρώτο μισό, έτσι. Ο Χρήστος λέει: Θα σου το ξαναβώ, φίλε Θέμη, τους αφήνεις ανεξέλεγκτους, τους αφήνεις να χαρακτηρίζουν, να λένε κοσμητικά επίθετα σε άτομα και απλά τους μιλάς. Βάλε ένα μέτρο. Έχουν καθοντήσει σαν τα παρατράγουδα. Χαιρετισμούς από Φλόριντα. Γεια σου, ρε Χριστάρα, τη Φλόριντα. Ο Πάνος λέει: Είχε απόλυτο δίκαιο ο Βασίλης. Έλεγε με τον Αναστάση, έλεγε πια τον αφήνετε, φταίτε όμως, Θέμη. Πάνος, όχι Θέμη, μου απάντησε παρακαλώ, η εκπομπή δική σου είναι. Πάνος, ο Αναστάσης τον έδιωξε αλλού, γιατί είναι γραφικός και τοξικός. Μην κάνει τα λάθη άλλων, μας εκνευρίζει ένας Αναστάσης, λέει ο Πάνος. Ρε εσύ Πάνο, οκ, βρίζει ο Αναστάσης? Όχι. Προσβάλλει? Όχι. Άρα γιατί να τον κόψουμε? Επειδή σε κάποιους δεν αρέσει η άποψή του. Okay. Και εμένα μπορεί να μου αρέσουν 10 ακροάτες που λέω λόγους, 5 ακροάτες, 2 ακροάτες, 1 ακροάτης. Έχεις δει ποτέ κανένα να πω με το που βγαίνεις στο τηλέφωνο, δεν μου αρέσει ο τρόπος που τα λες, δεν συμφωνώ και με αυτά που λες, οπότε σε κόβω, γεια σου. Παιδιά, δημοκρατία έχουμε, θα ακούγονται διαφορετικές απόψεις, μάλλον θα συμφωνούμε, μάλλον θα διαφωνούμε. Έτσι πάει το πράγμα. Δεν γίνεται να ακούγονται μόνο τα άτομα τα οποία εμείς θέλουμε και αυτοί οι οποίοι δεν μας αρέσουν να τους κάνουμε στην άκρη να μην ακούγονται επειδή δεν τους γουστάρουμε. Ναι, οκ, βγαίνουν 10, 15, 20 άτομα. Οι μισοί μπορεί να τρελαινόμαστε να τους ακούμε και τους άλλους μισούς να μην μπορούμε να τους ακούσουμε. Λέει, κουράζει, δεν μου να πει για ένα δίλεπτο, έχει 19 λεπτά. 19 λεπτά δεν έχει κάνει εδώ ποτέ πάνω. Δεν ξέρω αν έχει κάνει σε άλλη κουμπί. Μερικές φορές όντως έχει κάνει 10 λεπτά, λέει. Ναι, έχει ξεφύγει μερικές φορές σε χρόνο, όπως έχουν ξεφύγει και άλλοι σε χρόνο, παιδιά. Δεν φταίει ο Αναστάσης, αυτό είναι λάθος δικό μου. Ξεφεύγει ο χρόνος, όχι του ακροάτη. Οπότε δεν φταίει ο Αναστάσης αυτό. Όχι, καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά δεν μπορώ να κόψω έναν ακροατή για οποιονδήποτε πάει αυτό, όχι μόνο για τον Αναστάση. Επειδή μπορεί να μην αρέσει σε ένα, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Και ο κύριος Γιώργος, ας πούμε, ο οποίος έχει και κάποιες μέρες να πάρει, πολλοί μου στέλνετε μηνύματα και δεν συμφωνείτε με αυτά τα οποία λέει, γιατί πολλές φορές λέει για την ιστορία και πάει λέγοντας. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μας αρέσει κάποιος θεμικόφτων. Δεν πάει έτσι, παιδιά, το πράγμα. Να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
17: Ναι.
1: Χαίρετε.
17: Ναι, γεια σας, γεια σας.
1: Γιώργο, εσύ.
17: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
17: Ήθελα να πω κάποια πράγματα τώρα, αλλά εντάξει. Άκουσα προηγουμένως ότι ο Αναστάσης, ας πούμε, ο άνθρωπος, εντάξει, με ενοχλεί και με ένα από αυτό το εγωιστικό ότι ξέρει αυτός και τα λοιπά. αλλά λέει κάποια πράγματα σωστά, ας πούμε. Τώρα ενοχλήθηκε από κάποιον άλλο κύριο, είδα. Μάλλον έχει καλύτερη δημοτικότητα, δεν ξέρω. Και τον ενόχλησε, φαίνεται αυτό. Εμένα τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
1: Γιώργο, δεν μπορώ να πω στη διαδικασία.
17: Φάνηκε ότι ακόμα... του παίρνει τη δημοτικότητα, κάτι τέτοιο μου.
1: Δεν νομίζω ότι έγινε γι' αυτό. Αλλά ακόμα
17: έχουμε και μια πείρα ηλικία και το βλέπω κάπως έτσι.
1: Okay.
17: Δεν θα κάνω λάθος. Δεν νομίζω ότι κάνω και λάθος.
1: Γιώργο, δεν θα πω στη διαδικασία. Πάντως, ακόμα και όλα λάθος να τα λέει. Δεν σημαίνει αυτό ότι από τη στιγμή που δεν προσβάλλει, δεν βρίσκεται.
17: Παίρνει κάποιο χρόνο. Παίρνει κάποιο χρόνο, αλλά βγαίνει ο άνθρωπος από ό,τι είπε. Δεν ξέρω, τον έχετε δει.
1: Εγώ προσωπικά όχι, ποτέ.
17: Ούτε εγώ. Λοιπόν, κοιτάξτε. Βγαίνει τις αργίες, είπε. Εγώ έχω δύο ενδείξεις. Βγαίνει τις αργίες και ότι μιλάει, έχει πολύ ψηλά ντο. Εμένα με παραπέμπει, βέβαια, όχι μουσικά, στον Παβαρότη, ας πούμε, ο οποίος είχε πολύ ψηλά ντο.
1: Μάλιστα.
17: όχι όμως μουσικά, έτσι μην το παρομοιάσουμε, γιατί είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι.
17: Γι' αυτό, ας πούμε, εμένα μου αρέσει που μιλάει δυνατά και τον ακούμε ενδιαφέρον. Λέει και σωστά πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Δεν αφήνει αιχμές για τους αντιπάλους. Έτσι νομίζω και καλά κάνει και τον άξιζε. Δεν είπε κάτι αρνητικό για την αντίπαλη ομάδα χθες. Ίσα ίσα. Δεν ξέρω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, δεν προσβάλλω.
17: Μήπως δεν άκουσα καλά εγώ.
1: Δεν προσβάλλω αναστάσεις, ούτε.
17: Δεν προσέβαλε. Ίσα ίσα είπε ότι βλέπει και φαβορεί τον Ολυμπιακό και λοιπά. Είπε υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, είτε υπέρ είτε κατά λέει, δεν νομίζω ότι. Και πολλές φορές κουράζει και φίλους του Παναθηναϊκού, όχι απλά του Ολυμπιακού, γιατί περισσότερα
17: εντάξει,
1: κακά λέει τον Παναθηναϊκό.
17: Ότι τα ξέρει όλα και τα λοιπά. Είπε σωστά πράγματα, κατά την εκτίμησή μου, έτσι.
1: Λάθος να τα είπε. Όσον αφορά τον χρόνο, άμα ξεφεύγει μερικές φορές, είναι δικό μου λάθος, όχι δικό του.
17: Και από εκεί πέρα. Ο άνθρωπος βγαίνει μια φορά το τρίμηνο. Τι χρόνο να έχουμε. Ας του δώσουμε και λίγο χρόνο παραπάνω, σιγά.
1: Όχι, τέλο πάμε παρακάτω, Γιώργο.
17: Την εβδομάδα άκουσα κάποιον κύριο, ο οποίος λέει, από τα Πασαλημένη νομίζω, δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Ο Γιάννης.
17: Λέει κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό, λέει για παραρτήματα, λέει για το Γουέμπλεϊ, λέει, δεν μπορώ να θυμηθώ το τρίτο. Μέσα περιπτώσεις, αυτά υπάρχουν απαντήσεις. Προφανώς, ήθελα να πω στο φίλο, δεν έχει εμβαθύνει, ας πούμε, στα θέματα αυτά. Κοιτάζει λίγο επιφανειακά. Παραδείγματος χάρη να απαντήσω τώρα, άκουσα πάλι για τη Δέσποινα Παπαδοπούλου. Πράγματι στο 63 που ήταν το 3-0, ήταν δίπλα, καθόταν δίπλα στον Πατακό από ό,τι ξέρω, και της είπε, και επειδή την έβλεπε ότι αγωνιούσε, ήταν ΑΕΚ οπωσδήποτε, το έχει δηλώσει, και επειδή είχε μια αγωνία, της είπε ότι το πληρώσαμε και θα το πάρουμε. Αυτό είπε. Αυτό έχει ακουστεί.
1: Αυτό είπε η Δέσποινα Παπαδοπούλου.
17: Ναι, δεν είναι ένδειξη για κάτι αυτό. Το είχε πει μάλιστα και στον δημοσιογράφο. Υπάρχει στο διαδίκτυο αυτό, στον Παπαχελά, νομίζω. Το έχω δει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένδειξη αυτό για κάτι. Εν τω μεταξύ, κάποιο ενοχλεί, λέει, που πανηγυρίζουν την ήττα, λέει, με τον Άγιαξ. Εθνική ομάδα να το πανηγυρίζουν. Εντάξει. Και τι έγινε. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Λοιπόν, είχε πει και κάποια άλλα πράγματα ο κύριος αυτός. Και λέει συνήθως, ας πούμε, στο τέλος, ότι έχω να πω και να μιλάω και άλλες δύο-τρεις εκπομπές. Λοιπόν, επειδή αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε μια άμυνα, ας πούμε, για να απαντάω σε αυτόν τον άνθρωπο, ας μας τα πει αυτά και θα υπάρξει απάντηση. Δηλαδή, εντάξει. Οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάτι με εμπτό. Τώρα το θυμήθηκα για την υπόθεση στα λουλούδια. Δεν υπάρχει κάτι λεπτό. Τελεσίδικα αθώθηκε ο Παναθηναϊκός. Και αθώθηκε.
1: Είσαι σίγουρο,
17: φάνηκαν κάποια πράγματα. Πέντε πράγματα. Να κάθομαι τώρα να σου χαλάω την παλιά.
1: Γιώργο, σταθεροποιήσου λίγο μόνο, γιατί κάνεις κάποιες διακοπές τώρα.
17: Τέλος. Είναι επαρχία και δεν ακούω. Φαίνεται δεν έχει καλή επαφή.
1: Σας ακούω, τώρα σας ακούω μια χαρά.
17: Ναι. Λοιπόν, και να πω αυτά τα πράγματα. Δεν φέρανε μαγνητοφωνημένες κασέτες. Να λέω ότι ο Λες Άνων που ήταν προπονητής είπε ότι δεν υπήρξε τέτοιο θέμα. Και τα λοιπά. Κατηγορήθηκε ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος ήταν στην Ιαπωνία, ας πούμε, ότι ήταν εκείνο την εποχή, ήταν στην Ιαπωνία για επαγγελματικούς λόγους. Δηλαδή να αρχίσω να λέω τέτοια πράγματα, δεν έχει νόημα, ας πούμε.
1: Καλά, δεν θα βγάλει επιθένα.
17: Κουράζει το πράγμα, κουράζει. Θα ήθελα, όταν λέει κάποιος μία κατηγορία, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με κατηγορίες και δεν ασχολούμαι και με τον αντίπαλο, ασχολούμαι μόνο με την ομάδα μου, ας πούμε, συνήθως. Να λέει ότι έγινε αυτό και αυτό και να το έχει δει σε βάθος το θέμα.
1: Μάλιστα.
17: Καταλάβατε.
1: Ναι, κατάλαβα τι θες να πεις. Βέβαια, εντάξει, είναι κάποια γεγονότα τα οποία...
18: Νομίζω εσύ τα γνωρίζεις τα θέματα, από ό,τι βλέπω. Είσαι πολύ καλά μελετημένος και για το παρελθόν, βέβαια.
1: Να είσαι καλά.
18: Είσαι καλά τα θέματα. Ήθελα να πω, έχεις τελειώσει νομική, κάτι υπόθηκε προχθές, δεν το άκουσα καλά.
1: Όχι.
18: Αχα, εντάξει, γιατί κάτι υπόθηκε πριν κάτι μέρες και δεν το κατάλαβα καλά, φαίνεται, εντάξει. Καλώς, ευχαριστώ.
1: Έγινε, Γιώργο, να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, τελευταία για σήμερα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή, οπότε άμα θέλει, βασικά έχουμε μια γραμμή η οποία είναι στην αναμονή. Θα πάμε σε αυτήν για να κλείσουμε την εκπομπή. Για πάμε λοιπόν στο τελευταίο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
19: Έλα ρε Θέμη.
1: Έλα Γιάννη.
19: Τυχερός είμαι.
1: Τυχερός, τυχερός.
19: Ακύρωσε ο άλλος, αλλιώς δεν θα έβγαινα σήμερα.
1: Δεν πειράζει. Είσαι τυχερός, σε ήθελε.
19: Τέλος πάντων. Τι λέει ο φίλος ο Σάκης, άρχισε πάλι τα στοιχήματα, ε. Άρχισε και τον Ομπράντοβιτς, λέει...
1: Μετά κοιτάει τα μακροχρόνια για το Μουντιάλ. Έχουμε και Μουντιάλ τώρα.
19: Φέτος θα το στοιχηματίζουμε, πες του όμως, ε. Να μην τα λέει έτσι, όπως έλεγε πέρσι με τον Πελίστρη και με αυτά, ότι έχω από την ΠΑΕ πληροφορίες. Φέτος θα βάζουμε και στοιχήματα, πες του.
1: Για τις μεταγραφές.
19: Γενικά, ό,τι λέει. Άμα βγαίνει αληθινός.
1: Θα καθίσουμε τα μέτρα, μην είναι και πολλά, βέβαια, έτσι.
19: Έχει και ωραία φιλικά τώρα αυτές τις μέρες για το Μουντιάλ, α κάτσει. Να κάνει και καβάτσα για να...
1: Τη μελέτη του, τη μελέτη του θα κάνει.
19: Μελέτη. Έλεγε για την Νορβηγία. Την είδα και εγώ την ομάδα. Είναι φορμαρισμένη γιατί οι Θέμοι έχουν ξεκινήσει προετοιμασία αυτή. Τελειώσαν τον Μάρτιο, νομίζω, το πρωτάθλημά τους. Δεν ξέρω.
1: Καλά, βέβαια. Έχει και ποδοσφαιριστές που δεν είναι μόνο από το πρωτάθλημα Νορβηγίας.
19: Ναι, γι' αυτό φαίνονται φρέσκοι τώρα αυτοί. Τους είδα και εγώ. Καλά, συνέχεια με τη Σουηδία όμως τους βάζουν 4-5, τους έχουν βρει. Η Σουηδία πώς την είδες?
1: Με μάπα. Με ξέρει στο τέλος, στο τέλος του μάτσα που έκανε και τις αλλαγές στην Νορβηγία και η Σουηδία έβαλε μερικούς από τους βασικούς, πήρε και λίγο χρόνο ο Ίσακ και έβαλε και τον γκολ. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα για 65-70 λεπτά ήταν τίποτα. Η Σουηδία εντωμεταξύ είναι μια ομάδα η οποία έχει περάσει στα τελικά του Μουντιάλ χωρίς να έχει κάνει νίκη στα προκριματικά, έτσι. Είναι απίστευτο.
19: Ναι, τυχερή.
1: Πέρασε από τον Nations League, πέρασε, αλλά στα προκριματικά δεν έκανε ούτε μια νίκη. Και πάει Μουντιάλ.
19: Είναι θέμα τύχης. Και εμείς που κάναμε μια καλή πορεία, μείναμε εκτός, έπρεπε να πάμε και εμείς εκεί. Τι ήθελα να πω τώρα, για να μην έχουμε λίγο χρόνο, έτσι.
1: Ναι, έχουμε, ναι.
19: Ωραία, θα ήθελα να μάθω για τον κύριο Γιώργο τι γίνεται, γιατί είναι τέταρτη μέρα που δεν έχει πάρει τηλέφωνο. Και όσο να είναι, και εμείς εδώ στο σταθμό θέλουμε να τον ακούμε.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τηλέφωνο του κύριου Γιώργου. Ο Μπιλ Μπαϊτάξη έχει τηλέφωνο του κύριου Γιώργου.
19: Ένα τηλέφωνο
1: σίγουρα.
19: Να πάρει, να δούμε τι γίνεται. Αυτό είναι ανθρώπινο, γιατί μας έχει λείψει.
1: Ναι.
19: Από εκεί και πέρα, για τα εισπρακτικά μέτρα που έλεγε ο κύριος Σάλκης εκεί πέρα. Το τελευταίο εισπρακτικό μέτρο είναι το φαρμακείο. Ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι έπρεπε να έχουν όλα τα μάξια φαρμακείο και τελικά ξεπουλήσανε τα μισά και έδωσε παράταση για άλλους 6 μήνες. Μέχρι, αν θυμάσαι, και στην Πρωτομαγιά πουλάγανε το φαρμακείο αυτό που θέλανε να δώσουν στα μάξια. Πέρασε καμιά βόλτα να δεις?
1: Ναι, τα έχω δει, Γιάννη.
19: Ωραία. Άλλο ένα εισπρακτικό μέτρο. Ανάγκασε όλο τον κόσμο να πάρει φαρμακεία και έδωσε παράταση και δεν έχει βγει κάποιος να πει γιατί έδωσε αυτή την παράταση. Τέλος πάντων, όπως τους είδες εχθές πρώτη του μηνός υπήρχαν όλα μπλόκα. Ναι, το καταλαβαίνω για τη ζώνη και για το κράνος, ναι, αλλά όλα τα άλλα τα πράγματα, αυτά όλα τα πρόσημα είναι εισπρακτικά. Πας σε ένα... αστυνομικό τμήμα, σου λένε ότι λείπει ο διοικητής και μετά από 15 μέρες αφού έχεις πληρώσει την κλήση πας και την παίρνεις. Όλα αυτά που είπανε λοιπόν πριν ο Άλκης, και συμφωνώ πρώτη φορά μαζί του, λέει αλήθεια. Χωρίς να κάνω πολιτική, χωρίς τίποτα, τα βλέπω στον δρόμο. Και κουράζουν και τα τμήματα που τα βγάζουν έξω, γιατί είναι μικρά παιδάκια, τα εκπαιδεύουν και δεν ξέρουν γιατί γράφουν. Δυστυχώς. Και μέσα στη ζέστη τώρα. Λοιπόν, στην αποστολία. Γρήγορα να αναρρώσει και σε όλα τα παιδιά Θέμη εδώ στο σταθμό. Καλό απόγευμα και σε σένα.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Εμμανουήλ λέει: φίλε μου, καλησπέρα. Πραγματικά τι ακούμε? Βγαίνει κάποιος και λέει: δεν φοράω ζώνη, δεν σκοτώνω.
20: Μα η ζώνη δεν είναι μόνο για να μη σκοτωθεί, είναι για να μειώσει όσο γίνεται τις πιθανότητες να τραυματιστεί σοβαρά. Ανέφορα ζώνη, η κράνος και μείνει ανάπηρος από ένα ατύχημα, ποιος το πληρώσει το κόστος, το κράτος, τα ασφαλιστικά ταμεία και τελικά όλοι οι φορολογούμενοι. Αν σκοτωθεί, η τραγωδία τελειώνει εκεί. Αν όμως επιβιώσει με βαριές αναπηρίες λόγω μιας επιλογής που μπορούσε να έχει αποφευθεί, τότε η κοινωνία καλείται να καλύψει το κόστος για πολλά χρόνια. Η ζώνη και το κράνος δεν είναι θέμα μαγιάς ή προσωπικής άποψης, είναι θέμα ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους, λέει ο Εμμανουήλ. Και να κρατήσουμε το τελευταίο αυτό το οποίο λέει ο Εμμανουήλ, ότι δεν είναι θέμα μαγιάς και ότι είναι θέμα ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας και σε όλους τους υπόλοιπους. Λέει, ξανακούμε τις ίδιες μπουρδες από τον Άλκη. Όποιο θέμα και αν πιάσει, καταφέρνει να λέει ανοησίες, μιλάει με μια καθαρά χωριάτικη νοοτροπία και δείχνει να αγνοεί τι πραγματικά συμβαίνει έξω τα ελληνικά σύνορα. Λέει ότι βγαίνει στο εξωτερικό, αν πράγματι ταξίδευε και έλεγε πώς λειτουργούν άλλα κράτη, θα διαπίστωνε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι κανόνες είναι πολύ πιο αυστηροί και η εφαρμογή τους ακόμα πιο εισπρακτική από ότι εδώ. Και στο κάτω-κάτω, όταν κάποιος παραβιάσει συνεχώς τους κανόνες, με ποιον άλλο τρόπο θα συμμορφωθεί αν δεν τον πονέσει οικονομικά. Αν δεν υπάρχει κόστος για την παράβαση, τότε ποιος είναι ο λόγος να αλλάξει συμπεριφορά. Λέει ο Εμμανουήλ, αυτές είναι οι απορίες του Εμμανουήλ. Ισχύει αυτό που λες πάντως, ότι στο εξωτερικό είναι και πολύ πιο εισπρακτικά και πολύ πιο αυστηρά, έτσι, καμία σχέση με τη χώρα μας. Αλλά είναι λίγο έως πολύ καινοτροπία την οποία έχουμε εμείς, Εμμανουήλ. Λοιπόν, πάμε για φημίσεις. Θα επιστρέψω μετά να διαβάσουμε τα μηνύματα που έχουν μείνει. Δεν έχουμε σήμερα Νίκο Κατσάτσο, γιατί πρέπει να πάει στον οδοντίατρο. Οπότε να διαβάσουμε μετά τα μηνύματα και θα συνεχίσει ο Γιώργος Ιωάννου μέχρι τις 6. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
21: Interbet Sports. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interbet Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Interbet Sports.
22: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
23: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
22: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
24: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς.
25: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
26: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
27: Η ώρα είναι 5.
28: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Creator Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Creator Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
25: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
29: 97,3. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
25: 9.43 Interbet Sports.
29: Η ώρα είναι 5.
30: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
31: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
32: Καλησπέρα, εννέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interbet Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Διαιτές συμβόλαιο έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως προσφέρει στον Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας Meridian Sports. Εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στον αυριανό πρώτο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας φόρουαρντ ταλαιπωρείται από σπελματιαία από νευροσίτιδα. Στην προπόνηση του Τρυφυγιού δεν συμμετείχε ο Κώστας Σλούκας. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει τενοντίτιδα στο δεξί πόδι, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό πρώτο τελικό του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Οι σειρές διαμορφώνονται ανάλογα την πνευματική διαχείριση. Έχουμε μία έννοια ότι διαμορφώνεται μία ιδιαίτερη κατάσταση μετά το ευρωπαϊκό. Έχουμε δώσει έμφαση όλοι. Πρέπει να έχουμε κίνητρο για τον τίτλο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναθηναϊκός θα έχει μεγαλύτερο κίνητρο, όπως και εμείς πέρσι μετά το Αμπουντάμπι. Θα θέλουν να παρουσιαστούν καλύτεροι, τόνισε ο Κώστας Παπανικολάου. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η κηδεία του 33χρονου βετεράνου ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα. Μάρια, η οικογένειά μας δεν θα σε ξεχάσει ποτέ το μήνυμα των παλεμάχων της ΑΕΚ. Στο γήπεδο της Τούμπας θα διεξαχθούν οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδος με Ολλανδία και Γερμανία για το Nations League στη 1 και στις 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Με 9 ψήφους από τα 13 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ο Στέφαν Λανουά θα συνεχίσει το τιμόνι της ΚΕΔ για ακόμα 2 χρόνια. Απόνα από τη διαδικασία ήταν ο πρόεδρος της Super League και β' αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Μαρινάκης. Η εισήγηση του Προέδρου και όσων την κατήφθηναν σε αυτή την απόφαση να προτείνει και εν τέλει να κρατήσει τον Λανουά ως αρχιδιαιτητή είναι ακατανόητη και απαράδεκτη. Ξεκάθαρα δηλώνουμε ότι πάει ο Ολυμπιακός είναι κάθετα αντίθετη στην παραμονή του Γάλλου διαιτητή, τόνισε σε ανακοίνωση του αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς. Στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο θα διεξαχθεί το Super Cup Ελλάδος ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Με 16 αντί για 20 ομάδες θα διεξαχθεί η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος την επόμενη σεζόν. Η υποχρεωτική θα είναι η παρουσία δύο Ελλήνων γεννημένων το 2004 και έπειτα στην αρχική εντεκάδα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 29χρονος Ουκρανός μεσοεπιθετικός Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον δικέφαλο. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο ποδοσφαιριστής, 5 εκατομμύρια θα βγάλει από τα ταμεία της η Ένωση. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος θα συναντηθεί τις επόμενες μέρες με τον αθλητικό διευθυντή των Πρασίνων, Στέφανο Κοτσόλη, για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Η Κάγιαρ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ του Τρυφυγιού Ντάβιντε Καλάμπρια σε μορφή ανταλλαγής με τον Γκαμπριέλε Ζαπά σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντιμάρτσιο. Αν το πλάνο μου ταιριάζει, θα σκεφτόμουν να γυρίσω στην Ελλάδα. Οι σχέσεις μου με τον Νίστρουπ είναι πάρα πολύ καλές, τόνισε σε συνέντευξή του στην Foxbet ο Παντελής Χατζηδιάκος. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, το μήνυμα.

0: Οι Ερυθρόλευκες προηγούνται 2-1 στη σειρά και σε περίπτωση νίκης θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Τηλεοπτική κάλυψη από την Διοσπορ. Ο Άντι Ραϊόλα θα είναι ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Η Μπενφίκα έδωσε τα χέρια με τον 48χρονο προπονητή της Φούλα, Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Έτοιμα στη EuroLeague για συμβόλαιο 2 χρόνων, κατέθεσε η Χάπολ Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τον Basket News. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Internet and Sports, όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή «Μίλα μου για μπάλα» με το Θέμη Παγιούρα.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Λοιπόν, να διαβάσουμε κάποια τελευταία μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Κώστας λέει, πες του, λέει ότι ο Αναστάσης βγαίνει μία στο τόσο και λέει ουσιαστικά πράγματα. Αυτός που μας ζαλίζει κάθε μέρα με αερολογίες του, είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακούμε. Α, εκεί με λέει ο Κώστας. Μάλιστα, δεν έχω να απαντήσω κάτι σε αυτό, ο Κώστα. Εγώ σέβομαι προσωπικά κάθε ακροατή και κάθε ένα που βγαίνει εδώ πέρα. Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις. Μάλιστα, συμφωνώ, μάλιστα, διαφωνώ. Όπως και να έχει, είμαστε ένα δημοκρατικό ραδιόφωνο και νομίζω ότι και η εκπομπή είναι αρκετά δημοκρατική και ίσως παραπάνω για από ό,τι θα έπρεπε. Που ακούγονται όλες οι απόψεις. Η Αποστολή λέει από Θεσσαλονίκη: Αποστολή, ευχαριστώ τον κύριο Σάκη για τις συμβουλές. Τη στηρώ κατά γράμμα. Έχω άδεια και προσέχω πολύ. Σε ευχαριστώ, Σάκη, να είσαι καλά και καλές διαδρομές, λέει η Αποστολή. Γεια σου, ρε Αποστολή, να πάνε όλα καλά. Ο Τόλης λέει: Γεια σου, Θέμη. Αν δεν φοράει κράνος και πέσει πάνω μου και τραυματιστεί ή κάτι χειρότερο, ακόμη θα μετρέουν στα δικαστήρια χωρίς να φταίω. Ο Χάρης καλά τα λέει: Είναι ωραίος μάγκας. Ο Βασίλης το τερμάτισε με τον συμπαθή και άμπαλο Αναστάση. Μόνο ο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Μάλιστα. Γεια σου, ρε Τόλη. Να σε καλά, φιλαράκι. Καλό απόγευμα, σου εύχομαι. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος για το κράνος, για τα υπόλοιπα δεν θα σχολιάσω κάτι. Είναι δικές σου προσωπικές απόψεις τις οποίες τις ακούω. Για το πρώτο κομμάτι, ναι, όλοι έτσι έχουν τα πράγματα. Οπότε πέρα από τον εαυτό μας θα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο και τους άλλους. Ο Γιάννης λέει: Το Βασίλη τον Πλαταμόνα τον πείραξε που είπε Αναστάση για το κύπελο Ράπαν. Πολλοί μπορούν να το πάρουν και απευθύνθηκε στο πρόσωπό του. Μάλλον αυτό έγινε η παρεξήγηση, λέει ο Γιάννης. Καλά, δεν απευθύνθηκε στο πρόσωπό του για το κύπελο Ράπαν. Σχετικά με το κύπελο Ράπαν, προφανώς και εγώ διαφωνώ με τον Αναστάση σε αυτό που είπε. Και αν μπορούσαν πολλοί να το πάρουν, θα το παίρναν και άλλοι παιδιά. Ο Γιάννης από το Πασαλιμά είναι πολύ καλός ακροατής και θυμάται, έδωσε απαντήσεις λοιπόν σε κάποιους εδώ πέρα που συνέχεια συκοφαντούν τον Ολυμπιακό, γι' αυτό απάντησε. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης από το Πασαλιμά απάντησε σε έναν άλλο φίλο, ο οποίος είχε πει κάποια πράγματα και ουσιαστικά σε αυτόν απάντησε, δεν είναι ότι το ξεκίνησε ο ίδιος. Έχει δίκιο στο που λες, Γιάννη. Ο Πάνος λέει: Περιόρισε το χρόνο του, αυτό λέει ο Πάνος, ευχαριστώ. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, απλά κουράζει πολύ για τον Αναστάση. Αμάν με το Γουέμπλι μας έχουν ταράξει φυλακίες. Πόσο τους ενοχλεί, ρε φίλε Θέμη, λέει ο Πάνος. Να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 55 χρόνια από το Γουέμπλι για τον τελικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ το 1971. Εντάξει, πάνω τι να σου πω. Το έχω ξαναπεί, παιδιά. Δεν είναι για να κάνουμε πιο μεγάλη, τουλάχιστον έτσι θα θέλουμε να κάνουμε τη δική μας ομάδα. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώνουμε τις επιτυχίες των άλλων ομάδων. Πρέπει να τις αναγνωρίζουμε. Το σωστό αυτό είναι. Ο Θανάσης λέει από Νέα Φιλαδέλφια: Ωραίος ο φίλος Γιώργος ο Παναθηναϊκός. Είπε η Δέσποινα να τον πληρώσει που θα το πάρουμε. Αλλά αυτό δεν είναι κάποια ένδειξη αυτό. Τα λεφτά με στα λουλούδια, ό,τι αυτό, άρε Πανάθα, όλοι σε κυνηγάνε. Φίλε Γιώργο, ωραία τα λες να βγεις.

και αύριο, λέει ο Θανάσης από τη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο μήνυμα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Θα τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 3. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Intervenes Sports. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Ιωάννου μέχρι τις 6, καθώς ο Νίκος Κατσάτσος δεν μπορούσε να είναι μαζί μας μέχρι το τέλος της ώρας. Να είστε όλοι καλά. Από τον Θέμη Παλιούρα που ήταν πίσω το μικρόφωνο, από τον Γιώργο Ιωάννου και την Αδριάννα Πούλιου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, αλλά και τον Πάνο Πουρναρά που ήταν νωρίτερα στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Πιθανότητα έχετε βαρεθεί να μ' ακούτε. Η αλήθεια είναι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 6, η ώρα είναι 5 και 13 πρώτα λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την παραγωγή της φυσικά είναι ο Θέμης Παλιούρας και η Αδριάννα Πούλιου. Λογικά περιμένατε να ακούσετε τον Νίκο Κατσάτσο σήμερα, ωστόσο λόγω ενός θέματος δεν θα μπορέσει να είναι κοντά σας.

Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πούμε και για στοίχημα. Θα ρίξουμε ματιές, θα περιπλανηθούμε λίγο στα παιχνίδια και της ημέρας και κυρίως το αυριανό. Γιατί έχουμε ντέρμπι αιωνίων αύριο, Τετάρτη στις 9 η ώρα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ, για την ακρίβεια. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λοιπόν, για τον πρώτο τελικό της Greek Basket League. Ξεκινάει η σειρά, θα ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν με αυτές τις μονομαχίες που τις περιμένουμε και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις προσπάθειες των παικτών και φυσικά να ποντάρουμε και εκεί. Τουλάχιστον όποιος επιθυμεί μπορεί να στοιχηματίσει. Θα τα πούμε και μαζί τώρα εκτενώς.

Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε όμως με τις αποδόσεις και τις συμβουλές, τις στοιχηματικές επιλογές, ας ρίξουμε μια ματιά στις δηλώσεις του Εργκίνα Ταμάν, γιατί έκανε κάποιες δηλώσεις πριν ενόψει του ντέρμπι, για την ακρίβεια, στην αντίστοιχη Media Day που κάνουμε και στην Ελλάδα, στην Greek Basket League, πριν από τις αναμετρήσεις. Λοιπόν, αναλυτικά πάμε να πιάσουμε λίγο τις δηλώσεις του. Λοιπόν, σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, έχουν κάνει σπουδαία σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, κατέκτησαν τη Euroleague, έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίο προπονητή και παίζουν σπουδαίο μπάσκετ. Είμαστε έτοιμοι για αυτό το τελικό. Στο κύπελο με πλήρες ρόστερ πήραμε καθαρή νίκη. Έχουμε δει και στην Ευρωλίγκα πως εάν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και δεν δίνουν σημασία στην ατμόσφαιρα, οι έδρες δεν παίζουν ρόλο. Η ομάδα που θα παίξει καλύτερα θα κερδίσει. Είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο τελικό και να παίξουμε καλό μπάσκετ. Ο μόνος μας στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη. Είναι διαφορετικά πράγματα η EuroLeague και το πρωτάθλημα. Στη EuroLeague τελειώσαμε τη σεζόν με αποτυχία. Στον αθλητισμό μπορεί να κάνεις μεγάλη σεζόν αλλά και να μείνεις εκτός. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είχαν μεγάλο budget αλλά δεν προκρίθηκαν στο Final Four. Όσον αφορά τώρα στην κατάσταση των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου, ανέφερε πως και οι δύο κάνουν θεραπεία. Τώρα ο Ρογκαβόπουλος δύσκολα θα παίξει. Ο Σλούκας θα προσπαθήσει πριν τον αγώνα και θα αποφασίσουμε πριν το παιχνίδι και για την εξάδα των ξένων. Όσον αφορά τώρα στην πηγή της αυτοπεποίθησης του, ο Τούρκος Κόουτς ανέφερε το εξής. Τους κερδίσαμε καθαρά στο κύπελο. Η EuroLeague είναι διαφορετικό πράγμα. Όλοι είναι απογοητευμένοι με τον αποκλεισμό στο Game 5. Θέλουμε να δείξουμε πως είμαστε σπουδαία ομάδα. Δεν το δείξαμε στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ γιατί είχαμε να παίξουμε 11 μέρες. Αλλά στη Θεσσαλονίκη με μια σπουδαία ατμόσφαιρα παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ και αυτό μου δίνει η αυτοπεποίθηση πως θα κερδίσουμε. Φυσικά έχοντας σεβασμό στον Ολυμπιακό που είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Όσον αφορά τώρα στην εξάδα των ξένων, δεν έχουμε αποφασιστεί ακόμα για το δεκάδα μας. Μόλις ξεκαθαρίσει η κατάσταση των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου, πιστεύω θα αποφασίσουμε. Αυτά ανέφερε ο coach Εργκίνα Ταμάν εν ώψη του πρώτου τελικού.

Ο φίλος μας ο Τόλης 7 θα στείλει ένα μήνυμα. Το διαβάσουμε. Γεια στην όμορφη ραδιοφωνική παρέα και στον Νίκο. Γεια σου φίλε Τόλη. Βέβαια εγώ δεν είμαι ο Νίκος, είμαι ο Γιώργος. Εντάξει. Ο Νίκος δυστυχώς δεν μπόρεσε σήμερα να είναι εδώ. Παρ' όλα αυτά θα τον έχουμε σύντομα και πάλι μαζί μας. Τριάδα μπασκετική, Άσο Ολυμπιακός αύριο και Άσο Μπεσίκτας και διπλό η Μπάρτσα σήμερα. Καλά τα μία. Φιλετόλη, πραγματικά έχω παρόμοια άποψη. Εντάξει, η Μπεσίκτας θα τη τσεκάρουμε κιόλας. Η Μπαρτσελώνα δεν έχει εύκολο έργο, βέβαια. Να το πούμε αυτό το θεματάκι. Και να πάμε λίγο στα των αποδόσεων. Έτσι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε φυσικά με την Ελλάδάρα μας, με το Derby αιωνίων. Με τι άλλο θα ξεκινάγαμε? Greek Basket League, πρώτη τελική. Το ξέρω, βρε, λέει ο Τόλης. Λοιπόν, πάμε. Να ξεκινήσουμε πως στην στοιχηματική μας εταιρεία, την Interveten, που είναι και χορηγός μας, η νίκη του Ολυμπιακού είναι στο 1.40, φαβοριτισμός των Ερυθρολεύκων ενόψη του πρώτου τελικού. Στο 2.75 η νίκη του Τριφυλιού. 2.75 λοιπόν δίνει το να κάνει το break ο Παναθηναϊκός αύριο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τώρα πάμε λίγο στα των πόντων. Το over 167.5, η αλήθεια είναι ότι δίνει μια ελκυστική απόδοση της τάξης του 1.70. Ενώ το αντίστοιχο under, το under 167.5, είναι στο 2.05, στον υπερδιπλασιασμό δηλαδή. Έστω και ελάχιστα παραπάνω από το διπλασιασμό, είναι διπλασιασμός.

Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα παιχνίδια της... Πάμε να συνεχίσουμε μάλλον με την Ελλάδα, με την Greek Basket League. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ατομικά των παικτών. Λοιπόν, στο 2-0-5 ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο πρώτος και νούμερο ένα φαβορί στο να τελειώσει το παιχνίδι με τους περισσότερους, με περισσότερους πόντους από κάθε άλλον παίκτη στο μάτς, είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη. Ο αμέσως επόμενος είναι ο Kendrick Nunn με απόδοση 3-10. Στο 5-50 η απόδοση, η αντίστοιχη απόδοση του Evan Fournier. Ο Τσέντι Όσμαν στο 9-50, αρκετά ψηλά η απόδοση του Τσέντι Όσμαν, που βέβαια δεν βγαίνει πολλές φορές πρώτος σκόρερ σε παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Παρόλα αυτά είναι ένας παίκτης εξαιρετικός. Εάν το παιχνίδι πάρει ταχύτητες και πάει περισσότερο στο transition, είναι ο καλύτερος παίκτης, ένας από τους καλύτερους μάλλον στο κομμάτι του transition στην Ευρωλίγκα. Συνεχίζουμε με τον Nigel Hayes-Davis, του οποίου η απόδοση είναι στο 10 το να είναι παίκτης με τους περισσότερους πόντους, και στο 17 είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Αν θα πρέπει κάπου να ποντάρω, η αλήθεια είναι ότι θα βάζα τον Evan Fournier σαν πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού. Παρόλα αυτά, οι πιθανότητες να είναι ένα πολύ κλειστό παιχνίδι και να γίνει ένα πραγματικό ντέρμπι μέχρι και το φινάλε είναι αρκετά μεγάλες. Είναι δύο ομάδες που αναμφισβήτητα έχουν τεράστια ποιότητα. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στην Ευρώπη και ίσως και στον κόσμο όσον αφορά στο μπάσκετ. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός πλέον έχουν ξεφύγει στο κομμάτι της ποιότητάς τους. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει τη EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός ήταν φέτος η ακριβότερη ομάδα της EuroLeague. Πρέπει να θεωρείται δεδομένη η ποιότητα και των δύο ομάδων. Τώρα όσον αφορά στα handicap της αναμέτρησης, εάν ο Ολυμπιακός πούμε ότι ξεκινήσει με ένα μειονέκτημα της τάξης του μείον 3,5, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, να νικήσει με 4 πόντους και πάνω, η απόδοση πηγαίνει στο 1,60 από το 1,40. Με πλην 4,5 η απόδοση πηγαίνει στο 1,70, ενώ αν φτάσει μέχρι και στο πλην 7,5 πηγαίνει στο 2,20. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι πιθανότητες να είναι ένα πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι είναι αρκετά μεγάλες. Όσον αφορά στους πόντους, ανέφερα και το over 167,5. Παρόλα αυτά και το 168,5 στο 1,75, αλλά και το 169,5 στο 1,85 είναι αρκετά ελκυστικά. Είναι ένα μάτς που είναι αρκετά πιθανό να ξεφύγει στο σκορ και να ανεβάσουν και οι δύο ομάδες τροφές.

Λοιπόν, παρόλα αυτά, πάμε να δούμε και μία ακόμα παράμετρο που παίζει ρόλο στο αυριανό ντέρμπι, η οποία είναι οι εξάδες των ξένων που θα επιλέξουν οι δύο ομάδες. Αρχικά να πιάσουμε λίγο τις οχτάδες τους. Για τον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όσο δεν έχουμε κάποια αλλαγή, έτσι, στην οχτάδα, οι ξένοι που είναι δηλωμένοι είναι οι εξής: Frank Ntilikina, Tyson Ward, Monte Morris, Alec Peters, Nikola Milutinov, Donta Hall, Tyreek Jones και Evan Fournier. Αυτοί είναι οι οκτώ που είναι πιθανό να ξεκινήσουν, να είναι, μάλλον είναι υποψήφοι για να πάρουν τις έξι θέσεις στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα στους πράσινους. Πάμε στην πράσινη μεριά. Πάμε στην μεριά του Παναθηναϊκού Άκτορ. Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνης, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τι Τζέι Σόρτς. Αυτοί είναι οι οκτώ του τριφυλιού που περιμένουμε ποιοι δύο θα κοπούν για να γίνουν έξι, εκτός αν γίνει κάτι και προσθεθεί κάποιος άλλος παίκτης μέσα στην οχτάδα. Θυμίζω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή, έτσι. Είναι πιθανό να πραγματοποιήσουν αλλαγές και οι δύο ομάδες. Θα το δούμε όμως αυτό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο και τελευταίο μισάωρο, δεύτερο ημίχρονο. Ας συνεχίσουμε με τα μπασκετικά, γιατί έχουμε η αλήθεια ένα αρκετό μπάσκετ. Λοιπόν, θα πάμε στην Ιταλία σε ένα μάτς που είναι αυριανό, κύριοι και κυρίες, φυσικά. Λοιπόν, Ολύμπια Μιλάνο Μπρέσια, ένα μάτς το οποίο υπάρχει σε κάθαρο φαβορί η Ολύμπια Μιλάνο, ομάδα Ευρωλίγκας, που επιχειρεί κιόλας να ανεβάσει πολύ το επίπεδό της τώρα με την προσθήκη και του Άλεκ Πίτερς, που αναμένεται να γίνει παίκτης της ενόψης της επόμενης σεζόν. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να δώσουμε σαν προγνωστικό. Ολύμπια Μιλάνο με μείον 8,5 handicap στο 1,80 απόδοση. 1,22 δίνει στην Ιντερ Βέτεν η νίκη της. Υπάρχει φαβορισμός ξεκάθαρος, γιατί εντάξει, υπάρχει διαφορά δυναμικότητας. Ολύμπια Μιλάνο με Μπρέσια στο 1,80 η νίκη της, με 8,5 και πάνω. Με 9 πόντους δηλαδή και πάνω.

Τώρα πάμε στην Μπεσίκτας. Την έχει δώσει και ο Τόλης 7 με νίκη κιόλας. Για νίκη. Με άσο απέναντι στην Κολέτζη που δίνει 2,80 απόδοση στην Ιντερβέτεν. Η Μπεσίκτας δίνει 1,43. Φαβοριτισμός της Μπεσίκτας δικαίως. Η νίκη της Μπεσίκτας είναι κάτι παραπάνω από διαφαινόμενη. Σε αυτό βέβαια φίλε Τόλη, μπορούμε να ενσωματώσουμε και handicap σε αυτή τη νίκη, επειδή υπάρχει ξεκάθαρος φαβοριτισμός. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα handicap της τάξεως του πλην 5,5, να πάει στο 1,85 που πηγαίνει με πλην 5,5. Δηλαδή η νίκη με 6 πόντους και πάνω. Εγώ θα πάω σε ένα αυριανό παιχνίδι βέβαια, φίλε Τόλη και φίλοι ακροατές, το οποίο είναι επίσης της Τουρκίας και είναι το ντέρμπι Φενέρμπαχτσέ Ανατολού Εφές. Ένα παιχνίδι με φαβοριτισμό στην Φενέρ. Φαβορή είναι η ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, έφτασε και στο Final Four. Λοιπόν, πάμε λίγο όμως στα ατομικά. Θα ήθελα πολύ να δω τα ατομικά παικτών στην προκειμένη περίπτωση. Αν και θα πάμε, ναι, με ψήνει λίγο παραπάνω τα handicap. Πάμε στα handicap. Πάμε στα handicap με μείον 6,5, με νίκη Φενέρμπαχτσε με μείον 6,5 στο 1,75. Το λες και ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον. 1,75 απόδοση είναι ωραία. Είναι αρκετά γλυκιά, να το πούμε.

Πάμε στο Μούρθια Μπαρτσελώνα που ο φίλος μας Στόλης στο μήνυμά του την αναφέρει ως διπλό. Η Μπάρτσα είναι, με βάση αν κρίνω από τις αποδόσεις, είναι outsider, φίλε Τόλη. Είναι outsider. Και όταν λέω outsider, είναι στο 2-10 η νίκη της, 1-75 η ήττα της Μπαρτσελώνα, η νίκη της Μούρθια. Σε ένα γήπεδο που δεν είναι εύκολο να βγεις νικητής. Πάντως μία ενδιαφέρουσα σκέψη είναι το over 170 μισό. Έτσι, είναι μια ωραία σκέψη στους πόντους. 1,80 δίνει σε απόδοση, οπότε μπορεί κάποιος να το σκεφτεί.

Παράλληλα να πούμε πως τρέχει ακόμα και ο διαγωνισμός του σταθμού. Πάμε κάτι εκτός του στοιχήματος. Τρέχει ο διαγωνισμός για τις σπέτσες, οπότε μπορείτε όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή να στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939-943-943 με το ονοματεπώνυμό του και τη λέξη σπέτσες. Στείλτε και που ξέρετε, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. Ο φίλος μας ο Τόλης έχει στείλει ένα μήνυμα, προφανώς όσον αφορά στην Μπαρτσελόνα νομίζω το στέλνει, που έχει ποντάρει στη νίκη της. Πάμε με τη φανέλα, δεν θα μου κάνει εντύπωση, η αλήθεια είναι φίλε Τόλη, η Μπαρτσελόνα να επικρατήσει.

Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση. Πάμε λίγο για να επιστρέψουμε λίγο στο ντέρμπι αιωνίων. Και ο λόγος είναι ότι έχουμε αλλαγή. Σας είχα πει πιο πριν. Οι αλλαγές μπορεί να γίνουν από στιγμή σε στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, πάμε αλλαγή από την ομάδα του Παναθηναϊκού στην προηγουμένη περίπτωση. Στην λίστα των ξένων μπαίνει ο Φαρίντ και έξω ο Γκριγκόνης. Μέσα λοιπόν για την ομάδα του Ριγκίνα Ταμάνο και είναι Φαρίντ, εκτός ο Μάριος Γκριγκόνης για τους τελικούς της Greek Basket League.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα παιχνίδι μπάσκετ που είναι το Real Madrid της Τενερίφη. Το οποίο το δίνουμε και σε μια καλή, θα το δούμε σε μια ωραία απόδοση. Φαβορή είναι η Real στο 1-17 η νίκη της. Αν όμως βάλουμε η νίκη της να έρθει με διψήφια διαφορά, με μείον 9,5 handicap, η απόδοση εκτοξεύεται σε σχέση με το 1-17 και πηγαίνει στο 1-75.

Λοιπόν, να πάμε στο ποδόσφαιρο. Να ρίξουμε μια ματιά στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και θα πάμε στα μακροχρόνια. Θα πάμε στα μακροχρόνια του Μουντιάλ. Το παγκόσμιο κύπελλο 2026 που διοργανώνεται σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Λοιπόν, στη θέση του φαβορί, από ό,τι μπορώ να δω, ναι, πάμε στη θέση του φαβορί. Στη θέση λοιπόν, πάντα μιλάμε τώρα έτσι για κατάκτηση. Πρώτη θέση λοιπόν και φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου είναι η Ισπανία με απόδοση 5.75. Στο 6 είναι η απόδοση της Γαλλίας, η οποία είναι ακριβώς δεύτερη. Από πίσω από τη Γαλλία είναι οι Άγγλοι, τα τρία λιοντάρια, με απόδοση 7.25. Η Αργεντινή, η κάτοχος του τροπαίου, παγκόσμια πρωταθλήτρια, είναι στο 8.50, στο 8.5.

Πάμε τώρα λίγο στο τελευταίο φαβορί. Και όταν λέω τελευταίο φαβορί, έτσι, αναφέρομαι στην ομάδα που έχει τις λιγότερες πιθανότητες από όλους. Μαθηματικά πάντα, έτσι. Λοιπόν, η τελευταία ομάδα, το τελευταίο φαβορί, είναι η IT. Η IT έχει απόδοση 3.000. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Δηλαδή αν ας πούμε λέμε τώρα παράδειγμα, βάζαμε ένα ευρώ στην κατάκτηση της διοργάνωσης από την IT και το έπαιρνε η IT, θα παίρναμε 3.000 ευρώ. Τόσο απλά. Παράλληλα η Ιορδανία στο 2.500. 2.500 είναι η δεύτερη ομάδα. Είναι η δεύτερη από το τέλος. Τρίτη από το τέλος του Κουρασάο με 2.000. Αν ρίξουμε βέβαια μια ματιά προς τα πάνω, η απόδοση πέφτει και μπαίνουν τα πιο βαριά ονόματα. Πέμπτο φαβορί είναι η Βραζιλία με 10 απόδοση. Η Βραζιλία του Νεϊμάρ, του Βινίσιους και των υπολείπων. Η Πορτογαλία είναι ακριβώς πίσω και είναι έκτο φαβορί με 11 απόδοση. Καταλαβαίνετε ότι εκεί το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Και οι πιθανότητες για κατάκτηση είναι δυνατές. Εντάξει, όσο μπορεί κάθε ομάδα να το παλέψει, θα δούμε.

Φυσικά δεν θα αφήσουμε τον κόσμο χωρίς ποδοσφαιρικές προβλέψεις για απόψε. Έχουμε δύο παιχνίδια. Έχουμε το Κροατία-Βέλγιο, που οι πιθανότητες είναι πολύ, είναι λίγο πολύ, είναι ισορροπημένο παιχνίδι γενικά, και οι δύο ομάδες έχουν απόδοση 2.60 και το Χ 3.40. Λοιπόν, οι πιθανότητες να σκοράρουν και οι δύο είναι στο 1.70 η απόδοση. Το goal-goal δηλαδή που λέμε. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Έτσι. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, το καταλαβαίνετε, ένα ισορροπημένο παιχνίδι που και οι δύο ομάδες θέλουν να δουν πράγματα. Αμέσως μετά βέβαια θα πάμε στο Μαρόκο-Μαδαγασκάρι, που εκεί είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Φαβορεί το Μαρόκο. Και θα πάμε φυσικά και στη νίκη του Μαρόκο. Ωστόσο εγώ θέλω να ρίξω και ένα κάτι παραπάνω. Δηλαδή θα έλεγα θα ποντάρουμε στο over 3.5. Πάμε για τα δύσκολα. Over 3.5 με 1.95 απόδοση.

Παρ' όλα αυτά, το έχουμε ξαναπεί, δεν ποντάρουμε υψηλά ποσά, το καταλαβαίνετε. Δεν θα ο καθένας ό,τι μπορεί να ποντάρει, αυτό ποντάρει αν θέλει πάντα, έτσι. Δεν τίθεται θέμα από αυτό.

Λοιπόν, για τη λήξη θα πιάσουμε και κάποια αυριανά παιχνίδια που είναι φιλικά πάντα, έτσι. Δανία Κονγκό, στο 1.57 η νίκη της Δανίας. Ας το δούμε αυτό ως ευκαιρία να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, το 2.20 μάλιστα. Είναι δύσκολο βέβαια να επιτευχθεί αυτό, αλλά να το ρισκάρουμε. 2.20 απόδοση το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, στο 1.60 το να μην σκοράρουν και οι δύο. Εσείς επιλέγετε.

Λοιπόν, Ολλανδία-Αλγερία το επόμενο μάτς. Η Ολλανδία με 1-43 να νικήσει. Στο 4-60 το χ, στο 7-50 η νίκη της Αλγερίας. Λοιπόν, το goal-goal, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, δίνει 1-95-1-75 το no goal. Ουσιαστικά το να μην σκοράρουν και οι δύο. Ελκυστικό το να σκοράρουν και οι δύο, η αλήθεια είναι. Πάμε και στο Λουξεμβούργο-Ιταλία. Εδώ θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί το over 2,5 goal, στο 1,90 μάλιστα. Και στο, over, και στο 3,20 το over 3,5 στο Λουξεμβούργο-Ιταλία. Φαβορεί η σκουάντρα Τζούρα, 1,53 η νίκη της, το διπλό δηλαδή. Ο άσος στο 6 και στο 4,10 το χ. Υπάρχει και ένα άλλο παιχνίδι το οποίο είναι επίσης με τρομερό πραγματικά φαβοριτισμό και είναι αυτό της Ισπανίας. Ισπανία-Ιράκ, 1-0-5 η νίκη της Ισπανίας, τόσο φαβορή είναι. Στο 14 η ισοπαλία και στο 30 απόδοση έχει το διπλό η νίκη του Ιράκ μέσα στην Ισπανία. Εδώ ένα over 3,5 θα μπορούσε να είναι ελκυστικό, να είναι μια σκέψη στο 1,75. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή έχει φτάσει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Θέμης Παλιούρας και η Αντριάννα Πούλιου. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο Σάκης Μπουζδούνης και η εκπομπή Sports On Air Live. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και ο Σάκης Μπουζδούνης.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports. Go!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Επιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.

Καλησπέρα, καλησπέρα από το Ράδιο Ένωση και τον εκφωνητή της εκπομπής «Μουσικά μου το ταξίδια», Μιχάλη Παπαδάκο. Μία ακόμα Τρίτη στις 6 που θα σας κρατήσω παρέα για 2 ώρες με την αφήγηση ενός ταξιδιού μου σε κάποιες χώρες της Κεντρικής Ασίας. Ενός ταξιδιού που είχε αφετηρία τα άσπρα σπίτια και τερματισμό στην ίδια μικρή πόλη που ονομάζεται και παραλία Διστόμου κατά το δήμαρχό μας. Διασχίσαμε 5 χώρες, αν και η λέξη διασχίσαμε μπορεί να σημαίνει ότι πηγαίναμε χωρίς σταματημό, ίσως μόνο για να κοιμηθούμε και να φάμε και τίποτε παραπάνω. Δεν ήταν έτσι όμως, γιατί κινούμαστε βάσει ενός προγράμματος. Τι και αν ο προορισμός ήταν βέβαια οι ιστορικές πόλεις του Ουσμπεκιστάν, έτσι, αφού διασχίσαμε μέχρι να φτάσουμε και άλλες χώρες. Τι νομίζετε, πως δεν θα βλέπαμε τα αξιοθέατα κάθε πόλης που διανυκτερεύαμε? Λοιπόν, γιατί το πρόγραμμα λέει το αργότερο μέχρι τις 3 το μεσημέρι πρέπει να έχουμε φτάσει στον επόμενο προορισμό, ώστε μέχρι τις 9.30 που νυχτώνει να έχουμε επισκεφθεί τουλάχιστον τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος. Εννοείται βέβαια πως δεν είναι δυνατόν, έτσι, δεν είναι δυνατόν να τα δούμε όλα, αλλά τουλάχιστον κατά κανόνα τα σπουδαιότερα τα επισκεπτόμαστε. Μερικές φορές τυχαίνει να έχουμε ξαναμείνει, όχι μόνο μια φορά, μα και περισσότερες στην ίδια πόλη. Παραδείγματος χάρη στον Μπατούμι, έτσι, ή την Τυφλίδα της Γεωργίας. Αλλά και τότε, φίλοι μου, δεν την αράζουμε, αφού όλο και κάτι θα μας έχει ξεφύγει. Άσε που υπάρχουν σημεία τα οποία μας αρέσουν ιδιαίτερα και θέλουμε να τα ξαναδούμε και να τα απολαύσουμε. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι στην Κωνσταντινούπολη, έτσι, έχω πάει 19 φορές και κάθε φορά βλέπω και κάτι καινούριο. Πολλές φορές δε κινούμενος προς την ίδια κατεύθυνση ακολουθώ διαφορετικό δρομολόγιο, απλά για να μην πηγαίνω από τον ίδιο δρόμο και όλο και κάποια καφέ ταμπέλα μπορεί να πάρει το μάτι μου που υποδεικνύει την ύπαρξη και κάποιου ενδιαφέροντος χώρου ή αξιοθέατος. Τα μέρη λοιπόν του ταξιδιού που σας έχω αφηγηθεί ως σήμερα αφορούσαν τη διαδρομή στην Τουρκία, τη Γεωργία και ένα μέρος της νότιο-ανατολικής Ρωσίας, από την πόλη Βλαντικαυκάς, δίπλα στα Γεωργιανά σύνορα, μέχρι το Αστραχάν, κοντά αυτό στα σύνορα του Καζακστάν, τα οποία διασχίσαμε έτσι για να φτάσουμε στην πρώτη πόλη αυτή της χώρας, όπου και διανυκτερεύσαμε, το Ατυράου. Και την επομένη, συνεχίζοντας, φτάσαμε στην άλλη πόλη του Καζακστάν, το αδιάφορο Μπεϊνέου, από όπου μετά από 500 χιλιόμετρα και φτάσαμε μάλιστα νύχτα στην επόμενη πόλη, λόγω άθλιου οδοστρώματος, καταλήξαμε στην πρώτη πόλη, την πρώτη μεγάλη πόλη του Ουσμπεκιστάν, την Νουκούς. Από αυτή λοιπόν την Ουσμπέκικη πόλη θα ξεκινήσω σήμερα την 5η συνέχεια της αφήγησης του οδηπορικού μου, όχι πριν διευκρινίσω κάποια πράγματα για το στήσιμο αυτής της εκπομπής που πρέπει να γνωρίζετε. Όπως παραδείγματος χάρη, σε μία προσπάθεια να μην γίνεται βαρετή, έχω συμπεριλάβει και κάτι λίγα τραγούδια. Εξού και το όνομα της εκπομπής, «Μουσικά Μοτοταξίδια». Τα τραγούδια είναι κάθε φορά διαφορετικού είδους, από έντεχνο ελληνικό μέχρι σύγχρονο αγγλικό ροκ ή ακόμα λάτιν ή και κάποιες φορές pop της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, σήμερα σκέφτηκα να βάλω blues, έτσι. Ελπίζω πραγματικά να σας αρέσουν.

Τρίτη απόγευμα στις 6. Έτσι είναι η ώρα που ξεκινάνε τα μουσικά μοτοταξίδια. Μια εκπομπή που συνδυάζει την αφήγηση ενός ταξιδιωτικού οδηπορικού με τη μουσική και βέβαια από τη συχνότητα των 97,3 και το Ράδιο Ένωση. Από ραδιοφώνου, έτσι, και radioenosi.gr μέσω ίντερνετ. Η διαφορά είναι πως μέσω ίντερνετ σας δίνεται η ευκαιρία να δείτε και τη διαδρομή αλλά και φωτογραφίες από τα μέρη που επισκεφτήκαμε. Εν ολίγης, ακούτε το τι είδαμε και το τι μας συνέβησαν στην πορεία μας από τα άσπρα σπίτια στην Τουρκία, στη Γεωργία, τη Ρωσία, το Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν μέσα σε 6 εβδομάδες που διήρκεσε και στα πάνω από 16.000 χιλιόμετρα που διανύσαμε. Σήμερα, όπως σας είπα, είναι η πέμπτη συνέχεια όπου έχουμε φτάσει στην πρώτη μεγάλη πόλη του Ουσμπεκιστάν, τη Νουκούς. Στην προηγούμενη εκπομπή σας είχα πει πως για να φτάσουμε από το Μπεϊνέου του Καζακστάν στην Νουκούς του Ουσμπεκιστάν κάναμε 12 ώρες για 500 χιλιόμετρα. Έτσι, 12 ώρες για 500 χιλιόμετρα. Τώρα το GPS με επέδεψε λιγάκι. Μέχρι το πολυπόθητο φτάσατε στον προορισμό σας και την Πασιόν Family Guest House. Αλλά τελικά ρωτώντας την ανακάλυψα. Η είσοδος τώρα της Πασιόν με απογοήτευσε, αφού έπρεπε να βγάλουμε τα παπούτσια μας και να τα αφήσουμε στη ρεσεψιόν, σαν να μπαίναμε σε τζαμί δηλαδή. Όμως το μεγάλο ευτύχημα ήταν πως ο νεαρός φοιτητής ρεσεψιονής ήξερε καλά αγγλικά, αφού σπούδαζε, αν θυμάμαι καλά, αγγλική φιλολογία ή κάτι τέτοιο. Πληροφοριακά να σας πω πως σε Ρωσία, Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν οι άνθρωποι που συναναστραφήκαμε για διαφόρους λόγους και γνώριζαν αγγλικά ήταν όσα τα δάχτυλα του ενός χεριού μας. Το γεγονός βέβαια ότι συνάντησα κάποιον έτσι που μιλούσε αγγλικά με χαροποίησε, γιατί μπορούσα να τον ανακρίνω. Το ανακρίνω εντός παρενθέσεως. Απλά μπορούσα να το εκμεύσω πληροφορίες για τη ζωή στην πόλη του και κατ' επέκταση στη χώρα του. Για να καταλάβετε, είμαι ικανός να ρωτάω κάποιον πόσο ρεύμα πληρώνει σπίτι του ή πόσο φορολογείται. Ή πόσο κοστίζει ένα κιλό κρέας ή που βρίσκονται οι μισθοί και άλλα τέτοια περίεργα. Ρωτάω απίθανα πράγματα, είναι η αλήθεια, σε μια προσπάθεια να συγκρίνω άλλες κοινωνίες με τη δική μας. Και εννοείται βέβαια πως βγάζω και φωτογραφίες, μην νομίζετε, και εννοείται επίσης πως επισκεφτόμαστε αξιοθέατα, αλλά με ενδιαφέρουν και οι συνήθειες των ανθρώπων και ο τρόπος σκέψης τους. Όταν λοιπόν ο νεαρός μας οδήγησε στο δωμάτιο, μείναμε κατάπληκτοι, γιατί σε αντίθεση με την είσοδο της πανσιόν ήταν όμορφο, ήταν γουστόζικα διακοσμημένο και ήταν και καθαρό, εν ολίγης όπως ακριβώς το θέλαμε. Όμως επινάγαμε κιόλας από το πρωί νηστική και μόνο με καφέδες, και απέναντι υπήρχε ένα μεγάλο τουρκικό ρεστοράν. Πήγαμε, αλλά μας δήλωσαν πως η κουζίνα είχε κλείσει από τις 10 και ο μάγειρας λέει είχε φύγει. Και τώρα ρώτησα λοιπόν το ρεσεψιονίστα αν μέσω delivery υπήρχε περίπτωση να

φάμε στο δωμάτιο. Αν και μέσα μου πίστευα, εντάξει, λέω, αποκλείεται να το έχουν ανακαλύψει τώρα το delivery, λέω εδώ, στο Ουσμπεκιστάν. Αλλά με διαβεβαίωσε πως υπήρχαν δεκάδες deliveράδικα. Οπότε παραγγείλαμε πίτσες που μικρή σχέση είχαν με τις ελληνικές, αλλά τουλάχιστον γέμιζε η κοιλιά μας και τις φάγαμε στο δωμάτιο. Και μπορεί η Νουκούς να ήταν η μακρύτερα σε απόσταση πόλη από την πρωτεύουσα Τασκένδη, αλλά όπως διαπίστωσα την επόμενη μέρα το πρωί που έψαχνα να βρω τράπεζα, ήταν μια ευημερούσα και σύγχρονη πόλη, χωρίς όμως ιστορικές καταβολές, και αυτό με απογοήτευσε λιγάκι. Θα έχετε ακούσει, όσο για την τράπεζα βέβαια, θα έχετε ακούσει εκείνη την παροιμία που λέει: κίνησε ο Εβραίος στο παζάρι και έτυχε μέρα Σάββατο. Σάββατο ήταν, αυτό έπαθα κι εγώ. Γιατί οι τράπεζες σαββατιάτικα ήταν όπως σε όλο τον κόσμο κλειστές. Άντε να μπλούζουν πάλι.

Τώρα μη μου πείτε ότι δεν σας άρεσε το Please Release Me από τον Engelbert Humperdinck, και μπορεί να είναι ένα κομμάτι της δεκαετίας του 60-70, αλλά πάντα συνεχίζει να είναι απίστευτα όμορφο. Λοιπόν, Μιχάλης Παπαδάκος, Radio Ένωση 97,3 και μουσικά με το ταξίδια. Αυτά τα μουσικά με το ταξίδια ακούτε και εμένα που σας αφηγούμε ένα ταξίδι μου όπως κάνω κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Νουκούς Ουσμπεκιστάν. Το Νουκούς λοιπόν, ή μάλλον η Νουκούς όπως θέλετε τώρα πέστε τι ξέρω εγώ, είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη στο Ουσμπεκιστάν με πληθυσμό γύρω στους 300.000. Έτσι, μεγάλη πόλη, κάτι σαν την Πάτρα. Και ο ποταμός Αμουντάρια περνάει δίπλα της. Είναι πρωτεύουσα της αυτόνομης δημοκρατίας του Καρακαλπαστάν, η οποία είναι η πιο εκτεταμένη στην επικράτεια και η πιο αραιοκατοικημένη περιοχή στο Ουσμπεκιστάν. Το Νουκούς είναι περισσότερο γνωστό για το παγκοσμίο φήμης μουσείο τέχνης που διαθέτει. Να σας πω και λίγα πράγματα για την πόλη, έτσι να ξέρετε τελικά. Η πόλη λοιπόν αναπτύχθηκε από ένα μικρό οικισμό το 1932 σε μια μεγάλη σύγχρονη σοβιετική πόλη με μεγάλες λεωφόρους και μεγάλα πομπόδι δημόσια κτίρια. Πλην όμως απομονώθηκε, ξέρετε, οι Σοβιετικοί είχαν κάποιες πόλεις τις οποίες τις απομόνωναν και τις έσβηναν από το χάρτη όταν υπήρχαν βιομηχανίες απόρριτες. Δεν υπήρχαν αυτές οι πόλεις, ήταν σαν να μην υπήρχαν. Μία από αυτές λοιπόν τις πόλεις ήταν και η Νουκούς, γιατί σε αυτήν δημιουργήθηκε το Ινστιτούτο Χημικών Ερευνών του Ρωσικού Στρατού. Ήταν ένα, στην εποχή του, ένα σημαντικό κέντρο έρευνας και δοκιμών για χημικά όπλα. Το 2002 το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνεργασία με την κυβέρνηση του Ουσμπεκιστάν διέλυσε το Ινστιτούτο Χημικών Ερευνών, όπου Ρώσοι επιστήμονες ανέπτυξαν, προσέξτε, ένα από τα πλέον θανατηφόρα χημικά όπλα που έχουν παραχθεί ποτέ και το οποίο είναι απίστευτα δύσκολο να ανιχνευτεί, αφού τα συστατικά των ουσιών από τις οποίες αποτελείται δεν είναι απαγορευμένα. Συν της άλλης, αυτό το πράγμα λέγεται παράγοντας Νόβιτσοκ, είναι άχρωμο, είναι άοσμο, είναι άγευστο, είναι εύκολο στη μεταφορά και μη ανιχνεύσιμο σε ένα αεροδρόμιο ή ακόμα και στο ταχυδρομείο. Δυστυχώς συνεχίζεται να παράγεται εκτός από τη Ρωσία στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Τώρα η λέξη δημοκρατία, όσον αφορά το Ιράν, μπορείτε να την ερμηνεύσετε όπως νομίζετε. Σας είπα όμως πως στη Νουκούς βρίσκεται ένα διάσημο μουσείο τέχνης που στεγάζει αντικείμενα που ανακτήθηκαν από αρχαιολογικές έρευνες, έχει μουσικά όργανα, έχει εκθέσεις της εξαφανισμένης ή απειλούμενης χλωρίδας και πανίδας της περιοχής, έχει και στοιχεία για την εξαφάνιση της θάλασσας της Αράλης, η οποία είναι εκεί κοντά. Φημίζεται δε για τη συλλογή μοντέρνας ρώσικης αλλά και ουσμπέκικης τέχνης. Προσέξτε, και ουσμπέκικης. Ο Στάλιν, ο γνωστός Στάλιν, αυτός ο καλός ο άνθρωπος, ο μεγάλος εγκληματίας, προσπάθησε να εξαλείψει όλη τη μη σοβιετική τέχνη αυτής της περίοδου και έστειλε τους περισσότερους καλλιτέχνες στα γκουλάγκ. Τώρα, τι έστειλε γκουλάγκ, καλύτερα να το μάθετε από τον Αλεξάντερ Σολτζενίτσιν και το βιβλίο του «Μια ημέρα» του Ιβάν Ντενίσοβιτς. Να σας πω ακόμα ότι είναι η πλησιέστερη μεγάλη πόλη στη θάλασσα της Αράλης και το Μοϊνάκ. Το Μοϊνάκ είναι μια πόλη, εκεί στην έρημο, μια πρώην ψαράδικη πόλη που απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από την Νουκούς και έχει κύρια ατραξιόν το διαβόητο νεκροταφείο πλοίων. Οπότε η Νουκούς είναι ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε εκδρομές έτσι προς αυτήν. Τραγούδι.

Λοιπόν, φίλοι μου, στην Ουκούς του Ουσμπεκιστάν υπάρχουν τρεις πολύ ενδιαφέρουσες ατραξιών. Με πρώτη βέβαια το Μοϊνάκ που σας είπα, που βρίσκεται στην καρδιά της πρώην θάλασσας της Αράλης. Κάποτε ήταν μια πόλη λιμάνι με μια ζωντανή αλλιευτική βιομηχανία, τώρα περιβάλλεται από υγρότοπους και έρημο. Η θάλασσα έχει εξαφανιστεί και κατά όπως φαίνεται δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ ξανά. Το κύριο αξιοθέατος, ο Μοϊνάκ, είναι το νεκροταφείο των πλοίων. Αρκετά πλοία που κάποτε ήταν αγκυροβολημένα στην αποβάθρα εξαφανίζονται τώρα στην έρημο με τα σκουριασμένα κουφάρια τους να είναι κατάφυτα από θάμνους και να διαβρώνονται από τον άνεμο και την άμμο. Είναι έτσι μια αρκετά σουρεαλιστική εμπειρία να βλέπεις αυτά τα πλοία να έχουν προσαράξει στη στεριά, έτσι, χωρίς νερό. Τι συνέβη όμως και η Αράλη, αυτή η τεράστια λίμνη που θάλασσα της Αράλης λεγότανε, κατάντησε έρημος? Εδώ λοιπόν συνέβη ένα από τα μεγαλύτερα οικολογικά εγκλήματα των σοβιετικών κυβερνήσεων, χωρίς να σημαίνει πως και άλλες κυβερνήσεις δεν έχουν προβεί σε παρόμοια. Ας πούμε η Ιαπωνία, έτσι, όπου έριξαν όλο το μολυσμένο ραδιενεργό νερό του πυρηνικού εργοστασίου της Φουκοσίμα στον ωκεανό. Έτσι, να λέμε και τα... δεν θα το πω τη λέξη, μην παρεξηγηθώ, και τη σκάφη-σκάφη. Έτσι τελειώνει η παροιμία. Συνέβη δε η ερημοποίηση όταν οι Ρώσοι της δεκαετίας του 60 εξέτρεψαν μεγάλο μέρος των ποταμών Αμουντάρια και Σιρντάρια που κατέληγαν στην Αράλη για την άρδευση τεραστίων εκτάσεων καλλιέργειας μπαμπακιού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από τη μία τη σοβαρή ρήπανση από την απορροή των γεωργικών υπασμάτων και φυτοφαρμάκων και από την άλλη μειώθηκε δραστικά το νερό που κατέληγε στη λίμνη, με αποτέλεσμα αυτό που παρέμεινε να αποκτήσει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα αλατότητας, γεγονός βέβαια που την κατέστησε τοξική με τα ψάρια να πεθαίνουν, συν το ότι η λίμνη συρρυκνώθηκε δραματικά, αφήνοντας έτσι την περιοχή σε πλήρη οικονομική κατάρρευση. Οπότε οι Καζάκοι κάτοικοι του Μοϊνάκ πήραν το νοματιό τους και σήμερα κατοικείται από κτηνοτρόφους και ηλικιωμένους που φροντίζουν τα εγγόνια των οποίων οι γονείς έχουν φύγει για να βρουν δουλειά αλλού. Αυτοί οι λίγοι που παραμένουν υποφέρουν λόγω της τοπικής κλιματικής αλλαγής, με θερμότερα καλοκαίρια, ψυχρότερους χειμώνες, εξουθενωτικές καταιγίδες άμμου και αλατόσκονης και αντιμετωπίζοντας μια σειρά αναπνευστικών κατά κύριο λόγο προβλημάτων υγείας. Το Μοϊνάκ σήμερα είναι μια πόλη φάντασμα που την επισκέπτονται όσοι θέλουν να δουν αυτό το απόκοσμο θέαμα των πλοίων στην ξηρά, που και αυτά λιγοστεύουν. Γιατί όμως, αφού ξεπουλήθηκαν για σκραπ σε μια απελπισμένη προσπάθεια των κατοίκων να αντισταθμίσουν την απώλεια εισοδήματος από την αλία. Και ποιοι τα αγόρασαν? Οι Κινέζοι.

Φωνάρα όμως έτσι, ο Elvis Presley έτσι, στο It's Now or Never. Λοιπόν, δεύτερο αξιοθέατο της Νουκούς ήταν το μουσείο για το οποίο ήδη σας μίλησα. Και τρίτο και εξίσου ενδιαφέρον, το Παμπάλαιο νεκροταφείο της. Η νεκρόπολης Μισνταχάν, η οποία απέχει 20 χιλιόμετρα από την πόλη, με πολλά μαυσολία, κάποια των οποίων τεράστια. Υπάρχουν μερικοί τοπικοί θρύλοι για αυτή την περιοχή, ένας των οποίων είναι ότι ο τάφος του Αδάμ βρίσκεται εδώ, ενώ μέσα στο χώρο βρίσκονται και τα ερείπια ενός φρουρίου του 9ου αιώνα. Εμείς το επισκεφθήκαμε και το φρούριο και το νεκροταφείο, αλλά όπως σας είπα πριν, φεύγοντας από το ξενοδοχείο, έψαξα για τράπεζα προκειμένου να μετατρέψω ευρώ σε σομ, έτσι ονομάζεται το νόμισμα του Ουσμπεκιστάν, οι οποίες τράπεζες φυσικά ήταν κλειστές λόγω Σαββάτου. Όπως όμως απομακρυνόμουν από την τράπεζα, έβγαλα το κινητό από την τσέπη και μαζί με αυτό και ένα πενιντάρικο γλίστρισε και έπεσε στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, 5 διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικές κατευθύνσεις έτρεξαν να με ειδοποιήσουν. Ήταν ένα από τα πράγματα που μου έκαναν μεγάλη εντύπωση και γι' αυτό το ανέφερα. Μετά ρώτησε ένα αστυνομικό με ποιο τρόπο μπορώ να αλλάξω χρήματα και με έστειλε γελώντας στην κεντρική αγορά, όπου λέει υπάρχουν παράνομοι που αλλάζουν χρήματα. Αλλά λέει να κάνω την ανταλλαγή χέρι-χέρι για να μην αρχίσεις, μου λέει, να τρέχεις, γιατί είσαι και κάποιες ηλικίες. Ωραίος, ε? Πήγα και δεν θα το πιστέψετε πως ο τύπος, σκατόφατσα ήτανε, κατάλαβε ότι ήθελα να αλλάξω λεφτά. Ούτε με πλησίασε με συνωμοτικό ύφος και χωρίς καν να με ρωτήσει τι ήθελα, μου είπε την τιμή που μου προσέφερε. Τελικά δεν είχε διαφορά από την τράπεζα, για να μην πω πως ήταν καλύτερη, αφού μου έδωσε περισσότερα από ό,τι περίμενα. Ακόμα δεν κατάλαβε πως κατάλαβα πως, ακόμα δεν κατάλαβα πως κατάλαβε αυτός τι ήθελα. Μετά έγραψα στο GPS Μισνταχάν, έτσι, το όνομα της νεκρόπολης. Σας συμβουλεύω να μην το κάνετε και αυτό, γιατί μερικά ανέκδοτα με τα οποία ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια συμβαίνουν πραγματικά και πραγματικά μας συνέβη. Έξω από την πόρτα του νεκροταφείου το άτιμο το GPS τι νομίζετε ότι είπε? Φτάσατε στον προορισμό σας. Μπρρρ. Η νεκρόπολης λοιπόν. Λοιπόν, μη βάλετε ποτέ το GPS όταν είναι να πάτε σε κανένα μνημόσυνο ή τίποτε, σε κανένα νεκροταφείο. Η νεκρόπολης λοιπόν κάλυπτε μια τεράστια περιοχή πάνω σε ένα χαμηλό λόφο, από που έφτανες στο ψηλότερο σημείο του, που ήταν σχετικά επίπεδο, με φαρδιές σκάλες. Βλακωδώς δεν πήραμε μαζί μας νερό και η θερμοκρασία φλερτάριζε τους 40 βαθμούς. Κανονικά έπρεπε να έρθουμε απόγευμα, αλλά δεν γινότανε, αφού την ίδια μέρα έπρεπε να φτάσουμε σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του ταξιδιού, τη Χίβα, και κυριολεκτικά δεν κρατιόμουν μετά από τόσα που είχα διαβάσει και τις φωτογραφίες και τα βίντεο που είχα δει. Ολόκληρη λοιπόν η περιοχή ήταν γεμάτη παμπάλαιους τάφους διαφόρων διαστάσεων αλλά και εντυπωσιακών μαυσολίων. Το πρώτο που αντικρίζαμε δεν ήταν μεγάλο, μάλλον ταπεινό θα το χαρακτήριζα, απλά υπήρχε μια ταμπέλα με ένα όνομα, Μασλούμ Σουλούχαν. Αυτή η ταμπέλα με προειδέασε πως θα ήταν κάτι το ιδιαίτερο, και όντως ήταν, αν και το μόνο που διακρινότανε ήταν δύο χαμηλοί τρούλοι και μια είσοδος από όπου σκάλες οδηγούσανε στα έγκατα της γης. Κανείς η πραγματικότητα έτσι δεν έχει ιδέα για την ταυτότητα των ανθρώπων που ενταφιάστηκαν εδώ, πέραν από το προφανές ότι πρέπει να ήταν σημαντικές προσωπικότητες της εποχής. Το όνομα αυτό προέρχεται από ένα τοπικό θρύλο. Η Μασλούμ Σουλούχαν υποτίθεται ότι ήταν η όμορφη κόρη του κυβερνήτη του Μισνταχάν. Παρότι την επιθυμούσαν όλοι οι τοπικοί εργένιδες καλών οικογενειών, η Μασλούμ Σουλούχαν ήταν ερωτευμένη με ένα φτωχό οικοδόμο. Απογοητευμένος λοιπόν ο κυβερνήτης πατέρας της από την άρνησή της να επιλέξει κάποιον επώνυμο, ανακοίνωσε ότι θα έδινε το χέρι της σε αυτόν που θα μπορούσε να χτίσει ένα μιναρέ ψηλό όσο ο ουρανός σε διάστημα μιας νύχτας. Όπως ήταν φυσικό, ο φτωχός οικοδόμος, άνθρωπος της δουλειάς ήταν, κατάφερε να κατασκευάσει ένα ψηλό μιναρέ, αλλά όταν το επόμενο πρωί πήγε στο παλάτι για το χέρι της Μασλούμ, ο κυβερνήτης του το αρνήθηκε.
Τότε ο απογοητευμένος νεαρός πήδηξε από την κορυφή του Μιναρέ για να τον ακολουθήσει και η Μασλούμ. Ο πληγωμένος κυβερνήτης διέταξε πάραυτα να καταστραφεί ο Μιναρές και οι νεαροί ερωτευμένοι θαύτηκαν μαζί και κατασκευάστηκε αυτό το μαυσολείο πάνω από τον τάφο τους, χρησιμοποιώντας τα τούβλα από τα ερείπια του Μιναρέ. Αυτά όσον αφορά το μύθο. Το εσωτερικό όμως του τάφου, έτσι, γιατί κατεβήκαμε κάτω, ήταν υπέροχα διακοσμημένο, χωρίς φυσικά να είναι το Τατζ Μαχάλ των Ινδιών, έτσι, μην φανταστείτε κάτι τέτοιο. Εμείς, παρά το ότι είχαμε λυσάξει όμως από τη δίψα και ο ήλιος μας είχε χτυπήσει κατά κέφαλα, και παρά τη σκέψη που δεν μπορείς να αποφύγεις, ξέρετε, εκείνο το ματαιό της ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιό της, που υποτίθεται, πως είπε ο Σολομώντας, νιώθαμε και λίγο παράξενα σε αυτό το χώρο, και αν και δεν θα έλεγα πως μετανιώσαμε, έτσι, για την επίσκεψη, όπου αυτές οι μνημιακές κατασκευές μας εντυπωσίασαν πραγματικά. Ακούστε ένα τραγούδι τώρα.

Βγαίνοντας, φίλοι μου, από την νεκρόπολη του Μιζντάχαν, μια μεγάλη ομάδα μαθητών μας περικύκλωσε και όλα τα παιδιά θέλανε να φωτογραφηθούν μαζί μας. Το ίδιο και οι δασκάλες τους. Και όσο και αν η επίσκεψη σε ένα χώρο ταφής δεν σου άφηνε περιθώρια να αποφύγεις έτσι τις πεσημιστικές σκέψεις, η εμφάνιση των χαρούμενων παιδικών προσώπων μας επέτρεψε να επανέλθουμε στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα και να δούμε το μέλλον περισσότερο θετικά. Το περίεργο ήταν πως δεν υπήρχε στην περιοχή ένα κιόσκι έτσι που να πουλάει νερό. Εκεί είχαμε λυσάξει και επειδή είμαστε στα όρια της αφυδάτωσης, μπήκα στην αυλή ενός σπιτιού και τους παρακάλεσα να μας δώσουν λίγο νερό, πράγμα που οι ένικοι έκαναν με μεγάλη ευχαρίστηση και μάλιστα μου ζήτησαν να καθίσω μαζί τους. Δεν ξέρω γιατί ή μάλλον ξέρω γιατί στο Ουζμπεκιστάν ένιωθα οικεία. Απλά γιατί οι κάτοικοι του ήταν χαρούμενοι, ήταν ευχάριστοι, ήταν φιλικοί, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους και δι' τους Βόρειους ή τους Σλαβόφωνους. Αν μόλις τώρα άνοιξατε το ραδιοφωνό σας και πιάσατε το Ράδιο Ένωση, σίγουρα θα αναρωτηθήκατε ποιος και γιατί πράγμα μιλάει, οπότε πρέπει να σας δώσω κάποιες λίγες εξηγήσεις, όπως ότι πρόκειται για την αφήγηση ενός ταξιδιού που πραγματοποίησε το ζεύγος Παπαδάκου κατά τη διάρκεια 6 εβδομάδων με το αυτοκίνητό τους σε κάποιες χώρες της Κεντρικής Ασίας. Τώρα μάθατε. Όσο λοιπόν επανέρχομαι, όσο για την νεκρόπολη λοιπόν του Μιζντάχαν, αυτή βρισκόταν, όπως σας είπα, 20 χιλιόμετρα από την Ουκούς του Ουσμπεκιστάν. Και καλό είναι και εσείς που με ακούτε να κάνετε ποτέ ρε παιδιά ένα ταξιδάκι εκτός Ελλάδας, ίσως όχι τόσο μακρινό, αλλά έστω δίπλα μας, στη γειτονιά μας, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ρουμανία, Κροατία, είναι κάποιες από τις κοντινές μας χώρες με πάμπολα όμορφα σημεία να απολαύσετε. Και αν θέλετε να ταξίσει σε αυτές, να σας βγει και οικονομικό, τότε επιλέξτε να πάτε από τα μέσα Μαΐου ως το τέλος Ιουνίου. Μετά ακριβένουνε, ίσως λίγο λιγότερο από τη χώρα μας, αλλά πολύ ακριβότερα εάν επιλέξετε Ιούλιο-Αύγουστο. Και σε καμιά περίπτωση, το έχω πει επανειλημμένος, θα το λέω και θα το ξαναλέω, σε καμία περίπτωση με μεγάλη παρέα. Αποκλειστικά και μόνο με το τέρι σας ή στη χειρότερη με ένα φίλο σας, με μια φίλη σας ή ένα ακόμα φιλικό σας ζευγάρι και φυσικά με δικό σας μέσον, έτσι. Στο γιατί έχω αναφερθεί πάμπολες φορές. Να ξέρετε, όμως προς αυτή η εκπομπή, έτσι τα μουσικά μου το ταξίδια, μεταδίδονται ζωντανά κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα και αναμεταδίδονται την Κυριακή το βράδυ στις 10. Την παρακολουθείτε δε και ίντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Ανοίγοντας το site του σταθμού, εμφανίζεται ο χάρτης με τις χώρες και τις πόλεις που μείναμε, ενώ πατώντας πάνω του εμφανίζονται και πολλές φωτογραφίες. Από την Ουκούς λοιπόν ξεκινήσαμε για τη Χίβα, μια όαση που τα παλιά χρόνια σταματούσαν τα καραβάνια που κινιόντουσαν προς τη Μεσόγειο, ο γνωστός δρόμος του μεταξιού. Η απόσταση που χώριζε τις δύο πόλεις ήταν μόνο 180 χιλιόμετρα από ένα δρόμο που είχε λίγα καλά κομμάτια, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του ήταν κακός, αλλά σαφώς καλύτερος από τα καζάκικα σύνορα μέχρι την Ουκούς που ήταν μη δρόμος, έτσι, ήτανε πανάθλιος. Ακούστε ένα τραγούδι.

Πριν όμως, φίλοι μου, φτάσουμε στη Χίβα του Ουσμπεκιστάν, περάσαμε από την Ουργέτς, που είναι η μεγάλη πόλη της περιοχής, και από αυτήν, μετά από 30 χιλιόμετρα, φτάσαμε στον πολυπόθητο προορισμό μας. Έναν από τους προορισμούς, και λέω έναν, γιατί υπήρχαν και άλλες πόλεις του Ουσμπεκιστάν, στις οποίες ονειρευόμουν να βρεθώ έτσι τα τελευταία 10 χρόνια, και τις οποίες ο σημερινός μου καλεσμένος, ο Κώστας Μητσάκης, μου πιλάτευε το μυαλό, θεωρώντας ότι έπρεπε πάση θυσία να τις επισκεφθώ, και πως επρόκειτο για ταξίδι ζωής, όπου και βέβαια ήταν, βέβαια, αφού ήταν ταξίδι ζωής όμως, γιατί σε αυτό το ταξίδι γλίτωσα το εγκεφαλικό εντελώς συμπτωματικά. Θα σας πω κάποια στιγμή γιατί. Βέβαια δεν πραγματοποίησα, δεν το κάναμε με τη μηχανή μας, γιατί με τη γυναίκα μου μεγαλώσαμε, αλλά το κάναμε με το αυτοκίνητό μας. Ένα εντελώς κοινό αυτοκίνητο, έτσι. Μη φανταστείτε τίποτε, κανένα τζιποϊδές. Να σας πω και τις αποστάσεις, έτσι, για να καταλάβετε το μέγεθος του εγχειρήματος. Από τα άσπρα σπίτια, ωραίο τραγουδάκι αυτό που ακούγεται, από τα άσπρα σπίτια μέχρι τους κήπους του Εύρου και τα τουρκικά σύνορα ήταν 730 χιλιόμετρα, έτσι, γνωστό. Από αυτά μέχρι τα γεωργιανά σύνορα, δηλαδή το να διασχίσω την Τουρκία, ήταν άλλα 1500. Μετά μέχρι τα ρώσικα ήταν 550, και από αυτά μέχρι τα καζάκικα 740, ύστερα μέχρι τα ουσμπέκικα 820, και από εκεί στη Χίβα 600, έχοντας κάνει περίπου 5.000 χιλιόμετρα, που σημαίνει περί τα 450 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο ημιρησίως, και αυτά σε 11 ημέρες. Η πρώτη πόλη λοιπόν που περάσαμε ήταν η Ουργέντς, έτσι. Ήταν μια επίπεδη γκρίζα σοβιετική πόλη, άνευ ενδιαφέροντος. Αν δείτε στο χάρτη θα διαπιστώσετε πως πρόκειται για μια μεγάλη οάση μέσα στην έρημο, αλλά και οι υπόλοιπες πόλεις του Ουσμπεκιστάν βρίσκονται σε οάσεις. Δεν κάναμε καν τον κόπο να σταματήσουμε στην καταπράσινη, οφείλω να ομολογήσω, Ουργέντς, και συνεχίσαμε για τη Χίβα. Η Χίβα είναι μια σχετικά μικρή πόλη, έτσι, με 50.000 κατοίκους, ή τόσο είναι και η Λιβαδιά, όχι, σαν τη Λαμία περίπου, τις οποίες τα εσωτερικά τείχη ήταν η πρώτη περιοχή στο Ουσμπεκιστάν που έγινε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 1991. Η πανσιόν που είχα κλείσει βρισκόταν μέσα στα τείχη της παλιάς πόλης και λεγόταν Σοντλίκ Guest House, με μόνο 37 ευρώ για δύο νύχτες και με πρωινό, 18,5 ευρώ κάπου την ημέρα, κοινός και λεπούρι. Με το που φτάσαμε και ήρθαμε έτσι φάτσα κάρτα με τα τείχη, μείναμε αποσβολωμένοι. Τεράστια, χωμάτινα στο χρώμα της όχρας και η πύλη. Τι να σας λέω ρε παιδιά, λες και βρισκόμουν σε όνειρο. Άφησα το αυτοκίνητο απ' έξω, ήξερα ότι η πανσιόν είναι εντός των τείχων, αλλά πού όμως. Και τηλέφωνο να έπαιρνα, πως θα εξηγούσα στον ιδιοκτήτη πως βρισκόμουν, αφού στο site της booking.com έγραφε πως μιλάει από ξένες γλώσσες μόνο ρώσικα. Τώρα τι να του έλεγα, είμαι εκεί, πού. Δεξιά αριστερά της μνημειώδους πύλης υπήρχαν μαγαζάκια με τουριστικά είδη. Απευθύνθηκα λοιπόν σε ένα πολιτή που ήξερε τέσσερις λέξεις, πολιτής ήταν τουριστικών ειδών, ήξερε τέσσερις λέξεις τα αγγλικά, και με νοήματα και δείχνοντας την κράτηση στο κινητό, τον παρακάλεσα να τηλεφωνήσει στον ιδιοκτήτη, που αποδείχτηκε πως ήταν ξαδελφός του. Τελικά ήρθε και με οδήγησε στην πασιόν με το αυτοκίνητό μου, μέσα από ένα λαβύρινθο μικρών δρόμων. Εντός δεν των τυχών της Χίβα, μόνο οι κάτοικοι είχαν δικαίωμα να έχουν τα αυτοκίνητά τους και οι ένοικοι των πανσιών, γιατί μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες βρισκόντουσαν εκτός. Οπότε τα οχήματα ήταν ελάχιστα και δεν χαλούσαν την εικόνα των χιλιετών κατασκευών. Πάντως κυριολεκτικά ήταν λαβύρινθος, γιατί όταν φύγαμε έμπλεξα σε αδιέξοδα και έκανα αρκετή ώρα να βρω την πόρτα να φύγω. Η δε πανσιόν ήταν σε ένα αρχαίο παραδοσιακό κτίριο με ένα τεράστιο και πανύψηλο εσωτερικό χολ, και γύρω γύρω σε δύο επίπεδα ήταν τα δωμάτια. Δεν ήταν πολλά, κοντά στα 6 δωμάτια είχε ο άνθρωπος, ο ευγενέστατος ιδιοκτήτης. Το δωμάτιό μας ήταν πεντακάθαρο, με το μπάνιο του και το air-condition του, το οποίο air-condition βέβαια δεν χρησιμοποιήσαμε τελικά, αφού όλη μέρα τη γυρίζαμε.
τριγυρίζαμε και το βράδυ όταν επιστρέφαμε η θερμοκρασία έπεφτε από τους 35 κάτω από τους 20. Ας ακούσουμε και ένα ακόμα τραγούδι. Αλλά εδώ με ειδοποιεί τώρα η Σοφία μας η ηχολήπτρια πως δεν με παίρνει ο χώρος, οπότε θα συνεχίσω να σας πω κι άλλα. Ότι στη Χίβα φτάσαμε Σάββατο και είχε πάρα πολύ κόσμο, ευτυχώς ντόπιους και κυρίως σχολεία, το μεγαλύτερο αξιοθέατο της πόλης. Εμείς, καλά ακούσατε, το πως οι άνθρωποι θέλησαν να φωτογραφηθούν μαζί μας δεν λέγεται. Σε κάποιο σημείο είπα στη γυναίκα μου να βάλουμε εισιτήριο. Θα καταλάβατε πως είμαστε οι μοναδικοί ξένοι, αν και την επόμενη μέρα συναντήσαμε έναν και μοναδικό τουρίστα από τον Καναδά. Αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερα ήταν το γεγονός πως οι γυναίκες ήταν σχετικά παραδοσιακά αλλά και λίγο παράξενα ντυμένες, όπως γράφει η γυναίκα μου στις σημειώσεις που κρατάει. Πάρα πολλές φορούσαν παντελόνι φαρδί από μέσα και ένα επίσης φαρδί ποκάμισο απ' έξω, αλλά σε εντελώς παλαβούς χρωματικούς συνδυασμούς και μοτίβα, λίγο γαϊτανάκι στυλ. Οι νεότερες γενιές των γυναικών ήταν όμορφες και με περίσσιο θάρρος ζητούσαν να φωτογραφηθούν μαζί μας, αλλά οι μεγαλύτερες έφερναν και λόγω ντυσίματος έτσι έφερναν λίγο σε Ρωμά. Τώρα οι άντρες ήταν από αδιάφοροι ως άσχημοι. Όταν δεν ρωτάγαμε τον κόσμο αν θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί μας, το έκαναν με μεγάλη ευχαρίστηση και μάλιστα έπαιρναν και πόζες. Και πάντοτε με το γέλιο, ρε παιδί μου. Χαρούμενοι άνθρωποι. Όσον αφορά τώρα το κόστος ζωής, ήταν από 50 έως 60% χαμηλότερο από τη χώρα μας. Έτρωγες καλά, τα δύο άτομα με λιγότερο από 10 ευρώ, ενώ ένα λίτρο πετρέλαιο στήχιζε, εχθές που κοίταξα, γιατί χθες κοίταξα πριν την εκπομπή, στήχιζε 77 λεπτά το λίτρο. Έτσι το πετρέλαιο. Αν και ουδείς χρησιμοποιεί πετρέλαιο ή βενζίνη σε αυτή τη χώρα, ήμουν μόνο αέριο. Το οποίο αέριο κόστιζε κάτω από 40 λεπτά το κιλό. Εδώ έχει 90. Έχω πάρα πολλά να σας πω για τη Χίβα, αλλά θα το κάνω στην επόμενη εκπομπή, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Αν νομίζετε πως παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον αυτά που σας αφηγούμε, βάλτε μια υπενθύμηση στο κινητό σας, αλλά συμπεριλάβετε στους σελιδοδείκτες του υπολογιστή σας την ιντερνετική διεύθυνση του σταθμού που είναι radioenosi.gr. Θέλω να πιστεύω πως σας άρεσαν και οι επιλογές των τραγουδιών, όμως την επόμενη Τρίτη δεν ξέρω τι ακριβώς τι θα έχω. Μάλλον δεν ξέρω. Και μην νομίσετε πως τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε, αφού ακολουθεί συνέντευξη με το θρύλο του ταξιδιωτικού μοτοσυκλετισμού στην Ελλάδα, τον Κώστα Μιτσάκη. Τον αναβάτη που έχει γυρίσει τις περισσότερες περιοχές του πλανήτη με δύο τροχούς. Δεν λέω μοτοσυκλέτα, γιατί εκτός από αυτές έχει ταξιδέψει με βέσπα έως παπί. Τώρα, μπορείτε να διανοηθείτε ταξίδι με παπί από την Αθήνα στη Μόσχα? Εντάξει, μόνο ένας θεότρελος θα μπορούσε να το επιχειρήσει, και αυτό δεν ήταν άλλος βέβαια το Μιτσάκη. Μετά τις διαφημίσεις λοιπόν, φίλοι μου, θα τον έχω στην τηλεφωνική γραμμή του Ράδιο Ένωση 97,3 του σταθμού των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδας.

0: Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Φίλε Κώστα, καλησπέρα.
1: Έτσι, καλησπέρα, είσαι... Μιχάλη, τι κάνεις?
0: Είσαι ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής μου, το μουσικό μου, το ταξιδιό. Τώρα σου μιλάω στον ελληνικό, έτσι, γιατί σε ξέρω πολλά χρόνια.
1: Και εγώ στον ελληνικό μιλάω.
0: Σε ξέρω από το 2004, για την ακρίβεια, όταν σου ζήτησα πληροφορίες για το Ιράν.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εσύ έχεις κάνει πολλαπλάσιες εξορμήσεις από μένα και εσύ πάει σε πολύ πιο μακρινά μέρη. Παρά το αυτό, όμως, φίλε μου, το ξέρεις ότι η κοινή μας αγάπη είναι τα ταξίδια.
1: Και κυρίως τα ταξίδια με μοτοσκλέτα.
0: Και, ναι, αλλά απλώς τώρα, επειδή εγώ μεγάλωσα. Επειδή μεγάλωσα λιγάκι. Τώρα μετά τις.
1: Εντάξει. Στους δύο τροχούς έβαλες άλλους δύο και έγινε τέσσερις. Εντάξει.
0: Τώρα μετά τον κορονοϊό είναι η αλήθεια ότι πηγαίνω με το αυτοκίνητο.
1: Ναι, όλα είναι δρόμος πάντως.
0: Ναι, όλα είναι δρόμος. Κωνσταντίνε, πες μου, από πόσο χρόνο ταξιδεύεις?
1: Μου είσαι έβγαλα δίπλωμα για μοτοσυκλέτα από το 18.
0: Από 18 χρονών.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα έγινε από δική σου παρόρμηση ή είχες εσύ εικόνα από τους γονείς σου, ας πούμε, οι γονείς σου ταξίδευαν?
1: Όχι, όχι, δεν, οι γονείς μου δεν ταξίδευαν. Αυτό ξεκίνησε από δικιά μου παρόρμηση. Ανέβηκα πάνω σε μια μοτοσυκλέτα και είδα ότι είχα ανακαλύψει τον τροχό.
0: Καλό.
1: Σε περίπτωση που μπορούσα να περάσω πλέον με ένα δίπλωμα τα όρια της Αττικής, επεκτάθηκε σιγά σιγά η αναζήτησή μου και αυτό το πράγμα, αυτός ο συνδυασμός της μοτοσυκλέτας, αυτά που προσφέρει η μοτοσυκλέτα σε κάποιον, η αναζήτηση, το ταξίδι και γενικά η ελευθερία το να βρεις τον κόσμο, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα ίντερνετ και όλα αυτά που μέσω ενός κομπιού μπορεί να ανακαλύψει τι υπάρχει στην άλλη μεριά του πλανήτη. Εμείς ήδη αναζητούσαμε το τι υπάρχει στην άλλη μεριά της πόλης, τι υπήρχε μετά το βουνό που βλέπαμε, τι υπήρχε μετά τα σύνορα της Ελλάδας. Όλα αυτά σιγά σιγά έγιναν χιλιόμετρα, έγιναν εικόνες, έγιναν εμπειρίες και καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή ο κόσμος μίκρινε πάρα πολύ.
0: Σωστό. Δεν μου λες, πριν σε ρωτήσω που πήγες φέτος, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω, ενδιαφέρει και τους ακροατές που με ρωτάγανε γιατί σε ξέρουν, θέλω να μου πεις πώς επιλέγεις τον προορισμό σου, έτσι, και τι περιλαμβάνει για σένα η ιδανική διαδρομή.
1: Η επιλογή του προορισμού είναι μια πολύ σύνθετη, ένα πολύ σύνθετο θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή έχω βάλει ρόδα σε 125 χώρες. Καταλαβαίνεις ότι προτεραιότητά μου είναι να μπορέσω να πάω σε κάποια σημεία, σε κάποιες χώρες που δεν έχω πάει, αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω του χρόνου που διαθέτω, να αναλωθώ σε κάποιες χώρες που έχω πάει, αλλά να σε κάποια άλλα σημεία μέσα στη χώρα που δεν έχω πάει. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, το να έχω επισκεφτεί τόσες πολλές χώρες δεν σημαίνει ότι τις έχω εξερευνήσει διεξοδικά εδώ στην Ελλάδα, και πάλι αν πω σε ποια σημεία δεν έχω πάει ακόμα, ντρέπομαι και δεν θα το πω. Εν πάση περιπτώσει, φυσικά παίζει ρόλο και ο δρόμος, αν υπάρχουν δηλαδή δρόμοι που να οδηγούν εκεί, ή πολιτικές καταστάσεις, να τώρα με τον πόλεμο που ίσως μακάρι να μην ξεσπάσει, ουσιαστικά η Μέση Ανατολή γίνεται ένας απαγορευτικός προορισμός. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα της επιλογής ενός προορισμού. Φυσικά και ο χρόνος που διαθέτω παίζει καθόλου μεγάλο ρόλο, και όλο αυτό το μείγμα μαγειρεύεται και κάποια στιγμή βγαίνει ένα ταξίδι. Ήταν αυτό μια εβδομάδα, ένας μήνας, τρεις μήνες, ανάλογα.
0: Το περίεργο είναι ότι φέτος βρεθήκαμε, δεν συναντηθήκαμε, αλλά βρεθήκαμε στις ίδιες πόλεις και πού? Στη Ρωσία.
1: Ναι, η Ρωσία, ναι, όντως. Βρεθήκαμε με διαφορά ημερό, θα λέγαμε, αλλά βρεθήκαμε στη Ρωσία σε έναν προορισμό ο οποίος είναι ανοιχτός πλέον, γιατί από πέρυσι τον Αύγουστο, από τον Αύγουστο το 2022, άνοιξε τα χερσαία σύνορά της η Ρωσία στους οδικούς ταξιδιώτες.
0: Για πες μου λοιπόν τώρα για αυτό το ταξίδι που έφτασες στο Βλαδιβοστόκ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Πες μου πώς ξεκίνησε, από πού πέρασες, τι είδες έτσι ενδιαφέρον, για λέγε.
1: Λοιπόν, αυτό το ταξίδι ήταν η πέμπτη φορά που έφτανα στο Βλαδιβοστόκ. Όπως καταλαβαίνεις, δεν ανακάλυψε το Βλαδιβοστόκ, ξαναεπισκέφθηκα το Βλαδιβοστόκ. Ξεκίνησε το κλασικό δρομολόγιο που βολεύει τώρα λόγω του πολέμου, από Τουρκία, Γεωργία, ανέβηκα τον Κάφκασο και μετά μέσω της στρατιωτικής οδού, έτσι λέγεται, Military Road, που ενώνει τη Γεωργία με τη Ρωσία, μπήκα στο κομμάτι το ευρωπαϊκό της Ρωσίας και εν συνεχεία κατευθύνθηκα βόρειο-βόρειο ανατολικά. Βρήκα τον υπερσιβηρικό στην πόλη Σαμάρα και μετά πάνω στο ίχνος του υπερσιβηρικού πέρασε μετά τα ουράλια όρη, ουσιαστικά τα σύνορα Ευρώπης και Ασίας, και κατευθύνθηκα μετά ανατολικά στο κομμάτι της Σιβηρίας, όπως αυτό ονομάζεται, για να φτάσω στο Βλαδιβοστόκ. Πλέον οι καταστάσεις όσον αφορά το οδικό δίκτυο και γενικά οι διευκολύνσεις των ταξιδιωτών επάνω σε όλο αυτό το κομμάτι διαδρομής είναι πάρα πολύ καλές. Και αναφέρουμε γιατί όταν πρώτο έκανα διαδρομή το 1995, φαντάζομαι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του υπερσιβηρικού, περίπου στα 1400 χιλιόμετρα, δεν υπήρχε καν δρόμος. Φορτώσαμε τη μοτοσυκλέτα σε τρένο, όπως και πολλοί φορτώναν τα αυτοκίνητα

0: ηθοποιού. Κάποια στιγμή επί σοβιετικής εποχής το Βλαδιβοστόκ ήταν κλειστό, μέχρι το 1991 ήταν κλειστό και στους Ρώσους, γιατί εκεί υπήρχε το πυρηνικό οπλοστάσιο του ναυτικού σε αυτή την περιοχή, το ελληνικό, οπότε για να πλησιάσει κάποιο στο Βλαδιβοστόκ θα έπρεπε να έχει ειδικές άδειες. Φυσικά αυτά με τα χρόνια ξεπεράστηκαν, μετά το 1991 άνοιξαν πλέον οι πύλες του Βλαδιβοστόκ και ανακαλύψα μια πόλη πάρα πολύ ωραία, πλουραλιστική, κοσμοπολίτικη. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το Βλαδιβοστόκ και γενικά οι πόλεις που βρέχονται από θάλασσα είναι πιο όμορφες, γιατί έρχονται πιο εύκολα σε επικοινωνία με τον έξω κόσμο, έχουν πολλά στοιχεία και είναι μια πόλη η οποία διαφέρει αρκετά από τις υπόλοιπες πόλεις του Υπερσιβηρικού. Γιατί είναι αυτό που σου είπα, Μιχαλή, είναι η άβρα της θάλασσας, είναι η επικοινωνία που έχει με την Κορέα και την Ιαπωνία απέναντι. Όλα αυτά έχουν διαμορφώσει μια άλλη προσωπικότητα στην πόλη.
1: Το κομμάτι αυτό που λέμε Σιβηρία, ναι, είναι βαρετό.
0: Ναι, θα έλεγα ότι είναι βαρετό, γιατί χαρακτηρίζεται από δάση, τούνδρα, δάσος, τούνδρα. Είναι δηλαδή, τουλάχιστον η φύση είναι ομοιόμορφη σε πολύ μεγάλο κομμάτι της διαδρομής. Τα χωριά μετά την 4η-5η μέρα νομίζω ότι τα έχεις ξαναδεί παλίτα. Είναι επαναλαμβανόμενες οι εικόνες. Όποιος πάει πρώτη φορά φυσικά είναι συναρπαστικό, αλλά όταν πας αρκετές φορές αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις μπει σε μια διαδικασία άνοιας και βαριωμάρας. Όχι δηλαδή ότι θα πλήξεις πάρα πολύ, υπάρχουν πολλά ωραία σημεία. Δεν το κοιτάω έτσι, κοίτα το συνιστώ ότι δεν θα κάνετε διαδρομή γιατί είναι βαρεθή. Απέναντίας έχει πολλές παραλλαγές πάνω στην διαδρομή. Η κάθε μια πόλη έχει τη δικά της προσωπικότητα, όπως είναι το Ιρκούτσκ, η Ουλάν-Ουντέ, Χαμπάροφσκ. Δηλαδή κάθε πόλη έχει κάτι διαφορετικό να προσφέρει και αυτό είναι το καλό στην διαδρομή του Υπερσιβηρικού. Μια της φύσης, εντάξει, σε πρώτη φάση είναι Βαϊκάλη, είναι αρχαιότερη και βαθύτερη λίμνη του κόσμου. Μιλάμε για λίμνη 650 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα, με πάρα πολλά στοιχεία τα οποία συναρπάζουν. Μόνο και μόνο ένα στοιχείο θα σου δώσω από αυτή τη λίμνη, πέρα από τα νούμερα που σου έδωσα πριν, ότι σε αυτή τη λίμνη υπάρχει το μοναδικό είδος φώκιας που ζουν στο αλμυρό νερό, αλλά είναι το μοναδικό σημείο του κόσμου που ζουν μέσα σε υλικό νερό. Είναι οι φώκες Νέρπα.
1: Μάλιστα.
0: Όταν είχα βρεθεί το 1995 στη Βαϊκάλη, είχα συναντήσει την αποστολή του Ζακ Ιβ Κουστό με τα βαθισκάφη και όλα αυτά. Είχαν πάρει άδειες και εξερευνούσαν τη Βαϊκάλη για να δουν τη φώκια τη συγκεκριμένη. Και μου εξήγησαν και μετά το διασταύρωσα από πληροφορίες αργότερα που διάβασα, ότι πριν από πάρα πολλές χιλιετίες ένα από τα μεγάλα ποτάμια που κατεβαίνουν από τον Αρκτικό ωκεανό ήταν αρκετά μεγάλο και οι φώκες του Αρκτικού ωκεανού κατέβαιναν μέσα από το ποτάμι και κατέβαιναν μέχρι τη λίμνη Βαϊκάλη. Κάποια στιγμή όμως οι προσχώσεις και τα χρόνια μίκρυναν την Κίτη ποταμό, εγκλωβίστηκαν οι φώκες μέσα στην Βαϊκάλη, αλλά συνέχισαν την αναπαραγωγή τους και τη ζωή τους. Και έτσι κάποια στιγμή οι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι εδώ υπήρχαν οι μοναδικές φώκες αλμυρού νερού που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και υπήρχαν στη Βαϊκάλη.
1: Δεν μου λες
0: φυσικά και τώρα ακόμα.
1: Το τοπίο γύρω από τη λίμνη είναι όμορφο?
0: Ναι, είναι όμορφο. Είναι δασόδες τοπίο. Η λίμνη περικυκλώνεται από ψηλά βουνά τα οποία έρχονται τουλάχιστον στην νότια πλευρά της, έρχονται και γκρεμίζονται θα έλεγα μέσα στη λίμνη. Τα δάση δηλαδή σχεδόν ακουμπάνε μέσα στα νερά της λίμνης, ενώ η άλλη πλευρά είναι πιο επίπεδη και εντάξει, η διαδρομή τουλάχιστον στο νότο της λίμνης από την νότια πλευρά είναι πάρα πολύ όμορφη και είναι και πανοραμική, γιατί ο δρόμος ακολουθεί ένα ύψος περίπου 50 μέτρα πάνω από το ύψος της θάλασσας σε πολλά σημεία της λίμνης και έχει μια πανοραμική ανατένιση όλης της λίμνης σε ένα σημείο.
1: Μάλιστα.
0: Όσο μπορείς να δεις δηλαδή, γιατί εντάξει είπα ότι η λίμνη είναι τεράστια.
1: Πόσα χιλιόμετρα έκανες και πόσο καιρό διήρκεσαι αυτό το ταξίδι?
0: Το συγκεκριμένο ταξίδι ήταν 18.000 χιλιόμετρα και διήρκεσε 40 ημέρες. Αυτό που χαρακτήριζε το ταξίδι αυτό είναι ότι έκανα τη διαδρομή όλη ο δικός από εδώ μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Μετά, λόγω του ότι δεν είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου και κουράγιο δηλαδή, στο Βλαδιβοστόκ κάθισα περίπου μια εβδομάδα και εν συνεχεία έβαλα τη μοτοσυκλέτα στον Υπερσιβηρικό, στο τρένο, βγήκε στη Μόσχα, εγώ πέταξα με αεροπλάνο.

0: Λάνο, μέσω Μακαντάν, πήγα και 3-4 μέρες να δω το Μακαντάν, είναι μια πόλη στα βόρεια της Σιβηρίας. Και στη συνέχεια βρέθηκα και εγώ στη Μόσχα, παρέλαβα τη μοτοσυκλέτα και μετά μέσα από Λετωνία, Εσθονία και γενικά την Ανατολική Ευρώπη γύρισα πάλι στην Ελλάδα, επέστρεψα στην Αθήνα.
1: Μάλιστα, χορταστικό ταξίδι εν πάση περιπτώσει.
0: Ορίστε.
1: Χορταστικό.
0: Ναι, χορταστικό, εντάξει, γεμάτο ταξί, είχε απ' όλα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι γύρισα πλέον γεμάτος, είχα γεμίσει μπαταρίες, παραστάσεις, εικόνες, εμπειρίες, όλα αυτά. Μου είχαν δώσει ένα πολύ καλό ερέθισμα στο να υπογράψω με 10 μετόλο για αυτό το ταξίδι. Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή σε είχα ρωτήσει, σου είχα πει, πριν χρόνια τώρα βέβαια, σου είχα πει, Κώστα, να έρθω μαζί σου. Και μου είπες όχι και το δικαιολόγησες και έχεις δίκιο τελικά. Για εξήγησε στον κόσμο, γιατί εγώ λέω στους ακροατές, όταν να κάνετε ένα ταξίδι, θα το κάνετε ή μόνοι σας ή με το τέρι σας ή στη χειρότερη περίπτωση με ένα ακόμα ζευγάρι. Ποτέ περισσότεροι. Για πες γιατί δεν θέλεις άλλον μαζί.
0: Κοίταξε Μιχάλη, το ταξίδι, τουλάχιστον εγώ όπως το αντιλαμβάνομαι, γιατί για κάποιους άλλους δεν ισχύει αυτό, εγώ το αντιλαμβάνομαι σαν μια εσωτερική αναζήτηση, μια προσωπική περιπέτεια, μια δικιά μου εκτόνωση και μια δικιά μου, θα έλεγα, περιπέτεια ζωής. Δεν θέλω κάποιος να έρθει μαζί και να μου χαλάσει αυτό το όνειρο, το οποίο εγώ χτίζω ένα ολόκληρο χρόνο, σιγά σιγά, λιθαράκι, για να βρεθώ στην εκκίνηση ενός τέτοιου ταξιδιού. Γιατί τα γούστα είναι διαφορετικά, οι προτιμήσεις είναι διαφορετικές, τα ενδιαφέροντα διαφορετικά από άνθρωπο σε άνθρωπο και οι αντοχές. Γιατί κακά τα ψέματα, σε ένα ταξίδι με μοτοσυκλέτα χρειάζονται αντοχές και σωματικές και ψυχικές. Δεν θα αναφερθώ τώρα σε λεπτομέρειες. Όποιος καβαλάει μοτοσυκλέτα και ταξιδεύει, το ξέρει πολύ καλά αυτό. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, όχι, δεν παίρνω κανένα μαζί μου, γιατί θέλω να απολαύσω το ταξίδι όπως το νιώθω εγώ. Θέλω να σταματήσω εκεί που θέλω, να φωτογραφήσω αυτό που θέλω. Όπου βαρεθώ θα σταματήσω. Μπορεί να συνεχίσω και με στη νύχτα, γιατί έτσι το γουστάρω. Είναι μια προσωπική έκφραση και δεν θέλω κάποιος να μου χαλάσει αυτή την απόλαυση που λέγεται ταξίδι. Και εκτός αυτού, μέσα από ένα τέτοιο ταξίδι, όπως και μέσα από όλα τα υπόλοιπα ταξίδια, ικανοποιώ κάποιες δικές μου προσωπικές επιθυμίες και δεν νομίζω να αυτές οι επιθυμίες να ταυτίζονται με κάποιο αλλού ή με τις δικές μου ή οποιοδήποτε. Με τη γυναίκα μου ταξιδεύαμε 17 χρόνια μαζί στις Αλανές μοτοσυκλέτες. Μέχρι που ήρθε ο Γιωργάκης, συνεχίζω μόνος μου. Και με τη γυναίκα μου, επειδή μοιραζόμασταν τα ίδια πάθη, τα ίδια ενδιαφέροντα και γενικά την ίδια τρέλα, καταφέρναμε και ταξιδεύαμε μαζί. Δεύτερη μηχανή, όσες φορές πήραμε μαζί μας, δεν μπορέσαμε να ανασυνοηθούμε, δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε μετά από κάποιες μέρες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φταίγαμε εμείς ή ότι φταίγαν οι άλλοι. Εντάξει, για να είμαστε, ίσως εμείς είμαστε υπερβολικοί, ίσως οι άλλοι δεν ανταποκρίνονταν στα δικά μας τα θέλω. Δεν μπορώ να πω ποιος φταίει ή όχι. Μπορεί εμείς, μπορεί οι άλλοι. Εντάξει.
1: Εγώ, όπως ξέρεις, το έχω κάνει αυτό το πράγμα και γι' αυτό συνεχίζω να λέω στον κόσμο, μην το κάνετε. Και παρόλο που ήταν φίλοι μας, υπήρξαν στιγμές που είχαμε φτάσει στα όρια μας.
0: Ναι, εντάξει, για ποιο λόγο δηλαδή να μπω σε αυτή την ψυχοφθόρωτη διαδικασία με ανθρώπους που είμαστε φίλοι και κάναμε πάρα πολύ παρέα, να βρεθούμε αντιμέτωποι σε χαρακώματα και να ανταλλάσσουμε και ακόμα και βαριές κουβέντες. Και γενικά να θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας, γιατί στη μία μοτοσυκλέτα, όταν εγώ θέλω να συνεχίσω το ταξίδι και άλλος δεν μπορεί, έχει ξεπεράσει τα όρια του, τα σωματικά δεν μπορεί να συνεχίσει. Εγώ όμως θέλω. Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι αυτός διακινδυνεύει τη ζωή του για να συνεχίσει μαζί μου το ταξίδι. Όπως και εγώ θέλω να σταματήσω, δεν μπορώ ή οποιοδήποτε λόγο. Ο άλλος θέλει να συνεχίσει. Υπάρχουν αυτό, είναι ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά άλλα πολυσύνδετα παραδείγματα. Και το θέμα είναι ότι άμα υπάρχουν και γυναίκες στην παρέα, εκεί το πράγμα, εκεί το πράγμα, δεν δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Συγγνώμη από τις φίλες ακροάτριες, αλλά είναι κάτι που το έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές. Εδώ σε κοντινές δηλαδή εξορμήσεις, μόνο ημέρα στην Ελλάδα, εντάξει διήμερα.
1: Μέχρι εκεί, αυτό λέω και εγώ, μέχρι εκεί, μέχρι ένα διήμερο.
0: Ναι, για ένα καφέ, φαγητό και εντάξει, μια επιστροφή στα γρήγορα, εντάξει, καλά είναι.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες τώρα, εσύ έχεις ταξιδέψει με διάφορες μηχανές. Δεν θα αναφερθώ σε μάρκες. Ναι. Έχεις ταξιδέψει και με διάφορα είδη. Έτσι. Ναι. Τι θα συμβούλευες κάποιον, πρόσεξε, τι θα το συμβούλευες, τι που θέλει να ταξιδέψει
2: τι μηχανή να πάρει, εάν έχει σκοπό ας πούμε να πάει όμως στο Βλαδιβοστόκ, να πάει δεν ξέρω στην Αστάνα, στην Ταυσκέντη, δεν ξέρω πού, τι θα του έλεγες να πάρει, έτσι κάτι υπερσύγχρονο, κάτι, τι θα του έλεγες?
0: Τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες έχει επικρατήσει πάρα πολύ στην αγορά η μοτοσκλέτα η on-off, δηλαδή τα ψηλό τιμόνι, μεγάλες ρόδες, ξεκούραστη θέση οδήγησης, ξέρεις, θα ξέρεις συγκεκριμένα αυτές, ξεκινώντας με την αυαρχίδα της της κατηγορίας που είναι η BMW 1250 μέχρι και τα ταπεινά 125 250 μέχρι και εγώ που ταξίδεψα τώρα στο Βλαδιβοστόκ πήγαμε ένα SIM NHT 300 με 300 κυβικά, ένα on-off, μια on-off μοτοσυκλέτα. Αυτές είναι, θα έλεγα, μοτοσυκλέτες παντός καιρού, παντός εδάφους, κάνουν τα πάντα, ξεκουράστα, ήρεμα, ωραία. Μια τέτοια μοτοσυκλέτα την οποία θα επιλέξει ο υποψήφιος ταξιδιώτης για να κάνει το μεγάλο ταξίδι του, επιλέγει την εταιρεία που θέλει, ανεβαίνει πάνω σε αρκετές μηχανές να δει σε ποια κουμπώνει καλύτερα, χαρακτηριστικά όλα αυτά θα επιλέξει ο ίδιος. Αυτός ο τύπος μοτοσυκλέτας νομίζω ότι καλύπτει όλες μας τις ανάγκες, ακόμα και μέσα στην Ευρώπη που εδώ οι δρόμοι είναι πολύ πιο καλύτεροι.
2: Τα πολλά ηλεκτρονικά δεν είναι πρόβλημα σε αυτές τις χώρες?
0: Σίγουρα, κοίταξε Μιχάλη, στην Ευρώπη δεν έχεις κανένα.
2: Όχι στην Ευρώπη, γιατί για τις χώρες που σου είπα πριν.
0: Με τηλέφωνο και μια πιστοτική κάρτα λύνεις τα προβλήματά σου να μην στον δρόμο. Τώρα, αν πας σε χώρες του εξωτερικού, ναι, έχεις θέμα, ειδικά σε κάποιες χώρες που δεν υπάρχει τεχνική υποστήριξη σε όλες αυτές τις μοτοσυκλέτες μεγάλες, γιατί κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια οι μοτοσυκλέτες μας έχουν προσπεράσει και στην τεχνολογία και πλέον η εποχή που βάζαμε κατσαβίδι έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Εντάξει, αν πάθεις κάτι με το KTM το 1290, το super duper ηλεκτρονικό στο Ιράν, δύσκολο να μπορείς να το φτιάξεις. Εντάξει, υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν, ας πούμε στο Καζακστάν υπάρχει αντιπροσωπεία, μπορεί να σε βοηθήσει στις μεγάλες μηχανές, όπως και σε όλη τη Μέση Ανατολή. Γενικά υπάρχει υποστήριξη, αλλά θέλει λίγο προσοχή. Τι να πω, εντάξει, είναι και θέμα τύχης, αν σου κάτσει κάτι.
2: Εγώ πάντως, αν με ρώταγες, θα σου έλεγα, αν ξεκίναγα τώρα να ταξιδεύω πάλι, θα έπαιρνα ένα Africa Twin, θα του έκανα ένα καλό restoration,
0: ναι.
2: Και θα ξεκίνησα με το Africa που έχει καρμπιρατέρ, που δεν έχει ηλεκτρονικά, που δεν έχει τίποτε και μπορεί να το φτιάξει ο Μαστροθόδωρος δεν ξέρω πού.
0: Ο Αχμέτ, ναι, που μπορεί
2: ο να Αχμέτ, το δρόμο, ναι. Ο Αχμέτ, ναι, ναι, σε όχι, Πακιστάν.
0: Και εγώ συμφωνώ και παυξάνω, εντάξει, γι' αυτό έχω κρατήσει ένα φαντούρο, ένα BMW F6,5, το οποίο έχει όλα αυτά τα στοιχεία που είπες, είναι δηλαδή το απλό, το μονοκίνδυνο με το καρμπιρατέρ. Με αυτό ταξίδευα χρόνια αρκετά στις Αφρικές, Νότια Αμερική, παντού. Μπορούσα να το φτιάξω μόνος μου, ήξερα τι μπορεί να παρουσιάσει. Είναι πιο προσιτό στο μεσοαναβάτη όσον αφορά μια επισκευή ή κάτι οτιδήποτε συμβεί. Οι καινούριες μοτοσυκλέτες δυστυχώς δεν δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε εγκλωβιστεί πλέον σε ένα ηλεκτρονικό gadget, το οποίο δεν μπορούμε πλέον, πέρα από το ανοίγω το κλειδί και το κλείνω, ανοίγω κλείνω τη μοτοσυκλέτα, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουν περνάνε πολλές μοτοσυκλέτες, 4-5 κάθε χρόνο από τα χέρια μου, πέρα από το ανοίγω κλείνω τη μηχανή κάποια βασικά, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή αν συμβεί κάτι, αναβοσβούν τα λαμπάκια, τα τριγωνάκια που λέμε, εκεί μετά όπου είσαι παίρνεις τηλέφωνο, μάστερα, γιατί αναβοσβούν αυτό το φωτάκι, τι γίνεται, θα εκραγεί λίγο πιο κάτω.
2: Σωστό. Εσύ, και το λέω αυτό γιατί εσύ τώρα έχεις διασχίσει την Αφρική π.χ.
0: Ναι.
2: Για φαντάσου τώρα το super duper ηλεκτρονικό να πάθαινε μια βλάβη, δεν ξέρω, εκεί στη Νιγηρία που ήσουν.
0: Εντάξει, κάνει το σταυρό σου και λες να δούμε αν υπάρχει τεχνική υποστήριξη, τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι σοβαρό, μπορεί να μην είναι σοβαρό. Σου πένα και θεματίζεις το που θα σου κάτσεις και τι θα σου κάτσεις εκείνη τη στιγμή, τη δεδομένη.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν συμβαίνει όμως και στα μηχανάκια, είναι και με τα αυτοκίνητα τώρα. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο καινούργιας γενιάς τώρα. Πάλι έχεις τις ίδιες επιφυλάξεις, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να το επισκευάσεις κάπου, αν και τα αυτοκίνητα επειδή είναι πιο διαδεδομένη η χρήση τους στον τρίτο κόσμο, υπάρχουν σέρβις τουλάχιστον τα καινούρια, μόνο ας πούμε σε μια πρωτεύουσα. Αλλά εντάξει, και εκεί υπάρχει αυτό το ίδιο πρόβλημα, ότι αν κάποια στιγμή το ηλεκτρονικό πει όχι, δεν δουλεύω άλλο, εντάξει, εδώ έρχονται τα προβλήματα.
2: Εγώ που αντιμετώπισα ένα πρόβλημα φέτος στο Ουσμπεκιστάν, Στο Ουσμπεκιστάν, δεν ξέρω αν το ξέρεις, υπάρχει μόνο μία μάρκα αποκλειστικά και μόνο αυτοκίνητο, είναι Daewoo.
0: Δουλεύω μόνο Daewoo, τίποτα άλλο.
2: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Παραγωγής εκεί, γι' αυτό.
2: Ναι, ναι. Μα δεν υπάρχει τίποτα απολύτως άλλο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το πεζό, έλεγα πεζό, μου λέγα πεζό, τι είναι αυτό.
0: Υπάρχει τέτοια μάρκα.
2: Ναι, ακριβώς, υπάρχει τέτοια μάρκα. Δεν το ξέρανε καν, σαν μάρκα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Λοιπόν.
0: Και εσύ πεζό πήρες, πήγαινε με έναν Daewoo.
2: Ξέρω ότι στα ταξίδια σου έχει τύχει να μείνεις έτσι από βλάβες.
0: Εντάξει, από βλάβες τις οποίες έφτιαξα, ναι, αλλά από βλάβη να χρειαστεί να φορτώσει να γυρίσω πίσω, όχι, ευτυχώς.
2: Κάτι μου έλεγες ότι πήρες μια ρόδα και την πήγαινε με τον υπερσιδηρικό παρακάτω.
0: Ναι, εντάξει, αυτό συμβαίνει γιατί έπεσα στη μία τρύπα μέσα, σπάσαν δύο ακτίνες. Αναγκαστικά πήρα τον τροχό στα χέρια, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να επισκευάσω και στο χωριό. Πήρα το τρένο, πήγα στην πλησιέστερη πόλη. Ευτυχώς είχα ακτίνες μαζί μου. Άλλαξαμε τις ακτίνες, ευθυγραμμίσαμε, κάναμε και τα ξαναγύρισα πάλι πίσω. Εντάξει, αυτά υπάρχουν και είναι μέσα στο παιχνίδι του ταξιδιού όλα αυτά. Εντάξει, αυτά είναι αντιμετωπίσιμα, εντάξει.
2: Δεν μου λες, όταν ξεκινάς. Κάνεις ασφάλεια ζωής, κάνεις οδική, εμβολιάζεσαι, έχεις εμβολιαστεί έτσι για τις περίεργες χώρες?
0: Δεν, αυτό εξαρτάται σε ποιες χώρες και που πηγαίνω. Το 21 που πήγα Βραζιλία και ήθελα να κάνω τον Αμαζόνιο, να διασχίσω όλο το δάσος του Αμαζονίου, και βέβαια έκανα εμβόλια για, για μαλάρια και για κίτρινο πυρετό, και είχα και χάπια μαλάριες, τα οποία έπαιρνα κάθε εβδομάδα. Όλα αυτά είναι συνάρτηση της προετοιμασίας. Δηλαδή όταν θα ξεκινήσεις να εντοπίσεις το σημείο του κόσμου που θες να πας, όπως θα δεις εάν την πολιτική κατάσταση στη χώρα, κοιτάς αντίστοιχα και την υγειονομική κατάσταση στη χώρα. Είναι ζούγκλα, ωραία, τι, αφού είναι ζούγκλα μάλλον θα έχει μαλάρια, θα έχει κουνούπια. Άρα τι χρειάζομαι, χάπια μαλάριας. Αυτά μπορούν να τα πληροφορηθεί κάποιος και από την υγειονομική σχολή εδώ στην Αθήνα και στις κατατόπους υγειονομικές σχολές στην επαρχία, γιατί είναι πληροφορημένες όλες αυτές οι αρχές για το τι συμβαίνει και τι προφυλάξεις χρειάζεται κάποιος που θα ταξιδέψει σε αυτές τις χώρες.
2: Και μερικά χάπια και μερικά, να συμπληρώσω, και μερικά από τα εμβόλια τα δίνει η νομαρχία, δεν κυκλοφορούσα περίπτερα, σαν περίπτερα φαρμακεία.
0: Ναι, τα κάποτε προμηθεύεσαι... ήταν και δωρεάν, τώρα τα χρεώνεις όμως, αυτό είναι το κακό.
2: Α, ναι.
0: Το ενέσιμο του κίτρινου πυρετού είναι και πάει 25 ευρώ περίπου η δόση. Εντάξει, υπήρχαν περιπτώσεις παλιά που η Αφρική, στην Αφρική έπρεπε να κάνω εμβόλιο για χολέρα, για τύφο, κίτρινο πυρετό, δηλαδή μαζευόταν ένας μεγάλος αριθμός από εμβόλια, το οποίο σημαίνει ότι έπρεπε να ξεκινήσω και 6 μήνες νωρίτερα, γιατί η κάθε δόση έπρεπε να είναι 3 μήνες σε διαφορά από την επόμενη. Ήταν πάρα πολύ ισχυρές οι δόσεις, οπότε σύμφωνα με τα λεγόμενα των γιατρών το κάθε εμβόλιο ήθελε 3 μήνες διαφορά από το επόμενο.
2: Οπότε είσαι πλήρως εμβολιασμένος, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο.
0: Πλήρως εμβολιασμένος. Τα εμβόλια αυτά είχαν μια διάρκεια 10 χρόνων. Εντάξει, έχουν περάσει αυτά τα χρόνια τώρα. Και η ανοσία που σου προσφέρουν τα εμβόλια δεν είναι 100, είναι περίπου, παίζει από 67 μέχρι 70% σύμφωνα με τα λεγόμενα των γιατρών. Άρα δεν σημαίνει ότι αν πας εκεί δεν θα αρρωστήσεις. Απλά έχεις ένα μεγάλο ποσοστό κάλυψης και προφύλαξης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αρρωστήσεις κιόλας. Φυσικά περνάς πολύ πιο ελαφρά την αρρώστια ό,τι σου τύχει, αλλά και πάλι θέλει προσοχή.
2: Όσον αφορά τώρα την ασφάλεια ζωής και την οδική ασφάλεια, ιατρική, αν λέω ασφάλεια ζωής εννοώ ιατρική ασφάλεια, κάνεις...
0: Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει στην αγορά ο θεσμός της ταξιδικής ασφάλειας. Εντάξει, δεν είναι κάτι το ακριβό, δηλαδή ξεκινάει με 30-40 ευρώ και μάλιστα πολλές τριτοκοσμικές χώρες όπως το Αφγανιστάν, όπως κάποιες χώρες στην Ασία, απαιτούν για να δώσουν βίζα, απαιτούν την αγορά της ταξιδικής ασφάλειας από τον ταξιδιώτη. Μου έχει τύχει δηλαδή για να πάρω εγώ βίζα, έπρεπε να αγοράσω ταξιδική ασφάλεια, να την παρουσιάσω στην πρεσβεία και κατόπιν να πάρω βίζα.
2: Όπως και η Ρωσία.
0: Ναι, και στη Ρωσία το ισχύει, ναι. Δεν είναι κακό αυτό, καλό είναι να γίνεται και μάλιστα θα μπορεί κάποιος να αγοράσει την ταξιδική ασφάλεια χωρίς να ζητηθεί από το θέμα της βίζας. Δηλαδή να καλύψονται αυτό το από μόνος του. Γιατί κακά τα ψέματα, αν βρεθεί σε μια δύσκολη θέση, τα έξοδα μπορεί να είναι πάρα πολλά. Και δεν ξέρω αν μπορεί να τα καλύψεις σε μια νοσηλεία ή σε μια έκτακτη αερομεταφορά ή οτιδήποτε συμβεί. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα την οδική βοήθεια, αυτή πέρα από την Ευρώπη δύσκολο να βρεθεί η οδική βοήθεια κάπου όλου, δηλαδή να την κλείσεις από εδώ. Θα πρέπει από ό,τι ξέρω να πας δηλαδή στη χώρα και εκεί να αναζητήσεις κάποιες λύσεις για οδική βοήθεια.
2: Ναι. Τώρα προσωπικά στις χώρες εκτός από την Τουρκία που είχε πράσινη κάρτα, οι υπόλοιπες χώρες πρέπει να πληρώνεις και ασφάλεια στα σύνορα.
0: Ναι, στα σύνορα συνήθως υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μπαίνοντας δεξιά και αριστερά δίπλα στα συνοριακά φυλάκια υπάρχουν και μικρομάγαζα τα οποία πουλάνε ασφάλεια. Και αυτό διευκολύνει το καθένα, γιατί είναι καλό να αγοράσεις ασφάλεια, γιατί αν συμβεί κάτι ομιγαίνεται μετά μπλέξει πολύ άσχημα.
2: Τώρα το τι ακριβώς πουλάνε βέβαια στα ρώσικα δεν έχεις ιδέα τι γράφει το ασφαλιστήριο. Υποθέτεις ότι κάτι είναι.
0: Ναι, τουλάχιστον σε ένα μπλόκο, γιατί σταματάνε οι Ρώσοι, οι αστυνομικοί, όταν θα σου ζητήσουν ασφάλεια να έχεις να σου δείξει. Γιατί σε άλλη περίπτωση που δεν έχεις, θα πέσεις σε θύμα εκβιασμού. Ότι αν δεν έχεις, δώσ' μας τόσα λεφτά και μου έχει συμβεί δηλαδή. Να έχω πράσινη κάρτα που ίσχυε μέχρι πρότινος για τη Ρωσία, να μην το αναγνωρίζουν οι αστυνομικοί, γιατί ήθελαν απλά να έχουν ένα μοχλό εκβιασμού και πίεση για να μου αποσπάσουν λεφτά.
2: Εμένα στο συγκεκριμένο ταξίδι φέτος 5 φορές με σταμάτησαν για να μου αποσπάσουν λεφτά και στο Καζακστάν και στο Ουσμπεκιστάν και στη Ρωσία.
0: Εντάξει, σε προγενέστερα ταξίδια και εγώ το ένιωσα αυτό το πράγμα. Φέτος ευτυχώς δεν με πείραξε κανένας, δεν με άγγιξε κανένας, δεν με σταμάτησε κανένας.
2: Απήγαινε με τα όρια του νόμου τώρα δηλαδή.
0: Κοίταξε, τα όρια του νόμου τι γίνεται.
2: Είναι
0: όταν
2: σχετικό.
0: Το όριο ταχύτητας είναι 80-90, δεν θα πάω και παραπάνω και δεν έχω και λόγο να πάω παραπάνω. Εντάξει, γιατί και η μοτοσφαίρα είναι πιο μικρή, αλλά είναι οι ταχύτητες που μπορώ να ταξιδεύω για να βλέπω τη φύση, τον κόσμο, να σταματάω, να φωτογραφίζω. Δεν πηγαίνω με το χρονόμετρο, δηλαδή θα πρέπει να φτάσω κάπου κάποια στιγμή γρήγορα. Θα πάω με τα δικά μου τα όρια και με τα δικά μου τα θέλω. Θέλω να σταματήσω εδώ, σταματήσω. Δεν θέλω να τρέχω. Δεν είμαι δηλαδή να κάνω Αθήνα-Θεσσαλονίκη μια απόσταση γρήγορα να τελειώνω. Θέλω να εξαντλήσω όλη την ημέρα, όλο το πόστο διήλυμα, σιγά σιγά. Δεν βιάζομαι. Σε αυτά τα ταξίδια είναι κακό να βιάσει, γιατί δεν προλαβαίνεις να πάρεις εικόνα, γεύση πλέον.
2: Δεν μου λες πώς είναι το να ταξιδεύεις μόνος σου, χωρίς παρέα.
0: Κοίταξε να δεις, είναι λίγο σκληρή μονάξη, αλλά άμα τις συνηθίσεις, περνάς καλά με τη σκιά σου. Εντάξει, με συνεπιβάλλει τη μοναξιά. Εντάξει, είναι ώρες που δεν αισθάνεσαι και πολύ καλά, ειδικά το βράδυ όταν έχεις πλέον ηρεμήσεις στο δωμάτιο ξενοδοχείου κάπου. Η αλήθεια είναι ότι θέλεις κάποιον να μοιραστείς μαζί του τα βιώματα της ημέρας, να ανταλλάξεις κάποιες απόψεις, να μιλήσεις με κάποιον. Ναι, και το καταλαβαίνω, αλλά καθοδόν, επειδή η μοτοσυκλέτα είναι και μοναχικό σπορ, δηλαδή είσαι μέσα στο κράνος σου, τραγουδάς μες στο κράνος, μιλάς με τον εαυτό σου μες στο κράνος, δεν το πολύ νιώθεις. Γιατί είσαι συνέχεια σε μια κίνηση στη ροή του δρόμου, στη ροή του κόσμου, σταματάς δεξιά-αριστερά, από το να βάλεις βενζίνη μέχρι να φας, να σταματήσεις, να δεις κάτι, να δεις ένα αξιοθέατο. Είσαι συνέχεια δηλαδή γύρω από κόσμο. Το βράδυ καμιά φορά νιώθεις λίγο ότι είναι αυτό το κενό της συντροφιάς, αλλά ευτυχώς τα τελευταία χρόνια τώρα με την τεχνολογία του ίντερνετ ανοίγεις το λαπτόπ σου ή το κινητό, έχεις εικόνα με τους φίλους σου, με την οικογένειά σου. Κάπου εντάξει, κάπου μπορεί να το αντικαταστήσει αυτό το κενό. Όχι 100%, αλλά τουλάχιστον μπορείς και μιλάς με τη γυναίκα σου, με το παιδί σου. Πράγματα που πριν από 20-25 χρόνια, αν θυμάσαι, ήταν τελείως αδιανόητο. Ψάχνουμε να βρούμε τηλέφωνο μια φορά την εβδομάδα να μιλήσουμε με τους γονείς μας.
2: Ακριβώς.
0: Να δουν ότι είμαστε ζωντανοί, τέλος πάντων.
2: Φέτος πήγες.
0: Τώρα είναι πανεύκολο. Τώρα είναι πανεύκολο.
2: Φέτος πήγες με το γιο σου. Ή έχεις κάνει και κάνα δύο ταξίδια.
0: Στην Ρωσία έκανα και ένα ταξίδι με το γιο μου, ναι.
2: Ναι, πήρες και το γιο σου μαζί. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, γιατί πόσο χρόνο είναι ο γιος σου, για πες έτσι.
0: Ο γιος μου 17 χρονών τώρα πηγαίνει τρίτη ηλικία. Όταν κάναμε το ταξίδι, εντάξει, ήταν καλοκαίρι που είχε τελειώσει δεύτερη ηλικία και θα πήγαινε τρίτη ηλικία.
2: Δεν μπορείς, δηλαδή, θέλω να σε ρωτήσω έτσι για τα σημερινά, γενικώς για τα σημερινά παιδιά σε αυτή την ηλικία, γιατί και εγώ έχω εγγόνια σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι.
2: Κατά πόσο ενδιαφέρονται και δεν ενδιαφέρονται για να χαζεύουν πάλι το κινητό.
0: Το αν ενδιαφέρονται ή όχι εξαρτάται καθαρά από τους γονείς. Δηλαδή, αν οι γονείς σε πιο μικρή ηλικία τα παιδιά τα παίρνουν μαζί τους, τους ανοίγουν τους ταξιδιούς ορίζοντες, ενδιαφέρονται, μπορούν και είναι μαζί τους. και δεν μιλάω τώρα για τη μοτοσυκλέτα αποκλειστικά, για ένα ταξίδι που μπορούμε να φορτώσουμε τα πράγματα στο αυτοκίνητο. Εγώ είχα πάρα πολλά παραδείγματα που οι γονείς θα πετάνε τα παιδιά τους στον παππού και στη γιαγιά και φεύγουν ένα τριήμερο, διήμερο, απλά και μόνο γιατί δεν θέλουν να έχουν τα παιδιά ή τα παιδιά κουράζονται. Τα παιδιά δεν κουράζονται. Οι γονείς δεν θέλουν να κουραστούν, να χαλάσουν τη βόλεψή τους. Όταν έχεις δώσει από μικρό το παιδί έχει πάρει αυτά τα ερεθίσματα να ταξιδεύει, να βάζει ένα σακίδιο στην πλάτη, να βγαίνει μαζί, να περπατάει στο βουνό, στο δάσος, στην παραλία, να νιώσει δηλαδή το αίσθημα, το τι σημαίνει ταξίδι και την ελευθερία και τη γνώση που σου προσφέρει αυτό το ταξίδι γενικά της ζωής. Νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, αρχίζει και του αρέσει. Ο Γιώργος πάντοτε ήταν μαζί μας, δεν τον αφήσαμε εδώ ποτέ για να ταξιδεύουμε εμείς μόνοι μας με τη γυναίκα μου. Ήταν μαζί μας και αυτό του άρεσε. Ίσως να μην ακολουθήσει τα δικά μου τα βήματα, δηλαδή να τα ταξιδεύσει με μια μοτοσυκλέτα. Όμως του αρέσει το ταξίδι. Αύριο θα πάρει ένα αυτοκίνητο, μεθαύριο ένα τρένο, μετά ένα αεροπλάνο, αλλά επειδή το ταξίδι είναι ένα μεγάλο σχολείο, το μεγαλύτερο ίσως σχολείο της ζωής, πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα τον βοηθήσει πάρα πολύ αργότερα.
2: Λοιπόν, Κώστα, να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα. Ναι. Να βάλω ένα τραγούδι και συνεχίζουμε σε δύο λεπτάκια.
0: Okay.

0: φίλοι ακροατές, μιλάω με το θρύλο του μοτοσυκλετισμού στην Ελλάδα, έτσι, τον Κώστα τον Μητσάκη. Κώστα, είσαι θρύλος πραγματικά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να καβαλάει μηχανή και να μην σε ξέρει. Λοιπόν, την αλήθεια λέω, δεν το λέω για εσέ.
1: Εντάξει, εμένα οι τίτλοι αυτοί δεν μου αρέσουν, γιατί εντάξει, δεν μου αρέσουν και υπερβολές στους τίτλους. Απλά κάνω αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Τίποτα παραπάνω.
0: Για να σε ρωτήσω τώρα, έχεις ταξιδέψει σε ένα κάρο χώρες. Σε έχουν κλέψει?
1: Ναι, βέβαια. Πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια, μου κλέψαν στο Λίβανο το κινητό μέσα από τα χέρια.
0: Δηλαδή, πώς το κατάφερε?
1: Πώς το κατάφερε? Περπατούσα. Έψαχνα να περπατούσω στην παραλία και ήρθα μέσα στο. Όχι, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Και ήρθαν οι επιστηρικάδες να πέσουν με ένα μηχανάκι το οποίο είχα σβήσει το κινητήρα και δεν του αντιλήφθηκα. Και είχα σταματήσει γιατί έψαχνα αυτό το ξενοδοχείο να πάω με τα πόδια. Και όπως περνάνε δίπλα μου, βουτάνε το κινητό μέσα από τα χέρια και φύγανε. Μέχρι να προλάβω όλα να τρέξω, βάλανε μπροστά με το σκούτερ και φύγανε. Πάει το κινητό. Αλλά ο καλός ο ταξιδιώτης έχει πάντα ελεύθερο κινητό.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει.
1: Ναι, γιατί άλλο ένα πράγμα που πρέπει να ξέρετε όταν ταξιδεύετε, κύριε Μιχάλη, είναι ότι επειδή όλη μας η ζωή πλέον περνάμε μέσα από ένα κινητό, θα πρέπει να βρεθεί δεύτερο κινητό σεταρισμένο, έτοιμο, ό,τι έχει το ένα θα έχει και το άλλο.
0: Σωστό, σωστό. Θυμάμαι όταν ταξίδευα πριν τα κινητά, είχα μαζί μου 3 GPS.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: εντάξει, πέρα... ναι. Και εγώ τώρα έχω 2 κινητά. Το ένα είναι αυτό που τρώει όλο το ταξίδι και υπάρχει το άλλο το οποίο είναι backup μέσα στις αποσκευές. Έχει σεταριστεί με όλους τους χάρτες, με όλα τα τηλέφωνα. Δηλαδή είναι ουσιαστικά ένας κλόνος του πρώτου κινητού. Ένα συνδικάτη, όπως έγινε στην περίπτωση τότε στο Λίβανο. Εντάξει, πήγα στο ξενοδοχείο, έβγαλα το όλο κινητό, το φόρτισα και συνέχισα.
0: Δεν μου λες, τώρα εσύ ξέρω ότι έχεις και χόμπι τη φωτογραφία βέβαια, οπότε τι σου ρωτάω, αλλά βγάζεις φωτογραφίες με φωτογραφική ή έχεις και ένα καλό κινητό που βγάζεις φωτογραφίες?
1: Όσο καλό και να είναι το κινητό, δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια φωτογραφική μηχανή. Αυτό είναι νόμος. Εντάξει. Έχω φωτογραφική μηχανή και δουλεύω όπως δουλεύω παλιά. Φυσικά τώρα υπάρχει και το κινητό το οποίο με διευκολύνει, γιατί είναι για τις πιο γρήγορες φωτογραφίες, τις πιο άμεσες επάνω στη μοτοσυκλέτα. Αλλά όταν θα πάω μέσα στην πόλη να κάνω ένα περίπατο με τα πόδια, να ξαναγηθώ, να ψάξω να βρω ένα θέμα, φωτογραφική μηχανή, γιατί έχεις και το ζουμί, έχεις την ευκολία. Όποιος είναι φωτογράφος το καταλαβαίνει απόλυτα. Τα κινητά φωτογραφίζουν μέχρι ένα σημείο, τέλος μετά. Δεν αναφέρομαι στην ποιότητα, αναφέρομαι στη
0: ευκολία
1: και στο θέμα που μπορεί να τραβήξεις.
0: Ναι. Άρα χρησιμοποιείς πολύ τη φωτογραφική μηχανή. Ναι. Ξέρω ότι παλιά τραβούσες slides.
1: Άπειρα. Μέχρι το 2004. Τρία εκεί ήταν τα slides. Μετά μπήκε το ψηφιακό σιγά σιγά. Αναγκαστικά μπήκαμε στη διαδικασία του ψηφιακού. Γιατί τα slides πλέον πέθαναν, όπως πέθανε και το χαρτί. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι ότι έχω στο σπίτι μου 10.000 slides. Έχω αγοράσει ένα μηχάνημα με το οποίο ψηφιοποιώ κάποια slides, αλλά και 10.000 κομμάτια είναι πολύ δύσκολο να ψηφιοποιηθούν. Οπότε τα πιο δυνατά κομμάτια, τα πιο έτσι επίκαιρα σημειότυπα μπορώ να κάνω.
0: Ξέρω ότι έχεις ταξιδέψει με μηχανές από παπιά μέχρι τεράστιες.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι μου έχεις πει ότι φέτος πήγες με μια υπερτεράστια μηχανή.
1: Ναι, φέτος ήταν ίσως μία από τις μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Ήταν μια 1800 κυβικά της BMW, η R18 Transcontinental.
0: Για πες ακροατές πόσα λεφτά κάνει.
1: Με αυτήν την μοτοσυκλέτα έκανα το γύρο της Ευρώπης μαζί με το γιο.
0: Για πες και πόσα λεφτά κάνει.
1: Αυτή, φτηνά, 38 χιλιάρικα.
0: Για ξαναπες το.
1: 38.000.
0: 38.000. Ναι. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Προσπαθώ να πείσω στους ακροατές ότι δεν χρειάζεται να έχεις κανένα τέρας 1800 κυβικών και με μια μηχανή 400 κυβικά κάνεις, υποθέτω, άνετα τη δουλειά σου.
1: Σίγουρα, η κάθε μοτοσυκλέτα όμως απευθύνεται σε ένα ειδικό κοινό. Η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα αυτή, εντάξει, έχει ένα ειδικό κοινό.
0: Ποιον, τον Elon Musk, ποιον?
1: Θα διαθέσει αυτά τα χρήματα για να την αγοράσει. Όχι ότι δεν τα αξίζει η μοτοσυκλέτα, τα αξίζει, αλλά είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν μια γκλάμουρ μετακίνηση πάνω σε δύο τροχούς. Γιατί έχει τα ηχεία, έχει τα GPS, τα σώματα, μάνα, έχει πάρα πολλά πράγματα και έχει ραφινίδισμα που θα λέγω ότι ήταν πάρα πολύ όμορφο. Εμένα δηλαδή μου άρεσε αυτή η μοτοσυκλέτα. Και οπτικά, αλλά και γενικά, σαν χρήση δρόμου. Αλλά μόνο για να ταξιδέψει στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτή η μοτοσυκλέτα δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει να πας τώρα στη Σιβηρία ή κάπου αλλού, γιατί δεν ανταποκρίνεται στα στάνταρ των δρόμων εκεί.
0: Όταν ο δρόμος έχει στροφές πολλές, όταν ανεβαίνει στον Μπράλο ή όταν δεν ξέρω πού, όταν είναι τέτοιου είδους δρόμος. Καλό οδόστρωμα, αλλά με στροφιλίκι. Ναι. Αυτή η μηχανή σε εξυπηρετεί.
1: Μέχρι να σημείο σε εξυπηρετεί. Απλά επειδή έχει μεγάλο μεταξόνιο, είναι δηλαδή μακριά η μοτοσυκλέτα, υπάρχουν δυσκολίες όταν ανεβαίνεις επάνω σε ένα βουνό με πέταλα, όταν είναι πάρα πολύ κλειστές στροφές.
0: Ναι.
1: Ο Μπράλος, εντάξει, δεν έχει τέτοιο θέμα, είναι άνετη διαδρομή για τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα. Η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα είχε θέμα στο να μπορεί να την χειραγωγήσει σε εισαγωγικά σε μια ανηφορική διαδρομή με πέταλα, δηλαδή πολύ κλειστές στροφές. Στροφές των 180 μοιρών περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά κατά τα άλλα, εντάξει, ειδικά στον αυτοκινητόδρομο είχε πάρα πολύ καλή οδική συμπεριφορά, οι πρόσφυγες ήταν πάρα πολύ δυνατοί και δηλαδή στις 40 μέρες έκανα 15.000 χιλιόμετρα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν λίγα τα χιλιόμετρα.
0: Όχι, αλλά βέβαια.
1: Ήταν πάρα πολλά χιλιόμετρα με δύο άτομα. Ξεκινήσαμε από την Αθήνα, πήγαμε στο νοτιότερο χερσαίο σημείο της Ευρώπης που είναι η Ταρίφα της Ισπανίας, μετά κατευθυνθήκαμε στο δυτικότερο σημείο της Ευρώπης που είναι το ακροτήριο Καπανταρόκα και από εκεί μετά βάλαμε το κεφάλι κάτω και πήγαμε και στο βορειότερο σημείο της Ευρώπης, το Nord Cap, και μετά επιστρέψαμε Αθήνα μετά από 40 μέρες και 15.000 χιλιόμετρα. Ξεκούρασα και καλά. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Το μεγάλο βάρος δεν σε προβλημάτισε?
1: Το μεγάλο βάρος το ένιωσα στα στατικά, δηλαδή όταν θα έπρεπε να την παρκάρω, να την ξεπαρκάρω με τα χέρια, να την πάω λίγο μπροστά, λίγο πίσω. Εκεί όταν νιώθεις το βάρος και θέλει προσοχή η μοτοσυκλέτα. Στον δρόμο δεν το καταλάβεις το βάρος, γιατί φαντάσου ήμασταν δύο άτομα επάνω, φορτωμένη μηχανή, η μοτοσυκλέτα ίδια έχει ένα βάρος γύρω στα 420 κιλά, συν δύο άτομα και τα μπαγκάζια, ήμασταν 700 κιλά στον δρόμο. Θέλει προσοχή απλά στα στατικά που λέμε, δηλαδή το να παρκάρεις, να πάρεις να τις ξεπαρκάρεις. Γι' αυτό το λόγο είχε και όπιστο που διευκόλυνε πάρα πολύ την κατάσταση.
0: Τώρα μήπως είναι φτιαγμένη έτσι για δίμετρους Γερμανούς?
1: Όχι, δεν ήταν. Απέναντι εγώ έφτανα πολύ καλά κάτω, γιατί είναι πολύ χαμηλή η μοτοσυκλέτα. Έχει δηλαδή ένα look όπως είναι η Ντάβισον, οι μεγάλες, οι Ultra Glide, όλα αυτές. Όχι, δεν είχε κανένα θέμα. Έφτανα πολύ καλά κάτω. Απλά τι γίνεται, ότι είναι όλες αυτές οι μοτοσυκλέτες θέλουν μια ιδιαίτερη, πώς θα σου πω, όχι μεταχείριση, μια ιδιαίτερη στρατηγική πώς θα την παρκάρεις και ξεπαρκάρεις. Δεν μπορείς να την τραβήξεις με τα χέρια προς τα πίσω, γιατί είναι πάρα πολύ το βάρος. Γι' αυτό το λόγο που ανακάλυψα ότι όταν πας σε ένα μπαρ που αράζουν μόνο Harley Davidson, όλες οι μοτοσυκλέτες είναι παρκαρισμένες με τον κόλο στο πεζοδρόμιο. Δεν είναι καμία παρκαρισμένη με την μπροστινή ρόδα στο πεζοδρόμιο. Γιατί δεν μπορείς, αν είναι κατηφορικό, μετά να το τραβήξεις πίσω. Είναι πολύ, πολύ το βάρος. Και ειδικά όταν δεν υπάρχει και όπιστο στη μηχανή, είναι θέμα.
0: Ναι, έχω οδηγήσει μια φορά Goldwyn και το καταλαβαίνω. Μια φορά βέβαια και καταλαβαίνω τι εννοείς.
1: Εντάξει, και εγώ στην αρχή όταν την πήρα, τις πρώτες 2-3 μέρες φοβήθηκα πάρα πολύ. Αλλά μετά, όσο περνούσα τα χιλιόμετρα, εντάξει, έρχεται η εξοικείωση, η μάθηση μέσα από πολλά πράγματα στον δρόμο. Μαθαίνεις τα μικρά μυστικά της μοτοσυκλέτας και σιγά σιγά αισθάνεσαι και πιο σίγουρος. Αλλά και γίνεσαι ένα με τη μοτοσυκλέτα πλέον. Γιατί όλες οι μοτοσυκλέτες κατασκευαστήκαν από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους. Εντάξει.
0: Δεν μου λες, όταν ταξιδεύεις τώρα με τη μηχανή, που είναι ένας αλλιώτικος τρόπος να μετακινήσει.
1: Σίγουρα, ναι. Καμία σχέση έχει με αυτοκίνητο ή με οτιδήποτε
0: άλλο. Δεν μου λες, υπάρχουν ανέσεις έτσι από το σπίτι σου που σου λείπουνε? Ναι.
1: Όχι, μετά από τόσα χρόνια δεν έχω δει κάτι να μου λείπει μια άνεση. Το μόνο που δεν μπορώ να κάνω είναι να πίνω καφέ καθόδωρο, να βάλω τον καφέ πάνω στη μοτοσυκλέτα.
0: Αυτό το τέρας που οδηγούσε δεν είχε τίποτα και να ψήνει καφέ, συν της άλλης?
1: στο τέρας πίσω είχε και ακουμπιστήρια, ακούμπαγε ο Γιώργος πίσω, ήταν, είχε μια πίσω σέλα σαν πολυθρόνα. Εντάξει, είχε πολλά τέτοια. Θα μπορούσα να ακουμπήσω για ένα καφέ πάνω. Δηλαδή υπήρχαν τέτοιες προϋποθέσεις. Εντάξει. Χαριτολογώντας το λέω για τον καφέ. Αλλά αυτές οι μοτοσυκλέτες σου προσφέρουν μια πολύ πιο ξεκουραστή αίσθηση του ταξιδιού. Γιατί το παμπρί ήταν τόσο μεγάλο που κάλυπτε και εμένα και τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι και ένα 90. Δηλαδή καθόταν στην πίσω σέλα και ο αέρας καλά-καλά δεν τον ακουμπάγε, γιατί έφευγε πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή ήταν αεροδυναμικά σχεδιασμένο το παμπρί μπροστά, που μπορούσε να νιώθει και ο συνοδηγός άνετα, να μην τον ταλαιπωρεί ο αέρας.
0: Δεν μου λες τώρα, ταξιδεύεις έτσι, πας από τη μια πόλη στην άλλη. Εκεί που θα φτάσεις, ας πούμε ότι είναι και νωρίς, δεν ξέρω τι ώρα φτάνεις, αλλά εγώ συνήθως κοιτάζω να φτάνω γύρω εκεί στις 3-4 η ώρα, ώστε να μπορώ να εξερευνήσω και μια πόλη, έστω και για μια μέρα. Εκεί που λοιπόν που θα φτάσεις, θα προτιμήσεις να βρεθείς, ας πούμε, στον πεζόδρομο και να πιεις καφέ, θα θέλεις να πας σε ένα μουσείο, τι ακριβώς κάνεις όταν φτάνεις σε μια πόλη?
1: Τι ακριβώς κάνω? Καταρχήν το πρώτο που κάνω είναι ότι, εντάξει, άμα δείχνεται το να πάω στο ξενοδοχείο, να πάω και από εκεί πέρα, ή να δω τα αξιοθέατα που θέλω εγώ μέσα σε αυτή την πόλη.
0: Τα οποία είναι?
1: Τα οποία μπορεί να είναι σε μια συγκεκριμένη πόλη, μπορεί να είναι ένα μουσείο, μπορεί να είναι μια γέφυρα, μπορεί να είναι ένα κάστρο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
0: Τι προτιμάς να μου πεις, τι προτιμάς να δεις?
1: Προτιμώ να πάω να δω τα αξιοθέατα, δηλαδή τα κτίρια, την αρχιτεκτονική, σε σημεία της πόλης που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δηλαδή που θα μπορούσε να είναι κάτι που να έχει σχέση με τον αρχιτεκτονικό πλούτο και το είδος της πόλης. Τα μουσεία είναι σε δεύτερη επιλογή. Και τελευταία επιλογή είναι το να κόβω βόλτα στον πεζόδρομο και να βλέπω τον κόσμο. Εντάξει, θα πάω εκεί γιατί ίσως να χρειαστεί να πάω εκεί να φάω ή να κάνω κάτι. Όχι, δεν είναι η προτεραιότητά μου αυτή πάντως.
0: Ναι. Όταν λέω μουσείο, πρόσεξε, όταν λέω μουσείο δεν εννοώ καλά και στον αρχαιολογικό. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν ένα μουσείο με αεροπλάνα ή ένα μουσείο με αυτοκίνητα.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό πάντα εξαρτάται, Μιχάλη, από το τι χρόνο διαθέτεις. Γιατί όταν θα πας σε μια πόλη και φτάσεις 4 το μεσημέρι και ξέρεις ότι αύριο θα πρέπει να φύγεις, έχεις πάρει κάποιες προτεραιότητες όσον αφορά το τι θα δεις. Αλλά όμως φτάσεις νωρίς και θέλεις να δεις οπωσδήποτε το μουσείο με το αεροπλάνο, θα πας εκεί πριν κλείσει και μετά θα πας να δεις και το κάστρο και τη γέφυρα, τα οποία δεν κλείνουν, θα μπορεί να πας και λίγο 2-3 ώρες αργότερα. Είναι πάντα θέμα σχεδιασμού και το τι υπάρχει στην πόλη που έχεις φτάσει, το τι θες να δεις μάλλον.
0: Στατιστικά πες μου τώρα, προτιμάς φύση ή τα έργα των ανθρώπων?
1: Προτιμώ τα έργα των ανθρώπων, εντάξει, γιατί μέσα από τα έργα των ανθρώπων βλέπω την ιστορία του τόπου, και μου αρέσει και η ιστορία. Δηλαδή η ιστορία πιστεύω ότι πρέπει να διδάσκεται, και διδάσκεται τουλάχιστον σε εμάς τώρα που έχουμε μεγαλώσει πέρα από τις εγκυκλοπαίδες, διδάσκεται με τα μνημεία πολιτισμού που υπάρχουν και τα οποία, εντάξει, είναι αναλύοντα στον χρόνο πλέον. Εμείς κάποια στιγμή θα φύγουμε, αυτά θα υπάρχουν ακόμα και θα υπάρχουν για κάποια μνημεία μπορεί να πάρουν και χιλιετίες. Δηλαδή, καλή είναι η έρημο, αλλά εντάξει, οι πυραμίδες είναι σημείο αναφοράς, όπως για να το κάνεις όταν πας στην Αιγύπτο.
0: Ποια περίοδο όταν ταξιδεύεις στην Ευρώπη σε ενδιαφέρει πιο πολύ? Εμένα με τρελαίνει ο Μεσαίωνας, ας πούμε. Δεν ξέρω εσένα, ποια είναι η περίοδος, η αρχαία περίοδος, ο Μεσαίωνας, η σύγχρονη?
1: Εντάξει, η σύγχρονη δεν με πολύ αγγίζει. Το Μεσαίωνα. Πρώτα απ' όλα θα ψάξω να βρω, δηλαδή, αρχαία στιγμιότυπα, δηλαδή αναφορές από την αρχαιότητα, και μετά στο Μεσαίωνα. Τώρα η σύγχρονη εποχή στην Ευρώπη δεν είναι κάτι που με αγγίζει, ούτε δηλαδή είναι στις προτεραιότητες μου. Η Ιταλία, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο σχολείο ιστορίας και τέχνης, εντάξει. Ξεκινώντας από τους αρχαίους ναούς που μπορείς να δεις και μετά προχωράς και φτάνεις στο Μεσαίωνα, φτάνεις μέσα στην Αναγέννηση. Υπάρχουν σκαλοπάτια όπως και στη Γαλλία. Η Γαλλία είναι ένα μεγάλο μουσείο, ας πούμε, αναγεννησιακής τέχνης και ό,τι άλλο θέλει να δει κανείς εκείνη την περίοδο.
0: Μάλιστα. Τώρα μαζί θα μπορούσαμε να μιλάμε τώρα έτσι όπως πάει το πράγμα μέχρι αύριο.
1: Αλλά
0: η ώρα πλησιάζει 8 και εγώ πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Θέλω να δώσεις μια συμβουλή στους ακροατές που φοβούνται να βγουν εκτός Ελλάδος, τι θα τους πρότεινες?
1: Ναι, δεν σ' άκουσα.
0: Θέλω να πεις στους ακροατές που φοβούνται να βγουν έξω από τα σύνορα της χώρας μας, τι χάνουν?
1: Χάνουν πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι ο φόβος είναι στο μυαλό τελικά, γιατί αν κάνουν το πρώτο βήμα θα δουν τελικά ότι είχαν εγκλωβιστεί σε μερικά διλήμματα τα οποία όχι μόνο διλήμματα δεν ήταν, αλλά είναι πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν ξεπεράσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν υπάρχει φόβος έξω. Από τη δική μου εμπειρία, τουλάχιστον στην Ευρώπη, τα πράγματα είναι πολύ πιο καλύτερα οργανωμένα από ό,τι εδώ. Οι οδικοί ταξιδιώτες, αυτοί που χρησιμοποιούν αυτοκίνητα με μοτοσυκλέτα, απολαμβάνουν το σεβασμό και την ασφάλεια που υπάρχει στην Ευρώπη και δεν κινδυνεύουν καθόλου σε σχέση με εδώ, γιατί εδώ πέρα είμαστε καθημερινά σε έναν πόλεμο έξω στους δρόμους και γυρνάμε πίσω στο σπίτι και λέμε επιβιώσαμε. Γενικά υπάρχει ο σεβασμός απέναντι στον άνθρωπο. Ο ταξιδιώτης έχει πάρα πολλές παροχές έξω και κυρίως είναι ακόμα φθηνά σε σχέση με την Ελλάδα. Κάποτε η Ευρώπη πριν από 30 χρόνια ήταν απλησίαστη για μας. Τώρα τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Εντάξει, με ένα εισιτήριο 60 ευρώ πας και έρχεσαι στο Μιλάνο, στη Ρώμη, οπουδήποτε. Με 60 ευρώ δεν ξέρω αν μπορώ να πληρώσω τα διόδια Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επιστροφή. Εν πάση περιπτώσει, τολμήστε το και πιστεύω θα σας βγει ξεκαλό. Αν μια φορά το τολμήσετε και πάτε, συνέχεια έξω θα είστε. Εντάξει, γιατί και η Ελλάδα έχει να προσφέρει κάτι, αλλά πιστεύω και η Ευρώπη είναι ένα μεγάλο πεδίο ταξιδικής εξερεύνησης που θα σας εκπλήξει.
0: Λοιπόν, φίλοι μου, φίλοι ακροατές, ακούσατε τον Κώστα το Μητσάκη. Οπότε, this is the end at the moment. Γιατί τώρα όντως τελειώσαμε. Μένει παρά να ευχαριστήσω τον Κώστα για όλα όσα μας είπε, και δεν ήταν και λίγα εδώ που τα λέμε. Έτσι, γιατί ο Κώστας είναι χήμαρος και ξέρει πώς να κρατάει ζωντανό τον ενδιαφέρον των παιδιών. Των ακροατών, γιατί είναι δάσκαλος. Είναι δάσκαλος. Λοιπόν, φίλοι μου, ακούσατε και έναν από τους πλέον ειδικούς τώρα, γιατί πρέπει να ταξιδεύετε μόνοι σας, για να μην νομίζετε ότι εγώ σας λέω παλαβομάρες. Τώρα, ο Κώστας ο Μητσάκης είναι μαζί μας και την ερχόμενη Τρίτη, το θυμάσαι έτσι, σε ένα διαφορετικό ρόλο. Θέλει, λέει, να πάρει συνέντευξη από μένα. Δηλαδή να αντιστρέψουμε τους ρόλους. Πάντων, εκείνος θα ρωτάει, εγώ θα απαντάω.
1: Ναι. Οπότε ό,τι ερωτήσεις έχετε, να τις στείλετε στον κύριο Μιχάλη, να τις έχουμε και να τις κάνουμε, γιατί να τον εξαντλήσουμε, να μάθουμε και άλλα πράγματα.
0: Φίλοι μου, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πως ο Κώστας δεν είναι εγωιστής και δεν τον πειράζει να ακουστούν και οι εμπειρίες και οι απόψεις άλλων ταξιδιωτών, έτσι. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Οπότε, φίλε Κώστα, σε αποδεσμεύω, έτσι, ευχόμενος του χρόνου μακρύτερα. Τι να σου ευχηθώ?
1: Απλά να είμαστε σε θέση να ξαναφύγουμε από τα σύνορα της Ελλάδας. Αν θα πάμε μακριά ή κοντά δεν έχει σημασία, αρκεί να φύγουμε, να πάμε να γεμίσουμε πάλι το μυαλό μας με εμπειρίες και εικόνες.
0: Ωραία, περίμενε τώρα. Οπότε, φίλοι ακροατές, ραντεβού στις 6 το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης στο Ράδιο Ένωση. Φυσικά και στους 97,3 στο σταθμό του Σωματείου των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδας. Και φίλοι μου, φίλοι μου, φίλοι μου, φίλοι ακροατές, καλοί μου άνθρωποι, που έλεγε και ο Βαγγέλη και ο Βέγκος, δεν πρόκειται όσο κάνω αυτές τις εκπομπές να πάψω να σας παροτρύνω να καβαλήσετε τη μηχανή σας, να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας ή το αυτοκινούμενό σας μακριά, όσο πιο μακριά μπορείτε. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε γεννημένοι για να μετακινούμαστε, για να ψάχνουμε και να ανακαλύπτουμε. Όμως δεν θα επεκταθώ περισσότερο, τουλάχιστον σήμερα. Αν σας άρεσε, ξαναακούστε με. Τώρα, από τη Σοφία Ματζόρου, τη Σοφία μας, την ηχολήπτρια του σταθμού και αναγκαστικά πιστή ακροατριά μου, και εμένα το Μιχάλη Παπαδάκο και αφηγητή σας, να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος» στο Ράδιο Ένωσης του 97,3 και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε αν πληκτρολογήσετε radioenosi.gr.
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά κάθε Τρίτη.

0: Για τους λαούς είναι ό,τι η αναπνοή για τα όντα. Πεθαίνουν οι λαοί που ξεχνάνε την παράδοσή τους. Πατάμε στην παράδοση και τραβάμε προς το μέλλον.
1: Ζουν ανάμεσά μας λοιπόν άνθρωποι δημιουργικοί, άνθρωποι σπουδαίοι που με την παρουσία τους και την προσφορά τους κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.
0: Άνθρωποι σεμνοί που δεν τους γνωρίζουμε κι όμως ζουν ανάμεσά μας και είναι το αλάτι της κοινωνίας μας.
1: Τους αντιλαμβανόμαστε να δρουν δίπλα μας και θεωρούμε πως είναι το φυσιολογικό σκηνικό της ζωής μας. Όπως ακριβώς φυσιολογική θεωρούμε και την ανατολή του ήλιου και την εμφάνιση του φεγγαριού.
0: Δεν περνάει από το νου μας πως αυτά είναι τα καθημερινά θαύματα της ζωής μας. Ξεκινώντας θα θέλαμε να βάλουμε σε σκέψη τους ακροατές μας με μια κέραιη ερώτηση. Τι καλό έκανες για τον τόπο σου χωρίς να πληρωθείς?
1: Δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούν να απαντήσουν θετικά σε αυτή την ερώτηση, δυστυχώς, αγαπητοί μας ακροατές. Συνήθως η προσφορά μας στο κοινό καλό είναι ένα λυπημένο ανθρωπάκι στο Facebook για τα προβλήματα του τόπου μας, της χώρας μας, του κόσμου μας. Ύστερα κοιμόμαστε ήσυχοι και νομίζουμε πως έχουμε κάνει το καθήκον μας.
0: Δεν απευθύνουμε αυτή την ερώτηση σε εκλεγμένους όλων των βαθμίδων, γιατί αυτοί πληρώνονται για ό,τι κάνουν και δυστυχώς πληρώνονται και για τα κακά που κάνουν και για ό,τι καλό θα μπορούσαν να κάνουν και δεν το έκαναν.
1: Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που μπορεί με τα παρησίας να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Αφιέρωσα τη ζωή μου για αυτό το σκοπό. Είναι η δασκάλα Γιώτα Διαμαντή, δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο Φουρνάς Ευρυτανίας. Πνεύματι παρών είναι και ο ιερέας Κωνσταντίνος Ντούτσικος, που μπορεί να απαντήσει και αυτός με τον ίδιο τρόπο στο ερώτημά μας. Φροντίζουμε για μια νέα ζωή στο ερημωμένο χωριό Φουρνά Ευρυτανίας.
0: Ακούει κανείς εκλεγμένος? Ούτως υπήν κυβερνήτης. Η δασκάλα και ο ιερέας κάνουν αυτό που εσείς είστε εντεταλμένοι και αμοιβόμενοι για να κάνετε. Εσείς οι μεγαλόσχημοι και μη μεγαλόσχημοι πολιτικοί έχετε καθήκον να φροντίζετε να μην ερημώνονται τα χωριά της πατρίδος μας.
1: Θέμα της σημερινής μας εκπομπής, η Φουρνά Ευρυτανίας, και καλεσμένη μας η δασκάλα Γιώτα Διαμαντή. Πριν της δώσουμε όμως το λόγο, ας πούμε δύο πράγματα για τη Γιώτα. Η Γιώτα αποφυτά το 2011 από το Λύκειο της Μακρακόμης. Κατέχει πτυχίο του παιδαγωγικού τμήματος από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Έχει κάνει μόνο 2 μεταπτυχιακά. Έχει κατακτήσει διάφορα προγράμματα κατάρτισης, διγλωσίας, παιδικής αγωγής, εκπαίδευσης ενηλίκων, διαβίου μάθησης, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο διδακτορικό της. Ένας ανήσυχος άνθρωπος, ένας δοτικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που χαίρεσαι να μιλάς μαζί του. Γιώτα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
3: Δεν ξέρω πόσα άκουσες όλα αυτά και σε πόσα συμφωνείς. Δεν σου επιτρέπουμε να διαφωνήσεις αυτή τη στιγμή.
2: Συμφωνώ απόλυτα, και είναι και μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή που κάνατε ως συνέχεια του τι καλό έχεις κάνει σήμερα. Ποια είναι η καλή πράξη που έκανες σήμερα? Όχι μόνο για τον τόπο σου, για τον άνθρωπο που βλέπεις δίπλα σου, για το παιδί που διδάσκεις στο σχολείο, για την οικογένεια που είδες και μένεις στη γειτονιά σου, που άκουσες, που σου μίλησαν, για οποιονδήποτε θα μπορούσες να κάνεις κάτι. Το έκανες?
3: Καταλάβατε οπότε, αγαπητοί ακροατές, πως κοντά μας έχουμε έναν άνθρωπο που δεν διάλεξε απλώς ένα επάγγελμα, αλλά μία στάση ζωής. Δημήτρη, πριν δώσουμε και πάλι, κάτι μου έλεγες για τη Γιώτα κι εσύ.
0: Είπα ότι σήμερα υπάρχει λόγος να ακούσουμε όσα σημαντικά έχει να μας πει η σημερινή μας καλεσμένη, η Γιώτα Διαμαντή.
3: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λιγάκι το ευπορικό των ερωτήσεών μας. Δώσε μας ένα πώς ήταν, όλα ξεκινήσαν ουσιαστικά όταν κάποια στιγμή βρέθηκες στη Φουρνά Ευρυτανίας. Μετά από
1: κάποια χρόνια ως αναπληρώτρια, νομίζω.
2: Ακριβώς, βρέθηκα στο Δημοτικό Σχολείο Φουρνά κατά τύχη, Ήταν ο πρώτος μόνιμος διορισμός μου. Ήθελα να υπηρετήσω ένα μέρος δυσπρόσιτο, ένα μέρος μικρό, ένα σχολείο μικρό, γιατί δεν έχω ασχοληθεί ακαδημαϊκά με το ζήτημα αυτό. Και η Φουρνά έμοιαζε πραγματικά ένα όνειρο για μένα, καθώς εδώ είναι τα πατρογονικά μου εδάφη. Έζησαν και έδρασαν οι παππούδες μου.

0: και ο μπαμπάς μου όταν ήταν μικρός, πριν γίνει ο μεγάλος σεισμός και αναγκαστεί ο κόσμος να φύγει από εδώ και να μετοικήσουν στο όμορο χωριό στη Μακρακόμη, που βρίσκεται πολύ κοντά, αλλά στη Φθιώτιδα. Και τελικά ήμουν τυχερή και έπιασα αυτό το σχολείο από καθαρή τύχη και τις δύο χρονιές που είμαι εδώ, καθώς η θέση που έχω δεν μου ανήκει.
1: Μάλιστα. Πριν όμως μπούμε στη διάρκεια πλέον της περίοδου που είσαι δασκάλα, τι ήταν αυτό που σε όφησε να ακολουθείς το χώρο της εκπαίδευσης? Υπήρχε κάποιος άλλος στην οικογένεια, παππούς, γιαγιά, μαμά, πατέρας, ξέρω εγώ, που ίσως παραδειγματίστηκες και από αυτούς?
0: Η μαμά μου είναι δασκάλα και έχω να σου πω ότι μέχρι και το γυμνάσιο αυτό που έλεγα είναι ότι ποτέ δεν θα γίνω δασκάλα. Ήταν πραγματικά ένα πράγμα που ήξερα ότι δεν θέλω να το κάνω. Όταν όμως μπήκα στη δευτεροβάθμια, στο γυμνάσιο και το λύκειο και είδα πόσο πολύ αλλάζει ο ρόλος αυτού που είχαμε εμείς στο μυαλό μας ως δάσκαλο με αυτό που συνάντησα ως καθηγητή, δηλαδή την έλλειψη της παιδαγωγικής, την έλλειψη της ψυχοκοινωνικής πλαισίωσης του παιδιού. Πλέον στο γυμνάσιο και στο λύκειο ήμουν ένα παιδί ανάμεσα σε όλα τα άλλα, που την πρώτη ώρα μπορεί να έχετε την κυρία Παπαμιχαήλ, τη δεύτερη ώρα τον κύριο Γεωργίου. Κάποιοι μπορεί να μην γνώριζαν καν τα ονόματά μας και σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτό που είχα στο μυαλό μου σαν δάσκαλο, τον δάσκαλο, τον άνθρωπο που θα τρέξω για να του ζητήσω κάτι. Οπότε τότε κατάλαβα πόσο σημαντικός ρόλος ήταν αυτό στη ζωή μου, πόσο σημαντικό ρόλο είχαν παίξει οι δασκαλοί μου στο δημοτικό. Και λέω, θέλω να γίνω κι εγώ ένας άνθρωπος σημαντικός για τα παιδιά που θα μπορέσω να έχω κοντά μου.
1: Είδα ότι από εκεί και πέρα ήσουν και υπότροφος σε αρκετά από αυτά.
0: Είχα τη χαρά να λάβω υποτροφία. Τη μία κιόλας υποτροφία μου την έχω λάβει εδώ από την Ευρυτανία, από τον Ίδρυμα Γαζί Τριανταφυλοπούλου, λόγω της ευρυτανικής καταγωγής του μπαμπά μου, που με βοήθησαν να προχωρήσω τις σπουδές μου, καθώς όταν εγώ έκανα τα μεταπτυχιακά, τότε πια δεν ήταν ακόμα η μόδα των μεταπτυχιακών, ναι. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο για μένα, γιατί και εγώ προέρχομαι από μια μεσοαστική οικογένεια, να μπορέσω να ανταποκριθώ στα δίδακτρα.
1: Καλά, θα το δούμε και παρακάτω αυτό. Λιγάκι μονολεκτικά θέλω να μου απαντήσεις. Πιστεύεις ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές, γιατί εδώ τι έχεις και στη διοίκηση της εκπαίδευσης, έπαιξαν ρόλο στο να δεις εν τέλει το ρόλο του εκπαιδευτικού λιγάκι διαφορετικά, έξω από τα κουτάκια, έξω από τα καλούπια?
0: Όχι, το αντίθετο. Θεωρώ οι συγκεκριμένες και όλες σπουδές στην οργάνωση και διοίκηση μου έδειξαν πώς λειτουργεί το κράτος και η γραφειοκρατία, ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα αρνητικά και πώς μπορείς μέσα σε αυτά να δουλέψεις.
1: Μάλιστα.
0: Καμία σχέση με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού και της διδασκαλίας.
1: Ας πάρουμε λιγάκι τα πράγματα όπως ξεκινήσαμε. Λοιπόν, έχεις πάει την πρώτη χρονιά στη Φούρνα, εν τέλει παίρνεις και την οργανική σου θέση. Ποιο είναι το συνέστημα που σε κυριεύει κάποια στιγμή όταν διαπιστώνεις πως τα παιδιά λιγοστεύουν?
0: Όταν ήρθα εδώ, το σχολείο είχε μόλις 3 μαθητές. Ο ένας ήταν ήδη στην 6η, ο δεύτερος στην 5η και ένα πρωτάκι. Οπότε το γνώριζα από την αρχή ότι την επόμενη χρονιά θα είχα 2 παιδιά, φέτος δηλαδή θα είχα 2 παιδιά, και του χρόνου θα έμενε μόνο ένα παιδί. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να σε αφήσει με τα μάτια κλειστά, που μπορείς να κάνεις ότι δεν το βλέπεις. Δεν μπορείς να διδάσκεις σε ένα σχολείο και να προσπαθείς τα παιδιά να μάθουν τέλεια ορθογραφία ή τέλεια αριθμητική ή πολύ καλή προπαίδεια, όταν ξέρεις ότι μπορεί του χρόνου το σχολείο αυτό να κλείσει, όταν ξέρεις ότι ο μαθητής αυτός μπορεί να φτάσει να μην έχει κανένα παιδί να του γυρίσει την μπάλα πίσω να παίξουνε, όταν ξέρεις ότι αυτό το παιδί μπορεί να κάνει χιλιόμετρα για να πάει στο σχολείο του κάθε μέρα. Οπότε για μένα δεν μπορώ να πω ότι γυρνούσα στο σπίτι μου το μεσημέρι ήρεμη και έλεγα ότι εντάξει, τελείωσα το ωράριό μου, ας συνεχίσω τη ζωή μου.
2: Τι σημαίνει, Γιώτα, για ένα εκπαιδευτικό να διδάσκει σε ένα σχολείο με 3 ή και με ένα μαθητή?
0: Μοναξιά.
2: Μοναξιά.
0: Μοναξιά, μοναξιά. Και τόσο μεγάλο ερωτηματικό και γιατί. Γιατί ένας τόπος που άλλοτε είχε εδώ πέρα 100 παιδιά στο σχολείο και έσφιζε από ζωή, πλέον έχει μείνει με 1, 2, 3 μαθητές? Γιατί δεν υπάρχει κανένα παιδί στην ευρύτερη περιοχή? Γιατί συμβαίνει αυτό στις οικογένειες και όχι μόνο στα παιδιά? Γιατί στερούμε από τα παιδιά τα ερεθίσματα αυτά που θα έπρεπε και για κατεμέ θα ήταν αναγκαστικά να έχουν όλα τα παιδιά σε όλη την επικράτεια. Για παράδειγμα, πέρα από την ερημοποίηση, ένα μεγάλο γιατί που με τυραννούσε είναι γιατί τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να έχουν αγγλικά. Γιατί τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να έχουν πληροφορική. Πώς θα πάει να σπουδάσει αυτό το παιδί. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να μετακινηθούν επειδή το κράτος με την νομοθεσία δεν μπορεί να ένα σχολείο με λίγα παιδιά να πληρώσει 1500 ευρώ λεωφορείο για να μετακινηθεί ακόμα και σε μια κοντινή πόλη.
2: Το κράτος είναι υπόλογο και για το κυριότερο πράγμα που συμβαίνει σήμερα στα ορεινά χωριά μας, που τα αφήνει να ερημωθούν.
0: Βεβαίως, από όλες τις πλευρές.
2: Αυτός ο συγκεντρωτισμός που υπάρχει να μείνουν όλοι στην Αθήνα και να μην δημιουργούνται δουλειές σε αυτά τα χωριά που φυτοζωούν και στο τέλος ερημώνονται. Και είναι πάρα πολλά αυτά τα χωριά.
0: Όπως το λέτε, ακριβώς αυτό. Δεν είναι μόνο η έλλειψη επαγγελμάτων, ας πούμε, η έλλειψη απασχόλησης που τεχνιέντος έχει φτάσει ως εδώ, καθώς θα μπορούσε πάρα πολύ καλά να δουλεύει. Κάθε περιοχή έχει κάτι που την αναδεικνύει. Για παράδειγμα, εμάς εδώ το δικό μας δασαρχείο κάνει περίπου 1,5 εκατομμύριο τζίρο το χρόνο από την ξυλία που παίρνουν από το δάσος οι δασεργάτες.
2: Μάλιστα.
0: Και σκεφτείτε ότι εδώ ήταν ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο που δούλευε, στην πορεία μπήκε σε αναπτυξιακό πρόγραμμα, συνέχισε, ας πούμε, να το διαχειριστεί, να φύγει ο ιδιώτης να το διαχειριστεί το δημόσιο, δεν γνωρίζω ακριβώς τις διαδικασίες, δεν έχει σημασία.
2: Όταν διαχειρίζεται το δημόσιο κάποιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις σταματάνε να δουλεύουν.
0: Αυτό παρατηρούμε δυστυχώς. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλα. Όταν σε ένα χωριό έχεις ένα αγροτικό ιατρείο που δόξα τω Θεώ, έχεις έναν αγροτικό γιατρό που έρχεται, που πάλι θα πω δόξα τω Θεώ. Όταν όμως γνωρίζεις ότι λύγει η σύμβασή του το Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου, και περιμένεις να έρθει ο Απρίλιος, ο Μάιος, ο Ιούνιος για να επαναπροκηρύξεις τη θέση, για να κάνεις τη διαδικασία και να έρθει ίσως την επόμενη χρονιά, δεν καταδικάζεις το χωριό.
1: Έτσι.
0: Δεν γνώριζες ότι το χωριό αυτό θα χρειαστεί να ξαναέχει γιατρό και
1: ο προγραμματισμός. Ο προγραμματισμός είναι αυτό που λείπει στην Ελλάδα, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας. Και με όλα αυτά που ακούσαμε, όλα αυτά αντιλαμβανόμαστε, ήταν αυτά που όθησαν την δασκάλα Γιώτα Διαμαντή και τον Παπακώστα Ντούτσικο να κάνουν ένα βήμα. Αλλά αυτό το βήμα θα το μάθουμε μετά από ένα τραγούδι, ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύει η Μάρθα Φρετζίλα, «Το παιδί και η φλογέρα». Συνδυάζει το σχολείο, το παιδί και την επαφή με τη φύση και τη γη, όπως μας τα περιέγραψε πριν από λίγο η δασκάλα Διώτα Διαμαντή. Σε λίγα λεπτά κοντά σας.

0: Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας όταν υπάρχει λόγος με καλεσμένη τη δασκάλα Γιώτα Διαμαντή από τη Φουρνάη Βρετανίας. Και είχαμε σταματήσει στο σημείο που η δασκάλα και ο Παπακώστας αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι το σχολείο κλείνει, ότι το χωριό ερημώνει και αποφασίζουν να κάνουν κάτι για να αναστηθεί. Τι είναι αυτό, Γιώτα?
1: Εμείς πολύ ανθρώπινα ξεκινήσαμε να δούμε ουσιαστικά τι είναι αυτό που λείπει από το χωριό, τα παιδιά, η οικογένεια. Να μπορέσουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να έρθει μια οικογένεια. Τι σημαίνει αυτό? Να εξασφαλίσουμε δωρεάν διαμονή, να εξασφαλίσουμε μια θέση εργασίας τουλάχιστον για τον έναν σύζυγο, ίσως και δύο θέσεις εργασίας αν υπάρχει δυνατότητα να δουλέψει και η σύζυγος, να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε με κάποια πρώτα έξοδα, έτσι ώστε να έρθουν. Κάνουμε μία ανάρτηση στο διαδίκτυο, έκανα εγώ σε δύο ομάδες γυναικών.
0: Αυτό, λίγο να σταθούμε εκεί. Πώς σας ήρθε η ιδέα να, πρώτον, να καλέσετε, όπως είπες, εντάξει, εξήγησε το σκεπτικό, να κάνετε μία ανάρτηση στο διαδίκτυο?
1: Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει? Πλέον το ίντερνετ είναι παντού και εκτός των άλλων, αν γνωρίζαμε προσωπικά κάποια οικογένεια η οποία έχει ανάγκη ίσως από την ευρύτερη περιοχή ή προσωπικά, θα την καλούσαμε και προσωπικά. Επειδή δεν υπήρχε όμως αυτή η δυνατότητα, θα έπρεπε κάπως να γίνει ευρέως γνωστό. Και ο πιο σωστός τρόπος που σκεφτήκαμε ήταν να απευθυνθούμε σε κάποια ομάδα γυναικών, όπου οι μητέρες, οι γυναίκες θα δουν το συγκεκριμένο post και άρα αν σε περίπτωση κάποια ενδιαφέρεται για την οικογένειά της, δεν θα το προσπεράσει.
2: Πολύ ωραία. Πες μας τώρα για τη συνεργασία σου με τον πατέρα Κωνσταντίνο. Πώς ενώθηκαν ένας δάσκαλος, μια δασκάλα και ένας ιερέας σε αυτή την κοινή αποστολή?
1: Πολύ φυσικά, πάρα πολύ φυσικά. Ο πατέρας Κωνσταντίνος έχει και παιδί στο δημοτικό, είχε και δεύτερο παιδάκι στο δημοτικό που τώρα βρίσκεται στο γυμνάσιο. Έχει παιδιά σε όλες τις βαθμίδες, και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Οπότε είναι και στο σύλλογο γονέων του σχολείου, είχαμε και πιο άμεση σχέση. Αλλά και ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όποιον και να ρωτήσει στο χωριό, ό,τι και να πάθεις, θα πάρει τον παπά. Έχεις μείνει από τα χιόνια, θα πάρει τον παπά. Όλα μπορεί να τα κάνει ο παπάς μας. Είναι πολύ αγαπητός και είναι και πάρα πολύ ικανός. Είναι άνθρωπος του κόσμου. Δεν προέρχεται, δεν έχει κάνει ιερατικές σπουδές ώστε να έχει, δεν ξέρω, ίσως αυτό το προφίλ το πιο έτσι μέσα στην εκκλησία. Να μην πω παλιακό, να πω το πιο συνηθισμένο. Ένας άνθρωπος της ζωής, του μόχθου, που δούλευε εδώ στο χωριό όλα τα χρόνια, έχει στηρίξει το χωριό και στην πορεία ελείψη ιερέως εδώ πέρα, αποφάσισε να αναλάβει τα ιερατικά καθήκοντα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Τα οποία, από ό,τι μου έχεις πει Γιώτα, τα πρώτα 4 χρόνια κιόλας ήταν άμυστος ιερέας, είναι έτσι?
1: Ακριβώς, για πολλά χρόνια ήταν άμυστος ιερέας, προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες του και προσπαθώντας και ο ίδιος έτσι άμυστος σε μια θέση, σε ένα χωριό που προσπαθεί και ο ίδιος να στηρίξει την οικογένειά του με 3 παιδιά. Δεν περίσευαν. Γι' αυτό εννοώ ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός και ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Τον εμπιστεύεται και το χωριό και όλοι μας. Οπότε ήταν πολύ εύκολο για
2: τον γνωρίσαμε τον Παπακώστα. Και πράγματι είναι ένας πολύ απλός άνθρωπος, ένας πολύ απλός ιερέας. Και ξέρεις, το να είσαι απλός χρειάζεται σοφία.
1: Ακριβώς αυτό πιστεύω και εγώ. Το να είσαι απλός είναι πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο.
2: Μπορείς τώρα να μας περιγράψεις, Γιώτα Διαμαντή, τι ακολούθησε μετά την ανάρτηση? Κλήσεις πολλές κοινοποιήσεις.
1: Πανικός.
2: Τι σκεφτήκατε?
1: Στην αρχή ο προγραμματισμός μας ήταν να κάνω εγώ ένα πρώτο φιλτράρισμα και μια πρώτη επαφή με τις οικογένειες και αν δούμε με τα κριτήρια που έχουμε θέσει ότι υπάρχει κάποια οικογένεια που ταιριάζει με το χωριό και θα μπορούσε όντως να μετοικήσει στο χωριό και ενδιαφέρεται σοβαρά, να περνάει στον πατέρα Κωνσταντίνο, να μιλήσουν, να κανονίσουμε τα ραντεβού μας, να έρθουν στο χωριό έτσι ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία όπως προβλέπετε. Στην αρχή είχαμε πάνω από 1000 κλήσεις μέσα στο πρώτο 24ωρο, 20.000 κοινοποιήσεις, σχόλια παντού από ανθρώπους που ήθελαν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να έρθουν, από ανθρώπους που κορόιδευαν νομίζοντας ότι είναι κάποια απάτη, είναι κάτι που κοροϊδεύουμε, δεν ξέρω, θέλω να πάρουμε κάτι, να αποσπάσουμε κάτι από αυτούς, αλλά και από ανθρώπους που θα ήθελαν να βοηθήσουν, που χάρηκαν με αυτό που διάβασαν και έγραφαν πως θέλουμε και εμείς να συνδράμουμε να βοηθήσετε την οικογένεια να έρθει. Πώς μπορούμε? Και έτσι συνεχίστηκαν όλα.
2: Ποια ήταν η πιο συγκινητική αντίδραση ή επικοινωνία που δεχτήκατε μετά το κάλεσμα? Πώς ανταποκρίθηκαν οι αρχές του τόπου? Πώς ανταποκρίθηκαν οι απλοί άνθρωποι?
1: Συγκινητική ιστορία είναι πολλές, είναι ιστορίες του κόσμου που μας έλεγαν την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει με την ανυπαρξία του κράτους και των δυσκολιών που υπάρχουν με το ενίκιο που πλέον είναι πάρα πολύ ψηλά, με το φόβο των παιδιών να κυκλοφορήσουν μόνο τους στις μεγάλες πόλεις, με το φόβο των γονέων να τα αφήσουν ακόμα και να πάνε μόνο τους στο σχολείο, και το πόσο θέλουν να πάνε σε ένα τόπο ο οποίος είναι ασφαλής και ήρεμος. Αυτές ήταν πάρα πολύ συγκινητικές ιστορίες, πάρα πολλές που ακούσαμε από τον κόσμο. Όσον αφορά τις αρχές του τόπου, συζητήσαμε, όπως γνωρίζετε και όπως φαντάζεστε, προφανώς στην αρχή τα συναισθήματα ήταν για όλους ανάμεικτα. Τι είναι αυτό που κάνουμε, είναι κάτι καινούριο, πώς είναι, πώς θα το κάνουμε, ποιοι θα έρθουν. Όλοι είχαν ανάμεικτα συναισθήματα. Νομίζω το πιο συγκινητικό είναι η συνάντηση με μια γιαγιά 85-88 χρονών που μου έσφιξε το χέρι και μου λέει: «Μπράβο, ζω για τη στιγμή που θα ακούσω πάλι παιδάκια εδώ». Που θα ακούσω δηλαδή περισσότερα να φωνάζουν, καθώς και εμείς εδώ στο χωριό δεν έχουμε κανένα, δεν είχαμε κανένα παιδάκι κάτω των 7 ετών, ούτε στην ευρύτερη περιοχή. Το τελευταίο μικρό παιδάκι ήταν ο Παναγιώτης μας που θα μένω μόνος του στο δημοτικό.
0: Άνθρωποι που θέλησαν να βοηθήσουν, άνθρωποι απλοί, επιχειρήσεις, βρεθήκαν στη διαδρομή.
1: Κυρίως άνθρωποι τέτοιοι και μόνο τέτοιοι άνθρωποι. Η νέα ζωή στο χωριό που δημιουργήθηκε στην πορεία, η ΑΜ και μας, ο οργανισμός μας δηλαδή, δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή άνθρωποι απλοί αλλά και επιχειρηματίες θέλησαν να δώσουν κάτι από το δικό τους μετερίζει. Έτσι εμείς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χρήματα, καθώς είμαστε ήδη εργαζόμενοι. Οπότε έπρεπε να δημιουργηθεί ένας νομικός φορέας, να έχει νομική υπόσταση, που οι δικηγόροι και οι λογιστές θα χειρίζονται με διαφάνεια όλο αυτό το κομμάτι.
0: Και κάπως έτσι γίνεται η νέα ζωή στο χωριό.
1: Ακριβώς, η νέα ζωή στο χωριό δεν επιχορηγείται από πουθενά, δεν εντάσσεται σε κανένα πρόγραμμα, δεν λαμβάνει ούτε ένα ευρώ, ούτε από το Δήμο, ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το κράτος, από κανέναν φορέα. Στηριζόμαστε 100% στη βοήθεια και την αγάπη του κόσμου και των επιχειρηματιών που θέλουν να βοηθήσουν ο καθένας από το δικό του μετερίζει, για να προσφέρουμε όλα αυτά που προσφέρουμε στις οικογένειες, που δεν είναι μόνο το ενίκιο ή η θέρμανσή τους, είναι κοινωνικές υπηρεσίες για τα παιδιά, είναι δωρεάν αγγλικά, είναι δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα, είναι δωρεάν σχολικά είδη, είναι δωρεάν γεύμα στο σχολείο, είναι δωρεάν το απόγευμα, τις δραστηριότητες του, το ποδόσφαιρό τους και πολλά ακόμη.
0: Υπήρξε και κάποια δωρεά.
1: Υπήρξαν κάποιες πολύ...
0: Κάποιες δωρεές μάλλον, ναι, κάποιες δωρεές.
1: Η μία πολύ μεγάλη δωρεά μας είναι από την αλλοτροπία από το Μουσείο της Αντίκυρας, που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, καθώς είναι το κομμάτι που δένει το παζλ ανάμεσα στο θέλουμε να φέρουμε κόσμο στο χωριό, θέλουμε να παρέχουμε, να δημιουργήσουμε μια κοιτίδα πολιτισμού και να παρέχουμε στα παιδιά μας περισσότερα ερεθίσματα, αλλά θέλουμε και να τροφοδοτήσουμε το χωριό με θέσεις εργασίας, τουρισμό και περισσότερο κόσμο. Ουσιαστικά με τη μεγάλη σας δωρεά, με τα 15.000 βιβλία, θα δημιουργήσουμε την δική μας βιβλιοθήκη εδώ, κρατώντας φυσικά το αγαπημένο μας όνομα Αλλοτροπία.
0: Πάντα υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Έτσι, και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο θα συνδυάσουμε και με περιοδίες στη φύση έξω, όπου θα συνεχίζονται τα προγράμματα που θα βλέπουν μέσα στο μουσείο και έξω βιωματικά πλέον.
0: Πρόσφατα έμαθα ότι, βλέποντας τις αναρτήσεις, ότι ταξιδέψατε και στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι συνέβη εκεί, πώς βρεθήκατε εκεί, ποια τα ωφέλη που αποκομίσατε, πώς θα στηριχτεί αυτή η προσπάθεια μέσα από όλες αυτές τις συναντήσεις που πιθανόν είχατε εκεί πέρα?
1: Ήμασταν καλεσμένοι του κυρίου Μπελέρη, του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε έρθει μόνος του στο χωριό να συζητήσει μαζί μας και να δει εδώ τα πράγματα και πού θα μπορούσε να βοηθήσει. Μας έχει στηρίξει πάρα πολύ και κάνοντάς μας δωρεά όλον τον εξοπλισμό που χρειαζόμασταν από ράφια για τη δημιουργία της βιβλιοθήκης μας, αλλά και καλώντας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συζητήσαμε για διάφορα θέματα εκεί πέρα, για όλα όσα έχουμε στην ατζέντα των ενεργειών μας για το επόμενο διάστημα, για τον επόμενο χρόνο, και προσωπικά ανακάλυψα ότι υπάρχουν πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει ο Δήμος σίγουρα και η Περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή μελετάμε αν θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε κάποιο και εμείς προς όφελος της κοινωνίας εδώ, προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και να αναπτύξουμε τουριστικά το χωριό. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση και ένα πολύ επικοδομητικό ταξίδι. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι δύσκολα για μας, διότι εμείς, ξέρετε, δεν είμαστε ούτε επιχειρηματίες, ούτε οικονομολόγοι, ούτε μάνατζερ. Εγώ δασκάλα είμαι. Ό,τι κάνω, το κάνω για την αγάπη που έχω στα παιδιά, και ο παπάς μας είναι ιερέας. Δεν γνωρίζουμε από όλα αυτά. Με τη βοήθεια του κόσμου μπορούμε και μαθαίνουμε όλο και περισσότερα. Οπότε είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι θα πάει πολύ καλά αυτό.
2: Τι νομίζεις ότι θα μπορούσε πολιτισμικά να γίνει στο χωριό και να το βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Τι εννοείται πολιτισμικά?
2: Κάτι πολιτιστικά, κάτι σαν πολιτιστικό κέντρο που θα μπορούσε να γίνει, να γίνονται εκδηλώσεις, ένα θέατρο ίσως.
1: Θα μπορούσε να γίνει ένα θέατρο φουνού, ίσως ένα υπαίθριο θέατρο ή και κλειστό, που θα μπορούσε να γίνονται εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, γιατί εδώ και η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες που βράζει η πόλη, αλλά και το χειμώνα, το τοπίο πολύ εντυπωσιακό, μέσα στα έλατα και στα χιόνια. Βρισκόμαστε περίπου στα 800 με 1000 μέτρα υψόμετρο.
2: Μας εντυπωσίασε πολύ και οι δημοτικές αρχές μας εντυπωσιάσανε. Δηλαδή, όταν ήταν να έρθουν εδώ να πάρουν τα πράγματα, την βιβλιοθήκη και την αίθουσα φυσικής ιστορίας, τις βιτρίνες, ήρθαν εδώ δύο άνθρωποι, ο ένας είναι αντιδήμαρχος, ο Κώστας ο Μπούργος, συγγνώμη, όλο λάθος τα κάνουμε τα ονόματα, και ο Μάκης ο Ξενιάς. Πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, ήρθανε με τα αυτοκίνητά τους, φορτώσανε μόνοι τους σχεδόν, βοηθήσαμε και εμείς, αλλά μας έκανε πολύ εντύπωση η προθυμία τους.
1: Ο Δήμος απαρτίζεται από πολύ, θα πω, σημαίνοντα πρόσωπα. Ορισμένα από αυτά είναι πάρα πολύ αξιόλογοι και ως άνθρωποι και πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι. Δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Οι άνθρωποι αυτοί, ειδικά και ο κύριος Μπούργος και ο κύριος Ξενιάς, προσπαθούν να παλέψουν οτιδήποτε δύσκολο συμβαίνει εδώ ή ακατόρθωτο για τη γραφειοκρατία του συστήματος, να το κάνουν αυτοί κατορθωτό, να μπορέσουν αυτοί να βάλουν πλάτη, θα λέγαμε λαϊκά, σε οτιδήποτε δεν γίνεται, αλλά θα έπρεπε να γίνεται. Και είμαστε πολύ τυχεροί που τους έχουμε κοντά μας, όπως και το Δήμαρχο φυσικά, τον κύριο Κακαβά, ναι, που σε οτιδήποτε έχουμε χρειαστεί είναι στο πλευρό μας. Πάντοτε βέβαια θα βάλω το ερωτηματικό της γραφειοκρατίας, που πολλές φορές είναι πάρα πολύ δεδαλώδης και αργή.
2: Η γραφειοκρατία είναι σαν ένας δράκος που κλείνει το νερό και δεν μπορούν να πιούν οι κάτοικοι. Χρειάζεται ή ο Αγιώργης ή ο Μέγα Αλέξανδρος να τον σκοτώσει για να ελευθερώσει την πηγή. Πάντως γνωρίσαμε όλους σχεδόν τους... και τον Δήμαρχο και τους περί τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη εκεί, και μας φανήκανε πολύ καλοί και πρόθυμοι άνθρωποι, και ελπίζουμε ότι αυτοί θα μπορέσουν να διευθετήσουν αυτά τα δύσκολα πράγματα.
1: Είμαστε σε άμεση επικοινωνία και με την Περιφέρεια, με τον Αντιπεριφερειάρχη μας τον κύριο Τασιό και τον κύριο Σπανό τον Περιφερειάρχη μας. Είναι αρκετά, θα πω, καινοτόμο όλο αυτό που γίνεται εδώ, οπότε είναι λίγο δύσκολο να θεωρητικά να μπει σε καλούπια. Είναι τόσο ανοιχτές και ευρείες οι δράσεις, διότι όλο αυτό που γίνεται στη Φουρνά δεν είναι απλά να έρθουν οικογένειες. Είναι να στηριχθεί κοινωνικο-οικονομικά η οικογένεια, να στηριχθεί το χωριό κοινωνικο-οικονομικά και πάλι, μορφωτικά, τουριστικά, υγειονομικά, όσον αφορά το γιατρό που αναφέραμε και πριν, το φαρμακείο το οποίο δεν υπάρχει. Είναι τόσες πολλές οι δράσεις που όλες μαζί δημιουργούν έναν κύκλο ανάπτυξης που, όπως καταλαβαίνετε, ένας πρωθυπουργός και μια χώρα για να τα κάνει έχει 20 υπουργεία για να μπορέσει να τα φέρει πέρας. Εμείς προσπαθούμε να τα βάλουμε σε καλούπια.
2: Να ξέρετε ότι τα μάτια όλης της χώρας είναι στραμμένα επάνω σας, γιατί είστε ένα πρότυπο δράσης για να ξεφύγετε από αυτή τη μιζέρια.
1: Σας ευχαριστώ και, πάρα πολύ, και, με συγκινούν τα λόγια
2: και
1: σας.
2: Και υπάρχουν πάρα πολλά χωριά που είναι έτσι, να ξέρεις.
1: Υπάρχουν και πολλά χωριά που όντως είναι έτσι και έχουν αρχίσει και αυτά δειλά-δειλά να κάνουν τις πρώτες κινήσεις.
2: Θα πρέπει, ναι.
1: Αυτό μας έχει εκπλήξει τελευταία, ότι υπάρχουν πολλά χωριά που έρχονται σε επαφή μαζί μας, ζητώντας μας να υιοθετήσουμε και το δικό τους το χωριό, να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τη δράση μας και στο δικό τους μέρος, να ξαναφέρουμε και εκεί τη ζωή με οικογένειες.
2: Θα πρέπει και η ίδια η κυβέρνηση να κάνει μια σταυροφορία, θα έλεγα, ώστε να μπορέσουν να ευοδοθούν αυτοί οι σκοποί.
1: Μακάρι, μακάρι να γίνει αυτό. Εμείς με τις δυνάμεις που έχουμε μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει πάρα πολλά σε 7 μήνες, με πάρα πολύ προσωπική εργασία και σε όλο αυτό το κομμάτι και επικοινωνία. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και τα άλλα χωριά και όσες περισσότερες οικογένειες μπορούμε, καθώς και πάλι δεν μπορούμε να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα όταν έχουμε μία λίστα με 100 οικογένειες που ασφικτιούν στα αστικά κέντρα και θέλουν να ζήσουν μία καλύτερη ζωή, και ταυτόχρονα έχουμε 10 χωριά που ερημώνουν και ζητούν απεγνωσμένα ανθρώπους να ξαναδώσουν ζωή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα προσπαθήσουμε να αποτελέσουμε το συντετήριο κρίκο με όσες δυνάμεις έχουμε και όσο περισσότερα μπορούμε.
0: Γιώτα, πόσες οικογένειες είναι αυτή τη στιγμή στο χωριό μέσα στους 7 μήνες?
1: Έχουμε 3 οικογένειες με σύνολο 13 παιδιά.
0: Με σύνολο 13 παιδιά.
1: Μάλιστα. Όλα τα παιδιά του χωριού ήταν 9. Πλέον έχουμε φέρει 13 παιδιά τα οποία είναι καινούρια και έτσι έχουμε φτάσει σχεδόν, έχουμε φτάσει 22 παιδιά στο σύνολο του χωριού.
0: Μέσα σε 7 μήνες όλα αυτά.
1: Και το πιο εντυπωσιακό θεωρώ ότι είναι πως υπάρχουν μικρά παιδιά. Δηλαδή όταν το νηπιαγωγείο μας φέτος έκλεισε και το δημοτικό μας του χρόνου θα είχε ένα παιδί, σημαίνει ότι τα σχολεία δεν τροφοδοτούνται. Θα κλείσει και το δημοτικό, που σημαίνει ότι άρχισε η αρχή του τέλους και για το γυμνάσιο και το λύκειο. Αυτή τη στιγμή σε 7 μήνες έχουμε 6 παιδιά κάτω των 6 ετών.
0: Μιλάμε, ποσοστιαία να κάνεις αυτή την αναγωγή είναι τεράστιο. Μπορεί να είναι μικρά τα νούμερα, αλλά μιλάμε για έκρηξη το 9 να το κάνεις 22. Και θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα αυτή τη στιγμή με ένα εμβληματικό τραγούδι που ταιριάζει με την επαναστάτρια δασκάλα και τον επαναστάτη παπά. Κάποτε θα έρθουν να σου πούν, του Παύλου Σιδηρόπουλου, ένα εμβληματικό τραγούδι με βαθιά πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, που μέσα από τη φωνή πλέον του Παύλου Σιδηρόπουλου αποκτά μια διαχρονική δύναμη. Μας θυμίζει πως η ελευθερία δεν είναι αυτονόητη, χρειάζεται αγώνα.
2: Σε λίγο κατακτάτε.
0: Σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Γιώτα Διαμαντή. Αν γίναγες τον χρόνο πίσω, θα το έκανες ξανά αυτό το εγχείρημα που κάνεις τώρα μαζί με τον ιερέα Παπακώστα Ντούσικο?
1: Ξανά και ξανά, εννοείται, κάθε φορά, και αν μου ζητηθεί και αλλού να το κάνουμε και σε άλλο χωριό, θα το κάνω ξανά. Και κάθε μέρα εμφανίζεται και κάτι καινούριο που μπορούμε να κάνουμε επιπλέον για τις οικογένειες, το οποίο φυσικά δεν το αφήνουμε να πάει χαμένο την κάθε ευκαιρία.
0: Ωραία, θα πρέπει να προσέχεις, γιατί όταν εμφανίζεται ένας αγωνιστής στο προσκήνιο, υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να τον σταματήσουν για αδιανόητους λόγους.
1: Το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό που λέτε και το έχω ζήσει ιδιαίτερα έντονα και από, πώς να το πω, από φορείς, από θέσεις, από ανθρώπους που πραγματικά θα έπρεπε να ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτό που συμβαίνει.
0: Αλλά δεν είναι.
1: Πώς όχι.
0: Δεν είναι. Είναι φθόνος. Δηλαδή κάπου σε ένα μισοανέκδοτο έτσι λένε ότι αν ένας Έλληνας ξεχωρίσει, υπάρχουν 100 που τον τραβάνε από τα πόδια να τον κατεβάσουν κάτω και υπάρχουν άλλοι 100 από πάνω που τον σπρώχνουν για να κατεβεί.
2: Αλλά αυτός συνεχίζει.
0: Αλλά αυτός συνεχίζει να ανεβαίνει.
1: Αυτό είναι, είναι λίγοι.
0: Το παρήγορο.
2: Τρέμω να σου κάνω την επόμενη ερώτηση, γνωρίζοντάς σε πλέον αυτό το διάστημα που γνωριζόμαστε. Ποιες είναι οι επόμενες προκλήσεις που θα ήθελες να κατακτήσεις?
1: Οι επόμενοι στόχοι.
2: Όχι μόνο σε σχέση με την... γιατί το κεφαλάκι σου κατεβάζει συνεχώς ιδέες.
1: Οι επόμενοι στόχοι είναι κατακερματισμένοι ανάλογα με την κάθε φορά, με το τι αφορά. Σίγουρα προσωπικά θα ήθελα να κάνω μια οικογένεια, ακαδημαϊκά θα ήθελα να βοηθήσω συναδέλφους να, με την εμπειρία που έχω αποκτήσει στο μονοθέσιο σχολείο αλλά και στη λειτουργία ενός μικρού χωριού, πώς να κάνουν ουσιαστικά τη διδασκαλία τους και όχι μηχανιστικά, όπως δυστυχώς και εγώ έτσι τη μάθαινα και σοκαρίστηκα όταν μπήκα σε ένα μικρό μονοθέσιο σχολείο ξαφνικά να διδάξω τα παιδιά, όταν ποτέ δεν το έχω διδαχθεί αυτό, και να πω ότι δεν ήμουν και στο πανεπιστήμιο τουλάχιστον παραπάνω από 10 χρόνια βρίσκομαι στο πανεπιστήμιο.
2: Δηλαδή αυτό το λέει ένας άνθρωπος που έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, έχει κάνει 2 μεταπτυχιακά, κάνει αυτή τη στιγμή διδακτορικό και βρέθηκε μπροστά σε κάτι άγνωστο τελικά.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Θα ήθελα δηλαδή αυτή την εμπειρία, και το έχω συζητήσει με την καθηγήτριά μου, την υπεύθυνη καθηγήτριά μου στο διδακτορικό, ότι αυτό θα πρέπει να ενταχθεί. Ειδικά τώρα πλέον που οι διορισμοί που έχουν ξεκινήσει ξανά να γίνονται παίρνουν και νέους ανθρώπους που έχουν δουλέψει λίγα χρόνια και κυρίως σε μικρά απομονωμένα ή δυσπρόσιτα μέρη και νησιά. Είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο ακαδημαϊκά για εμάς.
2: Γιώτα, σε εσάς δεν υπάρχει όρος εργαστήριο όπως σε κάποια επαγγέλματα, έτσι, που σημαίνει ότι ήδη από τον πρώτο δεύτερο χρόνο να μπαίνετε σε μια αίθουσα, ξέρω εγώ.
1: Υπάρχει η πρακτική άσκηση, ναι, η οποία ωστόσο γίνεται στα σχολεία που είναι όμορα με το πανεπιστήμιο, κοντά στο πανεπιστήμιο, οπότε όπως καταλαβαίνεις ένα σχολείο το οποίο βρίσκεται, ας πούμε, ένα πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην Πάτρα, στο Βόλο, στην Αθήνα, γύρω γύρω του έχει μεγάλα σχολεία.
2: Ναι.
1: Δεν έχει κληθεί δηλαδή κάποιος να δουλέψει σε ένα μικρό σχολείο ή να δει μια διδασκαλία έστω online. Πλέον η τεχνολογία έχει προχωρήσει.
2: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε και το συζητάω με το πανεπιστήμιο. Είναι κάτι που θα πρέπει να ξεκινήσει. Αναφορικά με τη δράση, θα ήταν ένας επόμενος στόχος να μπορέσουμε να όλη αυτή την ατζέντα ενεργειών που έχουμε θέσει να καταφέρουμε να την υλοποιήσουμε αναπτύσσοντας το χωριό και τουριστικά και πολιτιστικά, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Ας πούμε το Διονύσιο Εκφουρνά, το Διονύσιο το Χαλκεύς, τον αγιογράφο, έναν από τους κορυφαίους αγιογράφους στις τεχνικές του χρώματος, που μέχρι και πανεπιστήμια του εξωτερικού ασχολούνται με διδακτορικές έρευνες σε αυτό, και εμείς εδώ στη Φουρνά, όπου έζησε και έδρασε, μη σας πω δεν το γνωρίζει, ας πούμε, η γύρω περιοχή. Υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν και πραγματικά δεν φαίνεται να έχει γίνει η απαραίτητη μέρημνα φροντίδα έτσι ώστε να αναδειχτούν.
2: Όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί μας ακροατές, σήμερα στην εκπομπή μας δεν φιλοξενούμε έναν απλό, ένα συνηθισμένο άνθρωπο. Φιλοξενούμε μια γυναίκα που δεν διδάσκει απλώς γράμματα, διδάσκει ζωή, διδάσκει ελπίδα και πίστη στη δύναμη της εκπαίδευσης. Η Παναγιώτα Διαμαντή είναι η δασκάλα που μαζί με τον ιερέα, επαναλαμβάνουμε, Κωνσταντίνο Ντούσικο, προσπαθούν κάτι σπάνιο. Να αναστήσουν ένα σχολείο στην καρδιά της Ευρετανίας. Να του δώσουν ξανά ψυχή και φωνή. Το κάνουν με αφοσίωση, με γνώσεις, με απέραντη αγάπη για τα παιδιά και απέδειξαν ότι ένας δάσκαλος και ένας ιερέας μπορούν να αλλάξουν όχι μόνο μια τάξη, αλλά μια ολόκληρη κοινότητα.
0: Εγώ ήθελα να παρατηρήσω, Γιώτα, ότι συνήθως τα θαύματα που πάνε τις κοινωνίες μπροστά γίνονται από ένα ή δύο άτομα. Ποια είναι, δηλαδή... Οι κοινωνίες προοδεύουν με τις εξαιρέσεις τους.
1: Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο εντόπιζα και εγώ, ιδιαίτερα όσο διάβαζα με αφορμή τις γιορτές που κάναμε για την 25η Μαρτίου και όλα τα ιστορικά δεδομένα, και έφτασα σε αυτή τη συνειδητοποίηση.
0: Πάντως να ξέρεις ότι η Ελλάδα είναι συνήθως αχάριστη σε αυτούς που την τραβάνε μπροστά.
1: Δεν πειράζει.
0: Εσύ να στέκεσαι όρθια.
1: Δεν περιμένουμε κανένας να αναγνωρίσει όλα αυτά που κάνουμε. Ο κόσμος αγαπάει αυτό που κάνουμε, το πονάει. Όλοι κάποτε έζησαν σε ένα χωριό, ακόμη και ο τελευταίος Αθηναίος. Κάποια στιγμή κάποιος συγγενής του είχε ένα χωριό που το πονάει και το χαίρεται να έρθει. Και όταν έρχεται και το βλέπει γεμάτο, χαίρεται ακόμα πιο πολύ.
0: Αυτά...
1: Και νομίζω ότι αυτή είναι, ναι, η δύναμή μας, ο κόσμος που μας αγαπάει.
0: Μπράβο. Αυτά που κάνουν οι ξεχωριστοί άνθρωποι δεν τα κάνουν ούτε για να φανούν, ούτε για όφελος δικός τους. Το κάνουν επειδή αγαπάνε τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Αν σου δίνω αυτή τη στιγμή ένα μαγικό ραβδάκι και σου λέγα τι θα άλλαζες στο κομμάτι της εκπαίδευσης, να το πάμε έτσι λίγο τμηματικά, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, τι θα άλλαζες με το μαγικό ραβδάκι χθες, όχι αύριο?
1: Δεν είναι δυστυχώς ένα πράγμα. Ίσως θα έδινα μία μεγαλύτερη ευελιξία στο δάσκαλο, μειώνοντας την ύλη που πρέπει να διδάξει, την κατακερματισμένη ύλη σε κάθε τάξη, και θα του έδινα περισσότερη ελευθερία να κάνει πιο ουσιαστικά πράγματα ή περισσότερο ομάδες αυτών που θέλει να διδάξει, διότι θεωρώ ότι τα παιδιά κάποια στιγμή έχουν χάσει το νόημα της διδασκαλίας, όπως και οι εκπαιδευτικοί των μεγάλων αστικών κέντρων με τα μεγάλα τμήματα που προσπαθούν να προλάβουν τη σελίδα, τη φωτοτυπία και το μάθημα που πρέπει να είναι διδαγμένο μέχρι την τάδε μέρα.
2: Γιατί να σε ρωτήσω, από τους συναδέλφους παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, με τους οποίους μιλάτε, συναναστρέφετε, ανταλλάσσετε απόψεις και όλα αυτά, πόσοι έχουν κατανοήσει ότι ο ρόλος του δασκάλου δεν είναι να εκπαιδεύσει, αλλά να διαπαιδαγωγήσει?
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς αυτό.
2: Υπάρχει αποπροσανατολισμός γενικά στο τι πρέπει να κάνει ένας δάσκαλος αυτή τη στιγμή?
1: Υπάρχουν πολλά πράγματα που επηρεάζουν σε όλο αυτό. Οι δάσκαλοι παλιοί έχουν μάθει αλλιώς, ήταν άλλες οι απαιτήσεις, ίσως άλλα τα πράγματα, διαφορετικά μυαλά. Οι δάσκαλοι, οι νεότεροι, έχουν περάσει διάφορες φάσεις, ας πούμε, υπήρχαν και φάσεις που τα παιδαγωγικά είχαν φτάσει να έχουν 10.000 μόρια, διότι δεν τα επέλεγε κανένας, διότι δεν είχαν επαγγελματική αποκατάσταση. Οπότε κάποιος ο οποίος τυχαία μπορεί να πέρασε σε μια σχολή με 10, μπορεί να μην την αγαπάει, μπορεί να μην θέλει, μπορεί να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα. Γιατί άλλο είναι ένας, ας πούμε, εγώ πέρασα με 17.500 μόρια στον παιδαγωγικό βόλο. Κάποιοι πέρασαν με ψηλότερα, κάποιοι με λιγότερα, κάποιοι όμως πέρασαν και με 10. Μπορεί να ήταν απλά μια τυχαία επιλογή. Δεν μπορούμε σίγουρα να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα.
2: Και επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος, πριν σε αποχαιρετήσουμε, υπάρχει λόγος να υπάρχει ελπίδα?
1: πάντοτε υπάρχει ελπίδα. Πάντοτε, στο πιο μικρό κελάιδισμα που θα ακούσεις, στο πιο μικρό λουλουδάκι που θα δεις να γεννιέται εδώ μετά από το φοβερό χειμώνα, τα χιόνια, τον πάγο, τους πλην 10 να έχουμε 2 εβδομάδες και βλέπεις μόλις άνοιξε ο καιρός, ανθίζουν τα πάντα, η φύση αναγεννάται. Όπως αναγεννάται η φύση, έτσι αναγεννόμαστε κι εμείς. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Δεν θα πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Δεν γίνεται τίποτα τυχαία. Δεν γίνεται τίποτα μόνο του. Άμα εγώ δεν ενδιαφερθώ για τον δίπλα μου, ο δίπλα μου δεν θα ενδιαφερθεί για μένα. Άμα εγώ δεν κάνω κάτι καλό, μάλλον ούτε και εμένα θα μου έρθει κάτι καλό. Κάντε ό,τι μπορείτε για το διπλανό σας. Κάντε ό,τι μπορείτε εκεί που μπορείτε. Μην κλείνετε τα μάτια. Και είμαι σίγουρη ότι με τη βοήθεια του Θεού όλα θα πάνε καλύτερα.
2: Ή τουλάχιστον μην βάζετε εμπόδια σε αυτούς που κάνουν αυτό που μπορούν.
1: Φυσικά. Αν και η απάθεια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και των Ελλήνων, αλλά και της γενικά του κόσμου, του ανθρώπου, η απάθεια πολλές φορές. Και βλέπουμε σε πόσο άσχημα περιστατικά μας οδηγεί το ότι «Α, άκουσα, αλλά δεν... τι να μπλέξω, πού να μπλέξω τώρα». Όχι, να μπλέξεις. Να μπλέξεις, να ασχοληθείς. Γιατί αύριο όταν θα συμβεί σε σένα, έτσι θα πει
2: το πλανό. Και η αλληλεγγύη δεν είναι αλακάρτ.
1: Και η ελληνική λέξη. Ποια είναι η ελληνική λέξη που δεν μεταφράζεται? Το φιλότιμο. Το φιλότιμο. Έχουμε φιλότιμο.
2: Δημήτρη.
0: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εκ μέρους σου την Παναγιώτα Διαμαντή που έφερε σήμερα στη συχνότητα του Ράδιο Ένωση την παιδεία, την πίστη, την πρωτοβουλία και την ανθρωπιά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Ήταν μια καταπληκτική κουβέντα. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε και να δούμε πόσο έχουν προχωρήσει όλα αυτά που έχουμε στο μέλλον, στο μυαλό μας. Να δούμε.
2: Υπολογίζει σε 2 συμμάχους από μακριά, που μπορεί να είναι πολύ κοντά.
1: Με χαροποιεί πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ τυχερή που σας έχω γνωρίσει.
2: Παναγιώτα, σε ευχαριστούμε. Ήταν η εκπομπή μας που συμβαίνει όταν υπάρχει λόγος. Και σήμερα ο λόγος δεν ήταν απλώς υπαρκτός, ήταν ουσιαστικός. Μέχρι την επόμενη φορά, κρατήστε ζωντανή τη σκέψη, την καρδιά και το μικρόφωνο ανοιχτό. Γιώτα Διαμαντή, σε ευχαριστούμε θερμά που ήσουν σήμερα κοντά μας και μας μετέδωσες τόση γνώση, τόση έμπνευση και τόσο πάθος για την εκπαίδευση και για τη ζωή. Σου ευχόμαστε να συνεχίσεις να φωτίζεις τις τάξεις και τις ψυχές όχι μόνο των μαθητών σου, αλλά και των ανθρώπων που σε περιτριγυρίζουν και είμαι σίγουρη ότι το πράττεις. Και φυσικά μην ξεχνάς ποτέ να χαμογελάς.
1: Να είστε καλά.
2: Ζουν ανάμεσά μας άνθρωποι δημιουργικοί, άνθρωποι σπουδαίοι που με την παρουσία τους και την προσφορά τους κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Άνθρωποι σεμνοί που δεν τους γνωρίζουμε και όμως ζουν ανάμεσά μας και είναι το αλάτι της κοινωνίας μας. Τους αντιλαμβανόμαστε να ζουν δίπλα μας και θεωρούμε πως είναι το φυσιολογικό σκηνικό της ζωής μας. Όπως ακριβώς φυσιολογική θεωρούμε την ανατολή του ήλιου και την εμφάνιση του φεγγαριού.
0: Δεν περνάει από το νου μας πως αυτά είναι τα καθημερινά θαύματα της ζωής μας.
2: Συνεχίζεις, κάνεις την αποφώνηση, Δημήτρη. Εσύ σήμερα έχουμε μπερδέψει λίγο τα χαρτιά μας εδώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν μαζί μας ένας σπουδαίος ήλιος που ανατέλει καθημερινά στη ζωή μας, ένα δίδυμο ήλιον, η δασκάλα Γιώτα Διαμαντή και ο Παπακώστας Ντούσικος. Ζεσταίνουν τη ζωή μας και να τους εκτιμάτε αυτούς τους ήλιους και τα φεγγάρια που λαμπρύνουν τη ζωή μας. Είναι θαύματα, δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Είμαστε τυχεροί που ζουν ανάμεσά μας.
2: Θα κλείσουμε σιγά σιγά.
0: Αγαπητοί ακροατές,
2: Με συγχωρείτε Δημήτρη, ο λόγος σε σένα και πάλι, ναι.
0: Αγαπητοί ακροατές, το ερώτημά μας παραμένει αναπάντητο. Κανείς μας δεν είχε το θάρρος να απαντήσει στο ερώτημα: τι καλό έκανες για τον τόπο σου σήμερα χωρίς να πληρωθείς? Εμείς, αγαπητοί ακροατές, δεν κάναμε τίποτε? Πόσες φορές λιθοβολήσαμε ανθρώπους ικανούς και δοτικούς απλά επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που αυτοί προσέφεραν στην κοινωνία ή που απλά δεν είχαμε την ικανότητα να καταλάβουμε το πώς μπορεί ένας άνθρωπος που δεν είναι και από τον τόπο μας να προσφέρει δωρεάν αυτό που εμείς θα απαιτούσαμε πληρωμή να το κάνουμε για τον ίδιο μας τον τόπο.
2: Μόνο ένας ιερέας και μια δασκάλα, ο πατέρας Κωνσταντίνος Ντούσικος και η δασκάλα Γιώτα Διαμαντή, μπορούν να πούν με τα παρησίες. Αφιερώσαμε τη ζωή μας για αυτό το σκοπό. Αν βλέπατε το χειρόγραφό μας, θα διαπιστώνατε πως χρησιμοποιήσαμε κεφαλαίο Γιώτα για τον ιερέα και κεφαλαίο Δέλτα για τη δασκάλα. Τιμή Σένεκεν.
0: Εσείς οι μεγαλόσχημοι και μη μεγαλόσχημοι πολιτικοί, έχετε καθήκον να φροντίζετε να μην ερημώνονται τα χωριά της πατρίδας μας.
2: Και εμείς, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε καθημερινά το αμήλικτο ερώτημα στον εαυτό μας για να γίνει η κοινωνία μας καλύτερη.
0: Τι καλό έκανα για το τόπο μου σήμερα χωρίς να πληρωθώ.
2: Και κλείνουμε με ένα τραγούδι άκρως επαναστατικό, Γιώτα, σταφιερώνουμε πολύ αγάπη.

0: Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

η διαμόρφωση των συνδικαλιστικών παρατάξεων. Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν όσους κοινωνικούς επιστήμονες επέλεξαν ως αντικείμενο μελέτης το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα ήταν η σχέση του συνδικαλισμού με την πολιτική σκηνή. Ποιες δηλαδή σχέσεις αναπτύσσονται ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στα πολιτικά κόμματα και πώς αυτές επηρεάζουν τα αιτήματα, τις μορφές δράσης και γενικότερα τον προσανατολισμό των συνδικάτων. Οι επιμέρους εθνικές παραδόσεις στην Ευρώπη για το ζήτημα αυτό δύσκολα θα έλεγε κανείς ότι συγκλίνουν μεταξύ τους. Στη Γερμανία και την Αγγλία, για παράδειγμα, τα συνδικάτα ανέπτυξαν προνομιακές σχέσεις με ένα μόνο κόμμα. Το σοσιαλδημοκρατικό, AS5 στη Γερμανία και το εργατικό, Labour Party, στην Αγγλία. Αλλά ενώ στην περίπτωση της Γερμανίας το κόμμα έλεγχε τα συνδικάτα, στην Αγγλία συνέβαινε μάλλον το αντίστροφο. Ως τη δεκαετία του 1980 τουλάχιστον. Στην Νότια Ευρώπη, αντιθέτως, στην Ιταλία κυρίως και την Ελλάδα, όλα σχεδόν τα κόμματα επιχείρησαν και απέκτησαν προσβάσιτα συνδικάτα. Αλλά ενώ στην Ιταλία η κατεύθυνση αυτή κατέληξε στη συγκρότηση διαφορετικών συνομοσπονδιών, στην Ελλάδα αναπτύχθηκε η πρακτική των διακριτών παρατάξεων, οι οποίες όμως συνυπάρχουν στην ίδια συνδικαλιστική οργάνωση. Μία από τις μεθόδους που μπορεί να αξιοποιήσει κανείς για να ερμηνεύσει αυτές τις διαφορές είναι και η ιστορική διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οικοδομήθηκαν οι σχέσεις συνδικάτων και κομμάτων σε κάθε χώρα. Πώς μορφοποιήθηκαν οι παρατάξεις στον ελληνικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, θα ανατρέξουμε στις δεκαετίες του 1920 και 1930, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πρώτες διακριτές ομάδες συνδικαλιστών με διαφορετικούς ιδεολογικούς προσανατολισμούς μορφοποιήθηκαν οριστικά σε παρατάξεις. Οι κομμουνιστές. Η πρώτη διακριτή ομάδα συνδικαλιστών ήταν οι κομμουνιστές, οι οποίοι επέδειξαν ευθύς εξ αρχής ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον έλεγχο των εργατικών συνδικάτων. Πράγμα απολύτως εξηγήσιμο, εφόσον η εργατική τάξη ήταν για αυτούς το βασικό υποκείμενο της ιστορίας. Σύμφωνα με το μοντέλο της Τρίτης Διεθνούς, την οποία ίδρυσε ο Λένιν στα 1919, η εργατική τάξη συγκροτείται οργανωτικά στο πολιτικό επίπεδο με το Κομμουνιστικό Κόμμα και στο οικονομικό επίπεδο με τα συνδικάτα. Την συλλογική και συνολική ματιά στα πράγματα και άρα την πρωτοκαθορισμένη

Είναι στιγμές που το μυαλό μου θολώνει. Νιώθω ένα πόνο στην καρδιά, δάκρυα στα μάτια και θλίψη. Κρύβομαι σε γωνιές έρημες μοναχικές. Το σκοτάδι αγκαλιάζει το κορμί μου. Η ζωή μου μετέωρη και άδεια ταξιδεύει. Με οδηγεί στην άφησο. Όπου κι αν βρίσκομαι, δίχως εσένα, νιώθω μοναξιά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Εγώ είμαι αυτός που σ' αγαπάει και νύχτες σε ζητάει στο φως του φεγγαριού. Ναι, εγώ είμαι αυτός που ζει για σένα με μάτια βουρκωμένα.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.